0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να το βάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναδειλήτη.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Είναι από μένα, πίστεψε με.
4: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
5: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
10: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
11: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

Ακούτε Ionian FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την Ηλία της διαφάνειας των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Πριν μπούμε στα δικά μας, τα θεματάκια κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορες ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Και μάλιστα μία από αυτές τις ειδήσεις δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο τη σύψη που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Ο πρόεδρος του Λάος, λέει το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται από τις διοκτικές αρχές ως αρχηγοί κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο η ζημιά. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Με συγχωρείτε. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και διάφοροι αχυράνθρωποι. Για το ίδιο θέμα, το ντοκουμέντο news.gr ανέβασε πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ και αυτό, ότι στα χέρια των διοκτικών αρχών βρίσκονται από το πρωί 8 άτομα, ανάμεσα στα οποία και τα αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που λιμένονται τα ταμεία του ΕΦΚΑ μέσω συστηματικής απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Στο δίκτυο της αστυνομίας έχουν πιαστεί λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και άχυροι άνθρωποι, οι οποίοι αποτελούσαν τα βασικά γρανάζια για την κάλυψη και την οικονομική λειτουργία του κυκλώματος. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν τον πρώτο απολογισμό της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Την έρευνα και την επιχείρηση της εξάρθρωσης συντονίζει η υποδιεύθυνση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Καθώς οι έρευνες βρίσκονται.

0: στο απόγειό τους, αναμένεται επίσημη και πιο αναλυτική ενημέρωση από τις αρχές για τον τρόπο δράσης της πύρας και το ακριβές ύψος της ζημιάς που έχει προκληθεί στα δημόσια ταμεία. Είναι οι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Εμείς κρατάμε αυτό που αναφέρεται σε ρεπορτάζ, ότι ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του είναι μεταξύ των συλληφθέντων, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ από το 2021 με ποσό της απάτης που αγγίζει, που ξεπερνά μάλλον το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ένα ακόμη κομμάτι, κυρίες και κύριοι, μάλλον ένα ακόμη στοιχείο, ένα αποδεικτικό στοιχείο της σύψης που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Μιας χώρας η οποία δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται από τους ξένους ως η Κολομβία της Ευρώπης. Και βέβαια για όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στο κυβερνών κόμμα, φυσικά. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκη. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
5: Αποκαλύψεις.
0: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο. Πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι αρκετά και σημαντικά σήμερα. Πάμε στο Δήμο Ηλίδας να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοδουλόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
6: Καλημέρα, κύριε Νοτάρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και ένας προβληματισμός για πάρα πολλά θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, κύριε Δήμαρχε. Σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου σας και όχι μόνο. Έχω διαλέξει δύο από αυτά και θα ήθελα επιγραμματικά, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, επιγραμματικά να μας πείτε την άποψή σας. Το ένα αφορά το κάμπινγκ, όπου βλέπω εδώ σήμερα στον τοπικό τύπο λέτε ότι θα μπω μπροστά να κάνουμε κατάληψη, και το άλλο είναι το τελεσίγραφο 2 μηνών που έχει δώσει ο Δήμος σας προς το Δήμο του Πύργου, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα ο κατεστραμμένος δρόμος που οδηγεί στην Τριανταφυλιά. Υποθέτω ότι από εκεί περνάνε όλα τα απορριμματοφόρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο, κύριε Δημαρχέ, από το κάμπινγκ της Κουρούτας.
6: Το κάμπινγκ της Κουρούτας, κύριε Νοδάρο, ο Δήμος το είχε με παραχωρητήριο για 30 χρόνια από το 1977 έως το 2007. Έκτοτε, δεν είναι του παρόντο να σχολιάσω τώρα γιατί δεν το ξαναπήραμε μακροχρόνια παραχώρηση, το έπαιρνε όμως με παραχώρηση ετήσια. Συνεχώς, όλα τα χρόνια που έχουν περάσει. Στην προηγούμενη θητεία μου το ζήτησα πάλι για μακροχρόνια παραχώρηση. Μου ζήτησα να καταθέσω μία οικονομοτεχνική μελέτη, ένα master plan, για να τους αποδείξουμε ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και μπορούμε να αναδείξουμε την περιοχή και να μπορέσει να το χρησιμοποιεί ο Δημότης του Δήμου μας και όχι μόνο σαν λαϊκή πλάζ και να επιφέρει και ωφέλη στο Δήμο. Ναι. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν, ενώ όταν είδαν το master plan και την οικονομοτεχνική μελέτη παρουσία και των τότε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόντες, γιατί η επικυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, μας είπε ο διευθύνων σύμβουλος ότι θα μας το παραχωρήσει. Μετά τι έγινε, τι άλλαξε, δεν το έδωσαν στο Δήμο. Αντιθέτως, ήθελα να το βγάλουν σε πληροδοτικό πληστριασμό. Αντιδράσαμε και μας το παραχώρησαν πάλι με την ίδια δικασία,
0: ναι,
6: με αιτήσια παραχώρηση.
0: Μάλιστα.
6: Παρέμεινε έτσι μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, όπου βγήκε ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός, το πήρε κάποιος κύριος Φιλιππόπουλος έναντι τιμήματος 108.000 το χρόνο.
0: Φιλιππόπουλος, το τι είναι αυτός, επιχειρηματίας?
6: Επιχειρηματίας, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Με την προϋπόθεση να επενδύσει και στην 20ετία θα είχε μια υπερεξία κάποιων εκατομμυρίων όταν θα το παρέδινε για 25 χρόνια, ναι, που το έπαιρνε. Δηλαδή ο κύριος Φιλιππόπουλος δεν προχώρησε την σύμβαση, παρότι είχε πάει στο ελεκτικό συνέδριο να ελεκτεί, διότι καταπατητές και από την πλευρά του πάρκιν και από την πλευρά την άλλη που είναι τα 53 στρέμματα, ναι, από 23 στρέμματα που ήταν ο χώρος των επισιτιστικών, αυτό που γνωρίζουμε σαν χώρο του κάμπινγκ, είχαν μειώσει την έκταση και από 23, όπως είπαμε, είχε μειωθεί στα 16-17 και αναγκάστηκε να το αφήσει.
0: Το 1 τρίτο δηλαδή περίπου.
6: Ναι.
0: Μάλιστα. Το ένα κομμάτι. Καταπατητές. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Χριστοδουλόπουλε, με συγχωρείτε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν καταπατητές?
6: Θα ρωτήσετε στην κτηματική υπηρεσία,
0: ναι,
6: και στην ΕΤΑΔ. Εγώ τα κατήγγυλα, εγώ τα έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωσα και κατήγγυλα και το ένα κομμάτι που βρέθηκε, το είχαν αγοράσει ένας δικηγόρος, ο Μπούτος αν θυμάμαι καλά, μετά το αγόρασε ένας δικηγόρος από την Αμαλιάδα και το κληρονόμησαν οι κληρονόμοι του.
0: Μάλιστα.
6: Και μετά βρέθηκε και ένας άλλος με χρησικτησία, από ό,τι θυμάμαι το χώρος ο λεγόμενος του κάμπινγκ εκεί και ο χώρος που έχουμε το πάρκινγκ, τα τελευταία 30 χρόνια χρησιμοποιείται από το Δήμο. Βρέθηκε κάποιος με μια αποδοχή κληρονομιάς και πήγε και έκανε αποδοχή της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
6: Την οποία, μάλιστα, βρήκα εγώ, την πήγα στην ΕΤΑΔ, είπα ότι κακώς εδώ και έτσι να είναι, όπως λέει, 30 χρόνια το εκμεταλλεύεται ο Δήμος και η ΕΤΑΔ και η κτηματική υπηρεσία, δεν το είχαν καν δηλώσει στο κτηματολόγιο και με παρέμβαση δική μας τα δήλωσαν.
0: Μάλιστα.
6: Όπως επίσης και στα υπόλοιπα, τα από εκεί τα 53 στρέμματα, άνοιξε η όρεξη και σε άλλους επίδοξους καταπατητές.
0: Άρα λοιπόν όλη αυτή η απαξίωση, κύριε Δήμαρχε, όλη αυτή η απαξίωση άνοιξε την όρεξη των καταπατητών και με αποτέλεσμα ο Δήμος σας, που έπρεπε να το έχει αξιοποιήσει, να έχει παραχωρηθεί για αξιοποίηση, να παραμένει απ' έξω και ουσιαστικά να το τρώνε σιγά σιγά οι καταπατητές.
6: Είπα ο Δήμος μπαίνει μπροστά να πάμε να κάνουμε κατάληψη.
0: Μάλιστα.
6: Δεν μπορεί να απαξιώνεται έτσι αυτό το φιλέτο, αυτό το καλύτερο κομμάτι που όταν δεν τροφήτευσαν την περιοχή το έδωσαν στο Δήμο για να κάνουν μπάνιο οι κάτοικοι, οι λουόμενοι της περιοχής.
0: Κύριε Χριστοδουλόπουλε, πάνω σε αυτό το θέμα και να το κλείσουμε και να πάμε στο άλλο, το θέμα της 30 φιλιάς, ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, έχετε τεράστια εμπειρία. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι ποτέ δυνατόν η ΕΤΑΔ ή οποιαδήποτε ΕΤΑΔ να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ή το κράτος, η πολιτεία γενικά, η κτηματική να μην επιβάλλει την νομοθεσία ή οι ιδιοκτικές αρχές, τέλος πάντων?
6: Τους πήγα εγώ σαν Δήμος και τις δύο καταπατήσεις. Και τα συμβόλαια που έκανε κάποιος κύριος που λέει ότι το έχει με αποδοχή από τον παππού του, πεθερό του, δύο, ναι, δεν ξέρω τι, που δεν γνώριζαν τίποτα.
0: Τους τα πήγατε στην κτηματική, λέτε?
6: Τα πήγα εγώ στην ΕΤΑΔ.
0: Στην ΕΤΑΔ, ναι, ναι.
6: Και το άλλο που διεκδικεί,
0: ναι,
6: κάποιος μέσα στα 53 στρέμματα, που ξεκίνησε με ενστάσεις από τους δασικούς.
0: Και τι έκανε η νομική υπηρεσία τους?
6: Και η νομική της υπηρεσίας το εξετάζει να δει αν μπορεί να σταθεί η χρησικτησία.
0: Μάλιστα.
6: Ή για την άλλη την καταπάτηση. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και έχει βγάλει και τα συμπεράσματά του και ο κόσμος.
6: Ο κόσμος που μας ακούει καταλαβαίνει.
0: Έτσι.
6: Τι γίνεται.
0: Ήθελα να πάμε και στο άλλο το θέμα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Ο κατεστραμμένος δρόμος εκεί που οδηγεί στην 30 φιλιά. Μας κάνετε μία μικρή αναδρομή. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Τα βαρέα οχήματα έχουν προκαλέσει ζημιά στο δρόμο. Επιδεινώθηκε η κατάσταση.
6: Του Αγίου Χαραλάμπου, ναι, συγκεκριμένα ήμουν στον πύργο. Με πήρε ο αντιδήμαρχος, μου λέει ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχει γίνει κατολίσθηση, έχει φύγει ο μισός δρόμος, κινδυνεύει όποιος διερχόμενος εκεί με αυτοκίνητο, και συνήθως εκεί περνάνε πέρα από τα αυτοκίνητα των εργαζόμενων στο εργοστάσιο, περνάνε απορριμματοφόρα, περνάνε νταλίκες που τροφοδοτούν τη μονάδα.
0: 10 Φεβρουαρίου έγινε αυτή η ιστορία, λέτε
6: έγινε
0: τώρα.
6: Έγινε συγκεκριμένα, το θυμάμαι, 10 Φεβρουαρίου.
0: 10 Φεβρουαρίου.
6: Κάναμε μία έκτακτη σύσκεψη στο ΦΟΣΔΑ. Ζητήσαμε από την εταιρεία με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί θα καθυστερούσαμε εμείς να αναθέσουμε μελέτη, να μας κάνει τη μελέτη αποκατάστασης, και αμέσως τις επόμενες μέρες πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητήσαμε έκτακτη επιχορήγηση για να αποκατασταθεί ο δρόμος, γιατί ήταν και είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην Τριανταφυλιά.
0: Ναι.
6: Το Υπουργείο μας είπε ότι μπορείτε να προχωρήσετε και στη διαδικασία χωρίς χρηματοδότηση. Μέχρι να ξεκινήσετε το διαγωνισμό θα έχουμε φροντίσει να...
0: να σας καλύψουμε, ναι.
6: Ναι. Παραδόθηκε η μελέτη μετά από κάνα μήνα, 1,5, δεν θυμάμαι πότε, πάντως γύρω στον τέλος Μαρτίου. Σε συνεννόηση που είχαμε, γιατί είχε εντωμεταξύ κατέβει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος,
0: ναι,
6: ο Δήμος του Πύργου προσφέρθηκε μία χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου που είχε να την χρησιμοποιήσει για την αποκατάσταση του δρόμου, και το Υπουργείο διαστόματος του κυρίου Κατσαβάδου είπε ότι θα του τα αντικαταστήσει.
0: Θα σας επιστρέψουμε τα λεφτά που θα
6: χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Από τότε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις δικές μας, διότι 70 απορριμματοφόρα από όλους τους δήμους παίρνουν από κεντρικό δρόμο της Αμαλιάδος, από την Ευαγγελιστρίας και εκτός από τους άλλους δρόμους που περνάνε, και καταλαβαίνετε τι κυκλοφοριακή συμφόρηση γίνεται, mm-hmm, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περνάνε τόσα απορριμματοφόρα από εδώ, καταλαβαίνετε να περνάνε οι Ιταλοί και...
0: Πάνε γύρω-γύρω δηλαδή, κύριε Χριστοδουλόπουλε, κάνουν ολόκληρο γύρο και περνάνε τα απορριμματοφόρα μέσα από την Αμαλιάδα, αντί να πάνε
6: μέσα από την Αμαλιάδα στο δρόμο, για να πάνε εκεί, διότι ο δρόμος,
0: μάλιστα,
6: είναι επικίνδυνος, είναι κομμένος.
0: Μάλιστα. Και η δική σας η ένσταση τώρα...
6: Η δική μας η ένσταση είναι ότι δεν πάει άλλο.
0: Και λέτε στο Δήμο του Πύργου να αναλάβει τις ευθύνες του.
6: Λέω στο Δήμο του Πύργου ότι πρέπει να αποκαταστήσει το δρόμο...
0: Όπως υποσχέθηκε.
6: Άμεσα, όπως υποσχέθηκε.
0: Μάλιστα.
6: Το υποσχέθηκε στον Υπουργό, το υποσχέθηκε στους συναδέλφους δημάρχους όλης της Ηλίας ότι θα το έφτιαχνε άμεσα. Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν?
0: Μάλιστα.
6: Και γιατί δεν το προχωράνε?
0: Ζητήσατε εξηγήσεις
6: επανειλημμένα.
0: Τι σας είπανε? Ότι δεν έχουν. Ότι δεν έχουν. Ότι δεν έχουν.
6: Το προχωράμε, ναι, το προχωράμε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και σε αυτό το θέμα ο κόσμος βγάζει τα συμπερασματά του. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, κάποια στιγμή να έρθετε εδώ στο ραδιόφωνο να σας φιλοξενήσω στην εκπομπή μου. Να έχουμε...
6: Και για τους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες.
0: Βεβαίως, να έχουμε, χρόνο έτσι. Να έχουμε χρόνο για να πούμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλά,
0: καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
7: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Η κοροϊδία πάει σύννεφο, κυρίες και κύριοι, από τους πολιτικούς της Ηλίας απέναντι στον πληθυσμό της Ηλίας, ο οποίος είναι περισσότερο αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και το λέω αυτό διότι οι κτηνοτρόφοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχουν βγει στα κάγκελα, δικαιολογημένα οι άνθρωποι. Γιατί τους ετοιμάζουν νέα ιστορία για να τους καταστρέψουν τελείως. Ότι θα γίνει, λέει, έλεγχος σε όλα τα κοπάδια για να δουν αν υπάρχουν ίχνη ευλογιάς, και αν βρεθούν ίχνη ευλογιάς τότε και θα τιμωρηθούν, λέει, γιατί τότε έχουν χρησιμοποιήσει παράνομα εμβόλια και θα σφαγιαστούν όσα κοπάδια έχουν απομείνει. Και όπως καταλαβαίνετε, εκτός από την οικονομική καταστροφή που θα ρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, ολική καταστροφή, οικονομική καταστροφή, αυτομάτως όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή τη βρώμικη ιστορία, γιατί περί βρώμικης ιστορίας πρόκειται, θα την εισπράξουν και οι καταναλωτές, οι οποίοι θα πάνε να αγοράσουν κρέας στο χασάπικο, στο κρεοπωλείο της γειτονιάς, και από τα 10 ευρώ, ξέρω εγώ, από τα 18 ευρώ πόσο έχει το μοσχάρι τώρα, θα πάει 40, ή τα άλλα κρέατα θα πάνε στο Θεό, το αρνί. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Κλαβδιανό, τον κτηνίατρο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Κλαβδιανέ.
11: Καλημέρα, κύριε Νοβάρο.
10: Και βέβαια να θυμίσω εδώ στους φίλους ακροατές ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε το κρατικό bullying, έτσι το χαρακτηρίζω με επιείκεια, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από μερικούς μήνες, τότε με την έξαρση της ευλογιάς, όπου ενώ βγαίνατε και λέγατε αλήθειες, πραγματικά αλήθειες που αφορούσαν όλη αυτή την ιστορία, ξαφνικά δεχτήκατε απρόκλητα την εισβολή των διοκτικών αρχών στο χώρο εργασίας σας, οι οποίοι έψαγναν να βρουν τι να βρουν, τίποτα δεν βρήκαν. Ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια τρομοκρατίας και φήμωσης ενός ανθρώπου ή των ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και λένε αλήθειες που αφορούν την κτηνοτροφία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, σας φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μου για το θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει τελευταία σχετικά με τους επικείμενους ελέγχους που θα γίνουν στα κοπάδια. Θα ήθελα την άποψή σας. Είδα και μία ανάρτηση που κάνατε στα social media, βέβαια.
11: Πρόκειται για συνέχιση του πολέμου, τον οποίο έχει κηρύξει η κυβέρνηση από το βήματο του Κουβουλίστα πριν 2-3 χρόνια. Ο πρωθυπουργεύων τη χώρα είχε δηλώσει ότι τα ζώα παράγουν αέρια και συμμετέχουν στην κλιματική αλλαγή, όπως την ονομάζουν, και άρα πρέπει να μειώσουμε, να αλλάξουμε και τις διατροφικές μας συνήθειες, να τρώμε λιγότερο κρέας κλπ. Πρόκειται για μια συνέχιση του πολέμου με αφορμή την εκρίζωση της ευλογιάς. Εφαρμόζεται ένα σχέδιο εκρίζωσης της κτηνοτροφίας.
10: Ναι.
11: Αφού οι κτηνοτρόφοι με κόπο και πάρα πολλά έξοδα κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανά τα κοπάδια τους, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία ήταν ελληνική και οδηγούσαν αντί την αντιμετώπιση του προβλήματος της ευλογιάς, οδηγούσαν στην εξάπλωσή του, με αποτέλεσμα τη θανάτωση 500.000 ζώων περίπου, επίσημα, γιατί ανεπίσημα είναι πολύ περισσότερα. Έρχεται τώρα να ελέγξει τα κοπάδια που επιβιώσαμε.
10: Τα κοπάδια που επιβιώσανε, δηλαδή έρχεται τώρα, ξύνεται ας πούμε στην κλίστα του σοπάνι, όπως λένε στο χωριό μου, πάει η κυβέρνηση να δημιουργήσει θέμα από εκεί που δεν υπάρχει.
11: Θα γίνουν ορολογικές εξετάσεις, λήψη αίματος δηλαδή από 50 περίπου εκτροφές του νομού, από 15 περίπου ζώα σε κάθε εκτροφή, να ανοιχνευτούν αντισώματα κατά της ευλογιάς. Ναι. Να πούμε εδώ ότι αντισώματα κατά της ευλογιάς θα βρεθούν, κατά την εκτίμηση του διά μου, σε πάρα πολλά κοπάδια, γιατί τα αντισώματα βρίσκονται σε ζώα τα οποία είτε πέρασαν την νόσο
10: και έγιναν καλά,
11: είτε έγιναν εμβολιασμοί, είτε και ακόμη σε κοπάδια τα οποία πέρασαν ασυμπτωματικά την νόσο.
10: Μάλιστα.
11: Ακόμα και σε αυτά τα κοπάδια είναι πιθανό να βρεθούν αντισώματα.
10: Και τι πρόβλημα έχει η κυβέρνηση, κύριε Κλαβιανέ, τι πρόβλημα μπορεί να έχει η κάθε κυβέρνηση, αυτό εγκυμονεί, ας πούμε, κίνδυνο είναι για τη δημόσια υγεία ή για τα κοπάδια τα άλλα αυτή τη στιγμή?
11: Είναι μια επιδημιολογική έρευνα.
10: Ναι.
11: Παραδευτικά να πω ότι την επιδημιολογική έρευνα, την οποία τώρα θέλει να κάνει σε μερικές χιλιάδες εκτροφές σε έναν τεπικράτεια, θα έπρεπε να την έχει κάνει όταν μπήκε η ευλογιά. Σε ένα-δύο νομούς, σε 50 κοπάδια, σε 100 κοπάδια, και να λάβει μέτρα και να σταματήσει και το πρόβλημα.
10: Μάλιστα.
11: Έρχεται μετά από 2 χρόνια, αυτό που έπρεπε να κάνει τότε, να το κάνει τώρα σε πολλαπλάσιο μέγεθος.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί δεν μας λέει το λόγο όμως, γιατί. Δεν λέει το λόγο, γι' αυτό η παραγωγή έχουν και στα κάγκελα.
10: Ναι, ο λόγος είναι προφανέστατος.
11: Τα οροθετικά κοπάδια.
10: Ναι.
11: Αυτά που θα βρουν αντισώματα, που θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Τι θα κάνει?
10: Λέει θα σφάξει, ναι. Αυτό λέει.
11: Δεν θα έχει καθόλου δεν σφάξει.
10: Ναι.
11: Θα βάλει άλλες ποινές, πρόστιμα. Θα βάλει σε καραντίνα, θα τα περιορίσει να μην πόσκουν κλπ. Θα κόψει επιδοτήσεις. Δεν μας λέει τι θα έχει να κάνει.
10: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι θλιβερά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ειδικά στη δική μας την περιοχή, κύριε Κλαβιανέ, ο οποίος, ο νομός ο δικός μας είναι έτσι κατεξοχήν αγρότες και κτηνοτρόφοι άνθρωποι. Έτσι ζουν εκατοντάδες οικογένειες από την κτηνοτροφία και τώρα έρχεται ο κάθε τύπος, ας πούμε, ο οποίος του θυμήθηκε.
11: Συνδυάζει όλη η κοινωνία. Γιατί χωρίς
10: έτσι ακριβώς.
11: Νόημα από την κτηνοτροφία και την πρωτογενή τομέα γενικότερα.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό μου κινείται καθόλου η αγορά.
10: Μάλιστα. Τι να πω. Κύριε Κλαβιανέ, γνωρίζω ότι και εσείς έχετε δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αντίδραση, γιατί είναι σε πανελλαδικό επίπεδο από ό,τι γνωρίζω.
11: Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κινητοποιηθούν δυναμικά και αποφασιστικά, ώστε να πάρουν πίσω αυτή την.
10: Έτσι ακριβώς. Αυτό το οποίο ετοιμάζεται. Αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλαβιανέ. Ευχαριστώ.
11: Ευχαριστώ
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
13: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
14: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
13: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
14: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
13: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
14: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
15: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
16: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει.
9: που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
10: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το θέμα το οποίο αφορά την κτηνοτροφία σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο εδώ στην Ηλία. Οι κτηνοτρόφοι εδώ βρίσκονται στα κάγκελα και οι δικοί μας οι κτηνοτρόφοι. Βέβαια, δεν βλέπω να το σηκώνουν το θέμα οι τοπικοί κουμανταδόροι των ειδήσεων, λες και δεν αφορά, ας πούμε, δεν σχετίζεται με την τοπική οικονομία. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αγαλό, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος. Αλλά πριν του δώσουμε το λόγο, ήθελα να σας διαβάσω την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, για να καταλάβετε και καλύτερα το θέμα, αν και το έχετε καταλάβει, γιατί ο κύριος Κλαβδιανός, ο κτηνίατος, πριν από μερικά λεπτά είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Με τίτλο λοιπόν «Δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλείδισμα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό. Η κυβέρνηση προχωρά απροκάλυπτα σε ένα οργανωμένο έγκλημα σε βάρος των κτηνοτρόφων, συνεχίζοντας την καταστροφική πολιτική μαζικών θανατώσεων, οδηγώντας χιλιάδες οικογένειες στην οικονομική εξαθλίωση. Την ώρα που άλλες χώρες όπως η Ρουμανία προχωρούν σε προγραμματισμό εμβολιασμού έναντι της ευλογιάς για να σώσουν το ζωικό κεφάλαιο, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε ψέματα ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες ετοιμάζει πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων με την ευλογιά, απειλεί ανοιχτά ότι όποιο κοπάδι βρεθεί θετικό με αντισώματα θα οδηγείται αμέσως σε θανάτωση, αντιμετωπίζοντας τους κτηνοτρόφους σαν εγκληματίες και απειλώντας τους με ποινικές διώξεις για δίθεν παράνομους εμβολιασμούς. Δηλώνουμε ξεκάθαρα, λένε οι αγρότες της Ηλίας, προς κάθε κατεύθυνση, ότι η αιτία πολέμου αποτελεί κάθε προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών λόγω του προγράμματος ορολογικού ελέγχου για την ευλογιά. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε και δεν θα πρόκειται να επιτρέψουμε να σφαγιαστεί κανένα κοπάδι. Να σταματήσουν τώρα οι απειλές και η τρομοκρατία σε βάρος των κτηνοτρόφων, να εξαγγελθεί άμεσα δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου για την ευλογιά και τον αυτόδη πυρετό, όπως ακριβώς γίνεται στη Ρουμανία και στην Κύπρο. Δεν θέλουν εμβόλιο με τίποτα. Θέλουν να σφάξουν τα ζώα για να ανεβάσουν τη τιμή του κρέατος και να παραδώσουν την κτηνοτροφία, όπως έχουν παραδώσει τα πάντα, κυρίες και κύριοι, στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και να παίζεται το παιχνίδι και να πηγαίνει ο φουκαράς ο καταναλωτής που παίρνει 30-40 ευρώ μεροκαματιάρης εκεί από μεροκάματο, να δίνει 40 για ένα κιλό κρέας. 40 ευρώ για ένα κιλό κρέας για να ζήσει την οικογένειά του. Έτσι, αυτό είναι το παιχνιδάκι που παίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αγάλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και παραμένει ο άνθρωπος υπομονετικά. Καλημέρα σας, κύριε Αγάλε.
16: Καλημέρα και στους ακροατές.
10: Και βέβαια ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να κάνω αυτή την εισαγωγή για να καταλάβει και ο κόσμος.
16: Δεν πειράζει.
10: Λοιπόν, σας ακούμε την άποψή σας.
16: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ είχαμε στην Ηφείρα μια έκτακτη πανηλιακή σύσκεψη για το θέμα που έχει προκύψει με το Υπουργείο σε συνεννόηση, όπως είπατε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως πω και κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι σοβαρότατο, είχε πάρα πολύ κόσμο, παρόλο που ήταν fast track, μπορούμε να πούμε στα γρήγορα. Πολλοί κόσμος ακόμα δεν το ξέρει, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και εξαγριωμένος και ήταν αυτό που είπατε και εσείς και στην ανακοίνωση του προηγούμενου, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα, να σφαχτεί κανένα κοπάδι. Τελείωσαν τα ψέματα.
10: Επιστημονικά, επίσης, κύριε Αγάλε, επιστημονικά, ο κύριος Κλαβδιανός, ας πούμε, ο οποίος είναι κτηνίατρος ο άνθρωπος. Τεκμηρίωσε πριν από λίγο, έτσι, στο ραδιόφωνο εδώ του Ionion FM και στην εκπομπή μου, με επιστημονικό τρόπο, ότι σε όποιο κοπάδι και να πάνε, μπορεί να βρουν αντισώματα, γιατί είτε έχει νοσήσει το κοπάδι και έχει γίνει καλά, είτε κάποιος μπορεί να έχει κάνει κάποιο εμβόλιο, είτε γιατί είχε λανθάνουσα έτσι, συμπεριφορά ο ιός και μπορεί ανά πάσα στιγμή, δηλαδή κάποιος να πάει σε ένα κοπάδι και να βρει σε λανθάνουσα μορφή το συγκεκριμένο ιό, κοιμισμένο ξέρω εγώ και εντελώς ακίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει, είπε ο άνθρωπος, ότι πρέπει να καταστρέψουμε τους κτηνοτρόφους, δηλαδή πρέπει να σφάξουμε το κοπάδι. Αυτά γίνονται, τι να πω.
16: Κοιτάξτε να δείτε. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Στη Μυτιλίνη έχουμε τον ίδιο ιό που έχει και η Κύπρος. Η Κύπρος έχει φτάσει και κάνει ανασύσταση αυτόν τον καιρό. Τελείωσε με τον αυτόδη. Εμβολίες όπως έπρεπε επιστημονικά και τελείωσε. Και στη Μυτιλίνη έχουν φτάσει στα μισά ζώα του νησιού, τα έχουν θανατώσει και συνεχίζουν. Και δεν καταλαβαίνουν, δεν πρέπει να χαμπάρει τίποτα.
10: Μάλιστα. Γιατί δεν το θέλουν το εμβόλιο. Το εμβόλιο, γιατί δεν το θέλουν.
16: Γιατί θέλουν να κάνουν τις χάρες 5 γαλακτοβιομηχανιών, γι' αυτό το λόγο. Μήπως και χάσουν κάποια ψίχουλα, όπως το λέω, από τα κέρδη τους. Για τα κέρδη τους αυτών είναι δισεκατομμύρια.
10: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
16: όλη την κτηνοτροφία για τα
10: μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
16: Βεβαίως. Και αν δείτε και το σύλλογο, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβω, το σύλλογο της ΣΕΒΓΑΠ, όπως λέγεται, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών, ακριβώς τις ανακοινώσεις που βγάζει το Υπουργείο, τις βγάζουν και τι. Ακριβώς.
10: Ναι. Αυτό το παιχνιδάκι το οποίο παίζουν οι γαλακτοβιομηχανίες, το είχε επισημάνει παλιά και ένας τέλεχος εδώ κυβερνητικό. Εγώ έχω και την αναφορά του, την εμπιστευτική που είχε κάνει τότε στην κυβέρνηση, όπου έλεγε με λίγα λόγια ότι οι γαλακτοβιομηχανίες προωθούν τα δικά τους συμφέροντα μέσω των κτηνοτρόφων και των παραγωγών γάλακτος και μάλιστα επιβάλλουν. Το θυμάμαι καλά, κύριε Αγκάλη, και να με διαψεύσετε, επιβάλλουν ακόμα και προϊόντα. Δηλαδή, ο άλλος έχει γελάδια, πρόβατα ή οτιδήποτε, του λέει θα του δώσεις να τρώει και από αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχει μέσα στο γάλα και αυτό. Δεν ξέρω, διαψεύστε με αν κάνω λάθος.
16: Υπάρχει και τρομοκρατία προς τους... Υπάρχει και, έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου, διευθυντής γαλακτοβιομηχανίας, και όχι και πολύ μεγάλης, όπου είπε ότι αν δεν μας δώσετε εσείς το γάλα στη Δύση που το θέλουμε, το φέρουμε απ' έξω. Έτσι, ορθά και κοπτά.
10: Μάλιστα. Βρώμικα πράγματα σε βάρος των κτηνοτρόφων και γενικότερα της τοπικής οικονομίας, αλλά και των καταναλωτών. Θα μείνετε στην διαμαρτυρία ή θα προχωρήσετε και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, κύριε Αγκαλέ?
16: Όχι, αποφασίσαμε χθες ομόφωνα, όλοι όσοι ήταν εκεί, την Πέμπτη στις 11 η ώρα να πάμε σε μια πρώτη κινητοποίηση, δυναμικότατη, στην περιφέρεια.
10: Ναι.
16: Στον πύργο.
10: Στον πύργο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας.
16: Ακριβώς. Να μας δώσουν τις απαντήσεις. Τι θέλουν τους σερολογιακούς ελέγχους αυτή τη στιγμή.
10: Μάλιστα.
16: Σε τι ωφελούνται. Γιατί αυτό το έχουν θολό. Δεν λένε. Προς τιμή τους έχουν και οι κτηνίατροι, οι συλλόγοι των κτηνίατρων δημοσίων και ιδιωτικών έχουν βγάλει ανακοινώσεις και το ζητάνε αυτό οι άνθρωποι.
10: Ναι.
16: Είναι προς τιμή τους αυτό.
10: Ναι.
16: Το ζητάνε, λέει, τι το θέλετε από τον κόσμο αυτό το πράγμα τώρα.
10: Μάλιστα.
16: Δηλαδή θέλουν να φανίσουν και αυτούς που καταφέραμε και μείναμε. Καλά, τους συναδέλφους που είναι σφαγιασμένα τα κοπάδια, τους έχουν στο έλεος. Τους δώσανε μια πενιχρή αποζημίωση και τους λένε βγάλτε τα πέρα. Πώς θα πάνε και οι άνθρωποι τα παιδιά τους στο σχολείο, πώς θα πάνε ψωμί στην οικογένειά τους.
10: Μάλιστα.
16: Αυτά είναι σχερά πράγματα. Είναι αιτία πολέμου, ακριβώς όπως το βγάλαμε στην ανακοίνωση. Το πρώτη ανακοίνωση ήταν με την Παναδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όλη τη νύχτα βγάλαμε την ανακοίνωση όταν το πήραμε χαμπάρι με τα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Και το είπαμε από εκείνη τη στιγμή. Είναι αιτία πολέμου αυτό. Πάει και τελείωσε.
10: Να ρωτήσω κάτι που αφορά και το δικό μου το συνάφι τώρα. Ψάχνω να βρω εδώ στον τοπικό τύπο ότι κάτι από τη χθεσινή συγκέντρωση στην Εφύρα. Δεν υπήρχαν εκεί οι δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου.
16: Ήρθε, δεν θυμάμαι πιανού. Ήρθε ένας συναδελφός σας. Ήρθε ένας. Δεν ξέρω.
10: Τότε κάνατε τη συγκέντρωση αυτή. Τι ώρα την κάνατε?
16: Χθες το βράδυ, 9 η ώρα.
10: 9 η ώρα, μάλιστα. Μπορεί να είχαν κλείσει ήλιοι άνθρωποι και να μην προλάβανε.
16: Το έχουμε στείλει και στα μέσα, το έχουμε στείλει και στα ηλεκτρονικά και το έχουμε στείλει στις ανακοινώσεις παντού. Και τώρα αυτές τις μέρες θα βγούμε πάλι και στα ραδιόφωνα και όπου χρειαστεί να κάνουμε το κάλεσμα για την Πέμπτη, γιατί και πολλοί κόσμοι το λέω και πάλι, δεν το ήξερα γιατί ήταν γρήγορα. Δεν πρόλαβε να το μάθει και εμείς. Είμαστε λίγοι με τριμήνες τα δάχτυλα, δεν προλαβαίνουμε να την ειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο.
10: Ωραία. Κύριε Αγκάλη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για τα όσα είπατε εδώ στο ραδιόφωνο του Ionion FM. Είμαστε σε επαφή, θα είμαστε σε επαφή και παρακολουθούμε και εμείς από πολύ στενά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε βάρος των κτηνοτρόφων της Ηλίας και όχι μόνο. Και εννοείται ότι την Πέμπτη θα ξαναμιλήσουμε έτσι από το χώρο της διαμαρτυρίας, είτε με εσάς είτε με τον κύριο Βομπύρη. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, έτσι, σαν σταθμός και σαν δημοσιογράφοι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Καλά.
10: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
16: Ευχαριστούμε και εμείς.
10: Γεια σας.
17: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή που ζούμε. Εγώ καταγράφω την αγωνία των εκατοντάδων κτηνοτρόφων εδώ του νομού και καταγράφω επίσης και την προκλητική αδιαφορία και την ξεσηπωσιά γενικά του τύπου της Ηλίας και των ανθρώπων που λένε ότι υπηρετούν την ενημέρωση. Κανονικά αυτό έπρεπε να είναι ένα από τα πρώτα θέματα και να μην είναι μπροστά πρωτοσέλιδα, για παράδειγμα, στον τοπικό τύπο πρόσωπα τα οποία αυτοχαρακτηρίζονται ως σωτήρες της ευρύτερης περιοχής και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε κάτι περίεργες εκδηλώσεις και λένε ότι ήρθαμε να σας σώσουμε και εμείς λέμε το καλό, εμείς λέμε το σωστό και εσείς λέτε το λάθος. υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, όχι μόνο της δικής μας περιοχής, μια απίστευτη υποκρισία και μια απίστευτη αθλειότητα. Απίστευτη υποκρισία και απίστευτη αθλειότητα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτοί οι οποίοι κατέχουν σημαντικές θέσεις, είτε στην επιστημονική κοινότητα, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν τους ενδιαφέρει ο κτηνοτρόφος, ο Φουκαράς, ο οποίος φωνάζει, βγαίνει στο ραδιόφωνο και φωνάζει ότι ρε παιδιά θα μας καταστρέψετε οριστικά. Τι είναι αυτά τα οποία πάτε να κάνετε τώρα με όλη αυτή την ιστορία, η επανέλεγχος στον επανέλεγχο και πάει λέγοντας. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, ο μιστάκος τους. Ο μιστάκος. Η κομπίνα που θα κάνουν, το ποσοστό που μπορεί να έχουν από την απευθείας ανάθεση. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει κάτι ωραίες ιστοριούλες με τις απευθείας αναθέσεις, ότι ένα ποσοστό τέλος πάντων πηγαίνει στα γραφεία συγκεκριμένων ανθρώπων και μετά το μοιράζονται το χρήμα αυτό. Έτσι λένε οι φήμες. Εγώ δεν ξέρω, έτσι μου λένε. Δεν μου λένε ούτε πρόσωπα, ούτε γνωρίζω. Γιατί αν γνώριζα, εννοείται ότι θα τα είχα δημοσιοποιήσει και υπήρχαν και αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αποφασίζουν για τις τύχες εδώ των παιδιών, των οικογενειών μας, το μέλλον των ανθρώπων. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και το λέω πολλές, το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω σήμερα, ότι τεράστια ευθύνη για αυτή την κατάδεια που έχει η περιοχή μας και την υποκρισία που διακατέχει όλους αυτούς τους τύπους που κατέχουν θέσεις, την έχει ο τύπος. Ο τύπος ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τύπος, γενικά μιλάω για να μην παρεξηγηθώ, γενικά. Δεν αναφέρομαι εδώ στους ντόπιους ή στους περιφερειακούς, γενικά. Ο τύπος είναι ό,τι χειρότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο άλλος, ο τύπος του τύπου που βγήκε στην τηλεόραση και έλεγε ότι ένα κοριτσάκι το οποίο εξαφανίστηκε ολικά από το έγκλημα της κυβέρνησης στα Τέμπη, είπε, λέει, μήπως ήταν κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπάρξει. Ή όπως ήταν, λέει, στο Πολυτεχνείο κάποιοι οι οποίοι έλεγαν ότι είχαν σκοτωθεί και δεν είχαν σκοτωθεί. Και αυτόν τον τύπο, κυρίες και κύριοι, τον έχει ακόμα η ΕΣΥΑ και κάνει εκπομπές. Αντί να τον έχει διαγράψει από τα μητρώα των επαγγελματιών δημοσιογράφων. Τέλος πάντων, τι κάθομαι και σας λέω τώρα μεσημεριάτικα. Από όλα όσα ακούσατε, βγάλτε τα συμπερασματά σας. Νομίζω είστε όλοι ψηλιασμένοι οι ακροατές της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού εδώ στο Ionion FM και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σας λέω όταν σας προτρέπω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπον και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΑ, αναφερόμενος στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτήρισε εθνικό πλειοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα καταγράφονται στην Ελλάδα από τις αρχές του 26 παρά το πλαφόν στο ομικτό περιθώριο κέρδους και τη συμφωνία κυβέρνησης, προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις ως 15% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Πως και 50% έχουν μειωθεί οι επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι. Ανέφερε πως το κόστος του σέρβις έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς σήμερα κυμαίνεται από 180 έως 200 ευρώ, ενώ πριν από 2 χρόνια ήταν στα 100 με 120 ευρώ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ροφ πολυκατοικία στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμη όδευση προς την κεντρική Ευρώπη μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, επαόριστον αναβάλλονται οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσαν οι εκλογικές αρχές στην Αϊτή, καθώς η χώρα της Καραϊβικής συνεχίζει να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Εξαλών Βίλπας για το Basketball Champions League, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρίσι Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Αυτό είναι το μπάνιο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου για κάτι κουρασμένα παλικάρια σαν εμάς.
1: Μπήκε στο μπάνιο η αγάπη μου και πάλι. Κι έτσι όπως άκουγα να τρέχει.
2: Όντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε Ionian FM

Τρυφερός Γιάννης Παπαγεωργίου, σε ένα τραγούδι που δείχνει την διαχρονική αγάπη και πως η διαχρονική αγάπη δεν αλλάζει ανάλογα με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά στηρίζεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αγαπά τον απέναντί του και να διορθώνει ή να τον κάνει καλύτερο, όπως και αν είναι εξωτερικά. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη, 7 έχει Οκτώβρης, 8 λεπτά μετά τις 8. Μια μέρα που η μεγαλύτερη είδηση στο εσωτερικό είναι η επίσκεψη Ρούμπιο και τα προβλήματα που θα υπάρχουν στους δρόμους εξαιτίας της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά και η βαριά ατζέντα που φέρνει ο κύριος Ρούμπιο, τα μηνύματα, ο διάλογος, οι συμφωνίες, οι ελπίδες και η προσμονή από την ελληνική πλευρά να ακούσει κάτι, να διατυπωθεί κάτι από τον κύριο Ρούμπιο, έτσι ώστε να μπορεί να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. Έλεγα πριν τις διαφημίσεις, αλλά άφησα να ακούσουμε τον Μητροπάνο. Απροπό, μεταξύ έχει στείλει μήνυμα ότι είναι το καλύτερο τραγούδι ever αυτό του Μητροπάνου. Έλεγα λοιπόν πριν τις διαφημίσεις ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να απαντήσει στην ενεργειακή κρίση αν αποφάσιζε να λειτουργήσει γρήγορα και όχι με το χρόνο της Ευρώπης, δηλαδή τα ζώα μόργα ή για την ακρίβεια πρώτα οι εσωτερικές διαμάχες, μετά οι κόντρες στην Ευρώπη και μετά η ισορροπία της κάθε εθνικής κυβέρνησης. Και εννοώ μόνο στην λογική του να μπορέσουν να δώσουν, για παράδειγμα, λίγο δημοσιονομική ευελιξία. Χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το ξέκοψε αυτό, είπε ότι οριζόντια μέτρα στην ενέργεια δεν θα υπάρξουν. Δεν είναι επίσημη απάντηση στην επιστολή του κ. Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει ότι μην περιμένετε καμία ευελιξία παρά το γεγονός ότι έχετε επιπλέον έσοδα από την ακρίβεια που θα μπορούσατε να τα ρίξετε στην αγορά, είτε στην ενέργεια είτε αλλού, για να λύσετε κάποια προβλήματα. Όχι, όχι, μην περιμένετε τίποτα από όλα αυτά. Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σταθερά στους έμεσους φόρους, δεν αλλάζει αυτό, άρα πληρώνουμε ακριβότερα την ακρίβεια και δυστυχώς με τους έμεσους φόρους πληρώνουμε ακριβότερα την ακρίβεια εμείς που δεν έχουμε, διότι πληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο την ακρίβεια εμείς που δεν έχουμε και αυτοί που έχουν, απλά δεν το νιώθουν αυτοί που έχουν. 54,48% είναι το ποσοστό του συνόλου των φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, ενώ μόλις 37,72% είναι οι φόροι εισοδήματος. Άρα ο μισός προϋπολογισμός καλύπτεται από έμεσους φόρους.

Η Τζούντι Γκάρλαντ σε ηλικία 16 ετών ηχογραφεί το τραγούδι Over the Rainbow για την ταινία Ο Μάγος του Ως και κάνει τεράστια επιτυχία. Καλλιτέχνες που ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι, ο Λάρι Κλίντον, ο Γκλεν Μίλλερ, ο Ερικ Κλάπτον, αλλά και ο Μπομπ Κρόσμπι με την ορχήστρα του, και στην φωνή ήταν η Τέντι Γκρέις που ακούσαμε και όχι η Τζούντι Γκάρλαντ που το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ του 1939. Και μια και το The Rainbow δεν το ακούσαμε από την Garland, εδώ η Judy Garland τραγουδά μια άλλη επιτυχία του Harold Allen από το musical Summer Stock το 1950.

0: Με μουσική από κλασικά musical των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Υποδεχόμαστε τον Ρούμπιο στην πατρίδα μας και την Κατερίνα Τσαμούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τις προσδοκίες, τα μηνύματα, την ατζέντα, το πρόγραμμα, τα καλά, τα κακά. Τον ίδιο το Ρούμπιο ως προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά και το μήνυμα που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, του νούμερο 3 τη τάξη στην Αμερικανική κυβέρνηση, εδώ στην Αθήνα, για ένα 24ωρο στην πραγματικότητα. Ήρθε χθες το βράδυ, θα φύγει νωρίς αύριο. Κατερίνα Τσαμούρη, η διπλωματική μας συντάκτρια στην τηλεφωνική γραμμή, και πολύ την ευχαριστώ. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Μην ευχαριστείς, είναι χαρά μου. Είστε η ραδιοφωνική μου αδυναμία, πρέπει να σου πω.
0: Α, το χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι τιμή και χαρά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, έφτασε αργά χθες το βράδυ. Τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Κίμπερλι Γκυλφόη και ο πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον που ήρθε εδώ για τη σημαντική αυτή επίσκεψη. Με μία αυτοκινητοπομπή, όπως καταλαβαίνεις, τεράστια, ναι, με 25 ναι. αυτοκίνητα πήγε σε κεντρικό ξενοδοχείο.
0: Και καμιά δεκαριά μοτοσυκλέτες γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι, τέτοια κινητοποίηση για ξενοδοχεία. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας. Σπανίως συμβαίνει να είναι επικεφαλής του State Department κάποιος και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του κύριου Ρούμπιο. Πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος, πάρα πολύ προσεκτικός, ταξιδεύει πάρα πολύ σπάνια λόγω των ανεπάλληλων πολεμικών μετόπων.
0: Βέβαια.
1: Και αποφάσισε να κάνει αυτή την περιοδία στην Ευρώπη, να πάει Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία, αλλά να μην πάει Τουρκία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν ισορροπίες, συνδυάζοντας όχι μόνο για λόγους εντοπιότητας αλλά και για λόγους συμβολισμού την επίσκεψη σε Αθήνα και Άγκυρα. Αυτή τη φορά δεν το κάνει, και από την Αθήνα ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι θεωρούν τη χώρα μας τον έμπιστο και σταθερό στρατηγικό τους εταίρο στην περιοχή. Φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρούμπιο πριν καν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ. Το είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, μίλησες για την ουσία της επίσκεψης. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, που, για να το πούμε απλά στους ακροατές μας, είναι ένας θεσμός που εγκαινιάστηκε το 2018. Ήταν ο έκτος γύρος να γίνει πέρσι τον Νοέμβριο. Λόγω των πολέμων και των διεθνών εξελίξεων αναβλήθηκε αρκετές φορές. Γίνεται σήμερα και ουσιαστικά εστιάζει σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων, από αμυντική συνεργασία, ενέργεια, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις, μέχρι εσωτερική ασφάλεια. Όλα αυτά θα συζητηθούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και το ζήτημα της τρομοκρατίας, της ασφάλειας των αεροδρομίων, της διακίνησης των ναρκωτικών, τα πάντα.
0: Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί με την συμφωνία στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντας.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι μία από τις τρεις συμφωνίες, από τα τρία μνημόνια συνεργασίας, αν θες, που θα υπογραφούν. Το ένα είναι για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού. Το άλλο είναι για την επιστολή προθέσεων ακριβώς και της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα πέσουν παρουσία του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Δένδια. Το μάθαμε αργά χθες το απόγευμα αυτό. Και επίσης θα υπογραφεί και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Πάντως, το ζουμί, αν μου επιτρέπεις, είναι στη συζήτηση που θα γίνει πριν καν κάνουν δηλώσεις οι δύο ομόλογοι. Ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Γεραπετρίτης, πριν κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου και γίνει η πρώτη συνεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα συζητήσουν οι δυο τους σε μια αίθουσα που είναι ένας άλλος. Σίγουρα θα συζητήσουν για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, για τα ελληνοτουρκικά και φυσικά για το καλώδιο, έτσι, της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Βέβαια, γιατί έχει επανέλθει στον αφρό το καλώδιο, δηλαδή στην επιφάνεια η υπόθεση του καλώδιου, και περιμένουμε ένα σήμα από την πλευρά των ΗΠΑ. Προφανώς δεν θα πούνε ναι, παιδιά, ποντίστε το, κανένα πρόβλημα, εμείς είμαστε εδώ, αλλά περιμένουμε ένα σήμα από τις ΗΠΑ.
1: Έστω στο off the record,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: πω εγώ, διότι ναι, ούτε αυτό έχει υπάρξει μέχρι mm-hmm. στιγμή. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μια στήριξη με δεδομένο ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, με δεδομένο ότι μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο Ισραήλ. Mm-hmm. Επομένως ξέρουμε ότι το βλέπουν θετικά, αλλά είναι ένα καλώδιο που μπριζώνει τους Τούρκους, είναι ένα καλώδιο οι έρευνες του οποίου όχι οι εργασίες για την πόντιση, οι διαδικασίες για τις έρευνες, γιατί έχουμε κάνει ναι, μόνο το 60%, έχουμε μέλλον, θα συνεχίσουν πολύ άμεσα. Επομένως θέλουμε να ξέρουμε αν εκτός από τη Γαλλία έχουμε στο πλευρό μας, αν θες, και τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολύ πυκνή ατζέντα, να σου πω. Έρχεται το πρωί, είπαμε, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κατά τις 11 και κάτι θα πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει μια ανακαινισμένη πτέρυγα.
0: Ναι.
1: Μετά θα περάσει από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου mm-hmm. και θα είναι σε εξέλιξη όλη την ημέρα. Και 6.30 είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Ήθελε, από ό,τι μαθαίνω, πριν καν έρθει, πριν καν κλειδώσουν οι μέρες, έλεγε ότι θέλω να βγάλω μία ομιλία στον Ιερό Αυτοπράγμα της ΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη. Καταλαβαίνω ότι θα είναι μία ομιλία αλλά Μακρόν, θυμάστε που είχε...
0: Ναι. Αυτό έλεγα το πρωί, ότι άνοιξε δρόμους ο Μακρόν, τηλεοπτικούς δρόμους ο Μακρόν, γιατί είναι εκπληκτικό σκηνικό. Την ώρα που το κάνει είναι η δύση του ηλίου, γιατί 2 ήλιος 6:59, δηλαδή θα είναι εκπληκτικό το σκηνικό, η κινηματογράφηση.
1: Ναι, σχηματικά δηλαδή θα είναι σίγουρα καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Τώρα μένει να δούμε και τι ακριβώς θα πει. Μαθαίνουμε ότι θα κάνει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στο μέρος όπου γεννήθηκε και γιγαντώθηκε η δημοκρατία
0: ναι,
1: και στο πώς βλέπουν την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχο. Μετά, κατά τις 7, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό,
0: mm-hmm.
1: τον Μέγαρο Μαξίμου, και θα ακολουθήσει ιδιωτικό δείπνο σε mm-hmm. άλλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αυτή τη φορά προς το Σύνταγμα.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο το κέντρο θα είναι κλειστό για πάρα πολλές ώρες. Προφανώς και στην ατζέντα οποιοδήποτε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι και οπλικά συστήματα. Έτσι. Έχουμε ανοιχτό το θέμα των F-16 Viper, έχουμε ανοιχτό το θέμα του F-35 και για μας και για την Τουρκία. Και εκεί περιμένουμε να δούμε αν θα μας πει κάτι για την Τουρκία.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή ακριβώς εμείς γυμνιάζουμε με μια πρόβλεπτη αναθεωρητική δύναμη, μαθαίνω ότι θα θέσει η ελληνική πλευρά το ζήτημα των εξοπλισμών και συγκεκριμένα της ενίσχυσης της πολεμικής μας αεροπορίας με συγκεκριμένα όπλα τα οποία, αν θέλεις, θα κουμπώσουν στα F-35. Τα F-35 είναι μαχητικά πέμπτης γενιάς. Θα πάρουμε 20 τέτοια μαχητικά. Θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε από τα τέλη του 2028. Έχουμε στο νου μας φυσικά και το κομμάτι των F-16 Viper, που πολύ σωστά είπες, θέλουμε να αναβαθμιστούν και άλλα. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω και προκύπτει από το ρεπορτάζ, εκεί που εστιάζουμε για αρχή είναι στα όπλα και στους πυράβλους που θα φέρουν mm-hmm. Τα F-35, ούτως ώστε να ενισχυθεί το οπλοστάσιο της Ελλάδας. Η αναβάθμιση των 38 F-16 Viper που θα υποστηρίζουν και προηγμένα όπλα είναι απόλυτη προτεραιότητα και είναι και σχεδόν δεδομένο ότι θα γίνουν, από ό,τι μαθαίνω. Όπως και οι πύραυλοι κρούζ που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, μετά σειρά θα πάρουν και τα όπλα που θα κουμπώσουν, όπως είπαμε, και στα F-35.
0: Διαβάζω ότι είναι ανοιχτή και μια συζήτηση για 76 τεθωρακισμένα οχήματα Striker, που μπορεί να έρθουν και πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή να τα δούμε την 25 Μαρτίου. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει πολλή συζήτηση για αγορά εξοπλισμών.
1: Ναι, και είναι, νομίζω ότι αυτό το θέμα και το θέμα της ενέργειας είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν.
0: Ναι. Πάμε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι μας και έτσι κι αλλιώς. Ο κάθετος διάδρομος ενδιαφέρει πάρα πολύ τις ΗΠΑ, γιατί είναι στην πραγματικότητα η δίωδος του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.
1: Σωστά. Και αυτή η δίωδος θα γίνεται πλέον μέσω Ελλάδας. Ουσιαστικά το υγροποιημένο αέριο των Αμερικανών θα επανεριοποιείται και μετά μέσω αγωγού θα διοχετεύεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αυτή δεν είναι μία ιδέα που απλώς ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Εσύ πολύ σωστά το λες, απλώς για να υπερθεματίσω λέω ότι είναι μία ιδέα που την έκανε πράξη ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Μπέργκαμ, ναι. Ο οποίος πέρσι ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα, ναι. Μέσα σε διάστημα πάρα πολύ μικρό. Ήρθε και το Σεπτέμβριο, πήγε στη Ρε Βηθούσα, ανακοίνωσε την έναρξη του κάθετου διαδρόμου. Μετά ήρθε και για το συνέδριο το PTEC, το ενεργειακό, εκεί αρχές Νοεμβρίου στο Ζάμπιο. Και πρώτη φορά είδαμε έτσι, τέτοιου είδους κινητικότητα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών με κύρια αρμοδιότητα τα θέματα της ενέργειας. Mm-hmm. Στο παρασκήνιο μαθαίνουμε ότι έχει πιέσει όσο κανείς στο να τρέξει γρήγορα το project και να υλοποιηθεί. Πάει πολύ καλά αυτό, δεν έχει μείνει πίσω, είναι ασυνήθιστα γρήγορη η ρυθμή για Ελλάδα. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνω στις συναντήσεις και συνομιλίες που θα γίνουν και σήμερα, ο κύριος Ρούμπι ουσιαστικά θα επαναπιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους, θα μάθει σε τι στάδιο βρισκόμαστε και θα επιχειρήσει να τρέξει και αυτό το κομμάτι, παράλληλα μετά των εξερίξεων για τους υδρογονάνθρακες και αυτά, Exxon Mobil, Chevron κλπ. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, τα οποία όμως ενδιαφέρουν εξίσου τους Αμερικανούς και τα οποία έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Δεν περιμένουμε δηλαδή το 30, το 40 για να υλοποιηθεί. Ναι. Οπότε
0: και
1: προχωράνε.
0: Πέρα από το οικονομικό, το ενεργειακό σε εμάς μας ενδιαφέρει και γεωπολιτικά. Προφανώς έχει επαναλάβει πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε εξωτερική πολιτική δια αντιπροσώπων, δηλαδή με την παρουσία των αμερικανικών εταιριών στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο, αλλά προφανώς στηρίζουν την ηρεμία των νερών από τέτοιου είδους συμφωνίες.
1: Ναι, κοίταξε, το οικονομικό σκέλος θα το πεις εσύ, που είναι η ειδικότητά σου. Στο γεωπολιτικό, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για ξεκάθαρη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ότι έχουν συμφέρον, για να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν αυτά τα έργα, αυτές οι επενδύσεις, αυτές οι κινήσεις από δύο αμερικανικούς κολοσσούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι προφανές ότι αν έχουν συμφέρον, θα εξασφαλίσουν εντός εισαγωγικών και τη σχετική ηρεμία στο πεδίο. Ναι. Επίσης, είναι προφανές ότι εμάς μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι δημιουργείται προηγούμενο, δηλαδή ιστορικό και νομικό προηγούμενο. Ναι. Δηλαδή, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο, για να το κάνουμε αυτό και για να το κάνουν τέτοιοι κολοσσοί και να ρισκάρουν χρήματα, προφανώς έχουν υπολογίσει το γεωπολιτικό κόστος, αντιλαμβάνονται ότι δεν τίθεται ζήτημα κόστος και έτσι προχωράμε. Μακάρι να είμαστε σε θέση αυτό να το κάνουμε και σε άλλα σημεία όπως λέγεται και ακούγεται. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνεται και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου και ήταν και καιρός να σταλεί.
0: Ναι. Κλείνοντας, πέρα από τα προφανή, προσδοκά κάτι η ελληνική κυβέρνηση από αυτή την επίσκεψη εν συνόλο?
1: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά με την κυβέρνηση Biden, τουλάχιστον σε θέμα επαφών. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τους βλέπουμε και κάθε μέρα. Επομένως, ναι. Το να έρχεται ένα υψηλό βαθμό.
0: Με την κυβέρνηση Τραμπ, όχι με την κυβέρνηση Biden. Trump, με την κυβέρνηση Biden μπορεί να είμαστε και λίγο καλύτερα σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά στην αρχή λέγανε ότι είναι πολύ φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά όπως λες. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Συγγνώμη, την κυβέρνηση Τραμπ εννοούσα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι το να έρχεται ένας πολύ σοβαρός, πολύ σταθερός, πολύ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στην Ελλάδα να θέλει να έρθει, να θέλει, ήταν προσωπική του βούληση και μάλιστα ήθελε να προλάβει και τις εκλογές για να μην πάρει άλλη παράταση, μαθαίνω. Το ότι έρχεται και τα λοιπά είναι θετικό. Επίσης αυτό που προσδοκάμε είναι μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο για τους Αμερικανούς. Ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί απέναντι. Ναι. είναι δεδομένο ότι θα το πάρουμε.
0: Σαφές.
1: Εκείνη και με αυτό κλείνω, εντάξει, μέσα σε όλα που θα πούν πίσω από τις κλειστές πόρτες, είναι αναμενόμενο και μαθαίνουμε και το περιμένουμε και θα συμβεί, παγίως συμβαίνει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο administration, ότι μπορεί και να ζητήσουν να μειώσουμε λίγο τις εμπορικές συναλλαγές και επαφές με την Κίνα. Τα γνωστά.
0: Σωστό. Είναι και ο μόνος καημός του Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό. Κατένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την ανάλυση, για το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή συνομιλία. Κατένα Τσαμούρη, η διπλωματική συντάκτρια των παραπολιτικών της απογευματινής. Τη βλέπετε στο δελτίο ειδήσεων του Star. Πολυγραφότατη και πολύ ισχυρής δημοσιογραφική προσωπικότητα.

Είναι η Νόα και η Μοίρα στην Eurovision του 2009, στη σκηνή του κλειστού γηπέδου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Μόσχας. Τραγούδησαν για το Ισραήλ, μια χριστιανή αραβο-ισραηλινή της Παλαιστίνης και μια Εβραία του Ισραήλ. Οι δύο ερμηνεύτριες εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τον νέο πόλεμο τότε με χαρακτηριστικά γενοκτονίας, και σε κοινή συνέντευξή τους μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου θεωρούν ότι οι μαζικές Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα καθιστούν επίκαιρο το τραγούδι του 2009, όπως είπαν.

Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Επίσης, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Σας αφήνω με Νόα και Μοίρα να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με γελατινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
13: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτισαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο, παιδιά.

0: Σήμερα κλείνουμε 6 χρόνια από την ιστορική απόφαση όπου η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση από το Τριμελές Αφετείο Κακουργημάτων. Να θυμίσουμε ότι την ιστορική και γενναία απόφαση αυτή, με βάση την διαδικασία και τις αποδείξεις που υπήρξαν κατά την διάρκεια της δίκης, έλαβε η εμβληματική πρόεδρος της δίκης, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, και υπήρξε ομόφωνη με μέλη την Γεστημανή Τσοφλόγλου, τον Ανδρέα Ντόκο και η εισαγγελέα την Αδαμαντία Οικονόμου, με αναπληρωτή τον Στέλιο Κωνσταρέλο. Η απόφαση ήταν καταδικαστική για τους 18 πολιτικούς της Χρυσής Αυγής που δικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσω τα ονόματα γιατί τα ξεχνάμε μάλλον. Νίκος Μιχαλολιάκος, Νίκος Παπάς, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, Αρτέμις Ματθιόπουλος και Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
0: Επειδή το Φιδάκι ξαναβγήκε στους δρόμους και προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ήταν αυτό που νομίζαμε, ήταν ακριβώς αυτό που νομίζαμε και μάλιστα με δικαστική απόφαση. Μια εγκληματική οργάνωση που στόχο είχε έναν και μόνο, όχι ούτε να σώσει την πατρίδα, ούτε να κάνει καλύτερη την Ελλάδα, τίποτα. Έτσι κι αλλιώς συνήθως τέτοιου είδους πατριώτες είναι διάφοροι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από την ελληνική σημαία. Το έχουμε και πολύ πρόσφατο έτσι κι αλλιώς με τον φερόμενο ως αρχηγό αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, τον Φίλιππο Καμπούρη, που έλεγε πολλά πατριωτικά και από την άλλη φέρεται να έπαιρνε πολλά εκατομμύρια. Αυτό. Αλλά το δικαστήριο δεν έδειξε μόνο ότι ήταν απατεώνες, έδειξε ότι ήταν και εγκληματίες, ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, και πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, να το θυμόμαστε, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι έγινε και να μας πείσουν ότι μπήκαν μέσα για τις ιδέες τους στη φυλακή και όχι γιατί κατέσφαξαν τον Παύλο Φίσα ή γιατί επιτέθηκαν στους Αιγύπτιους ψαράδες ή στους μετανάστες στους δρόμους των Πετραλώνων ή έσπαιρναν το φόβο και τον τρόμο με το πέρασμά τους τότε που σαν τάγματα ασφαλείας κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας λέγοντας ότι θα μας χαρίσουν έναν καλύτερο κόσμο. Τη δημοκρατία που καθόλου δεν την αγαπούν, την εκμεταλλεύτηκαν όμως παίρνοντας τα λεφτά της, τα οφίτσια της, τα αυτοκίνητά της, την ασφάλειά τους και κυρίως τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ο Αναστάσης λέει ότι δεν σε φέρει καθόλου να χρησιμοποιείς το air condition για να ζεσταθείς, γιατί ούτε πιάνει ζέστη και είναι και πάρα πολύ ακριβό. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, το πετρέλαιο δεν σε φέρει, το αέριο έχει ακριβήνει και είναι αν έχεις και αέριο. Air condition λίγο πολύ όλοι έχουμε, οπότε αν δεν έχει πετρέλαιο η πολυκατοικία, με κάτι πρέπει να ζεσταθείς. Το ζήτημα είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο εκεί, η ακρίβεια είναι παντού. Δηλαδή η ακρίβεια είναι και στα καύσιμα, είναι και στις υπηρεσίες, είναι και στα τρόφιμα, είναι και στις μεταφορές, είναι και παντού. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, την Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, να συζητήσουμε λίγο πού χτυπάει η ακρίβεια της ενέργειας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Καλημέρα κυρία Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, εγώ ευχαριστώ.
0: Ξέρουμε όλοι ότι η ενέργεια δεν είναι μόνο αυτό που μας στοιχίζει όταν βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο ή όταν βάζουμε πετρέλαιο στο τεπόζιτο του καυστήρα για να έχουμε πετρέλαιο. Είναι η κινητήριος δύναμης όλης της οικονομίας, οπότε τη βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται αυτή η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα.
2: Και δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας, πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Mm-hmm. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις. Κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπάκριατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά το τελευταίο διάστημα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και το δείχνουν και τα στοιχεία της Eurostat που τα συζητάγαμε και μαζί, κύριε Κλώσσα.
0: Ναι,
2: ότι η αλήθεια είναι για τα βασικά αγαθά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πριν ότι ακρίβεια δεν έχουμε μόνο εμείς, ακρίβεια έχουν και οι ξένοι, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Φαίνεται και από τον πληθωρισμό που έβγαλε η Eurostat πριν από μερικές ημέρες, έχει τσιμπήσει και στην Ευρωζώνη στο 3,8. Απλά εμάς είναι 5,1, δηλαδή είναι πολύ ψηλότερος και αποδεικνύεται και στα τρόφιμα. Είναι πολύ ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Πράγματι, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία, μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές γενικά και τροφίμων. Μια οικονομία η οποία πέρα από τις αυξήσεις που υπάρχουν λόγω των εξωτερικών ανατιμήσεων, δεν θα σταθώ εκεί γιατί δεν είναι στο χέρι μας να τις αλλάξουμε προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εξακολουθεί να έχει όμως και στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και αναφέρομαι φυσικά στα φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στα τρόφιμα. Γι' αυτό και είδαμε ότι τελικά με τα νέα μέτρα τώρα από το φθινόπωρο υπήρχε τελικά περιθώριο μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Και λέμε γιατί τόσο καιρό, ας πούμε, δεν είχαμε δει πάλι αυτή την πρωτοβουλία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πράγματα, κύριε Κλώσσα, που μπορούμε να κάνουμε και που δεν έχουμε δοκιμάσει, και να προσθέσω το βασικότερο, ότι δημοσιονομικά δεν θα μας κοστίσουν.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Εφόσον ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι στους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας, στους μεταφορείς, στα logistics, γιατί δεν δίνει το κράτος κίνητρα προκειμένου να μπουν και άλλες επιχειρήσεις εκεί που τώρα είναι ολιγοπόλιο, το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
2: Να ανοίξει η αγορά, να λειτουργήσει καλύτερα μεταξύ του ανταγωνισμό. Κάτι που έγινε πάλι για τον ίδιο λόγο και τον πληθωρισμό πριν πολλά χρόνια στην Ολλανδία. Έχει δοκιμαστεί και έχει αποδώσει.
0: Ναι.
2: Και δεν θα μας κοστίζει αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει συζήτηση για το ΦΠΑ. Είναι κάτι που δεν έχει το δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
2: Το περίμενε κανείς.
0: Να λειτουργήσουμε ακριβώς όπως λέει η κυβέρνηση, ότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ορίζει τις τιμές. Να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, άρα να αναγκαστούν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, να ρίξουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στους καινούς παίχτες.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί τώρα κάποιος, βλέπω εδώ τα στοιχεία της Eurostat, ειδικά πολίτης με τον κατώτατο ή τον μέσο μισθό, να αγοράζει. Βλέπω εδώ πατάτες έχουν αυξηθεί 5,61% από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο,
0: ναι,
2: στη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Το γιαούρτι 4,33%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ήταν στο 0,83%.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πολύ μεγάλες αυξήσεις και για μια χώρα σαν την Ελλάδα που θεωρείται έτσι, Greek yogurt, ελληνικό γιαούρτι,
0: ναι,
2: κτλ.
0: Έχει
2: αυτό
0: ενδιαφέρον.
2: Και σε στρεβλώσεις.
0: Βέβαια, έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτά τα στοιχεία της Eurostat δείχνει ότι, για παράδειγμα, τα φρέσκα εσπεριδοειδή σε μια χώρα που παράγουμε θεωρητικά και πορτοκάλια και μανταρίνια και όλα αυτά, έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 26 στον Αύγουστο του 26 12%, ενώ στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,68%. Δηλαδή είναι εξωφρενική η διαφορά για να πει κάποιος ότι απλά είναι μόνο η κρίση, η αύξηση στην ενέργεια και η αύξηση στις πρώτες ύλες και στην υπόλοιπη παραγωγή. Κάτι άλλο είναι εδώ που κρύβεται πίσω από αυτές τις υπέρογγες αυξήσεις.
2: Είναι πράγματι από τα τρόφιμα μεγαλύτερη αύξηση που είδαμε και καλά κάνετε και την επισημαίνετε. Εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία τι κάνει, ανεβάζει αυτομάτως το κόστος παραγωγής, άρα περνάει αυτό στην τιμή που έρχεται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν πάει δηλαδή ο κόσμος στα χωράφια. Ναι. Και κάποια προϊόντα προτιμάμε να τα δώσουμε έξω σε υψηλότερες τιμές. Άρα εδώ τα προϊόντα που μένουν είναι λιγότερα τα εγχώρια και, αναγκαζόμαστε να στηριχτούμε σε μεγαλύτερο βαθμό που ήδη υπάρχει ανάγκη στις εισαγωγές που πάλι είναι ακριβότερες, οπότε και αυτό ανεβάζει το κόστος. Mm-hmm. Λειτουργεί δηλαδή με έναν τρόπο μη ορθολογικό, ναι, η αγορά, ναι, και καλώς παρεμβαίνει το κράτος σε αυτό το σημείο και προσπαθεί με τα πλαφόν, με τις εκπτώσεις, έστω με αυτά τα μέτρα που είναι ανακούφισης, όχι, ναι, λύστης, καλά κάνει και παρεμβαίνει, αλλά και το κράτος σε μια ελεύθερη οικονομία, το κάθε κράτος, mm-hmm, δεν μπορεί να το κάνει αυτό επάωριστον, γιατί μετά θα αρχίσει να αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί δηλαδή για πολύ αυτό.
0: Σύμφωνη. Απλά με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχει τι γίνεται. Δηλαδή, βλέπω, ξέρω εγώ, γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, η ίδια εταιρεία στην Ελλάδα έχει 28,46, στο Βέλγιο έχει 16,86, στην Πολωνία έχει 12,99. Η ίδια εταιρεία, το ίδιο γάλα. Η διπλή τιμή και κάτι στην Πολωνία, για παράδειγμα, σχέση με εμάς, ή η μισή τιμή μάλλον στην Πολωνία, ή κάτι λιγότερο από την μισή τιμή στο Βέλγιο. Είναι δεδομένο ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά και είναι τόσο ακριβό το γάλα βρεφικής ηλικίας που έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν μερικά χρόνια. Θεωρητικά έγιναν έλεγχοι να πέσουν οι τιμές, διότι δεν γίνεται να λέμε για την υπογεννητικότητα όταν το γάλα κάνει 30 ευρώ το κουτί.
2: Ειδικά στο βρεφικό, ναι, γάλα, έχετε απόλυτο δίκιο που είχαν ληφθεί και μέτρα για το συγκεκριμένο προϊόν. Βέβαια, εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι ίσως αυτό οφείλεται και σε μια παθογένεια της ελληνικής οικονομίας, πέρα από την σκροκέρδια τώρα λέω, το ότι δεν μπορούμε εύκολα, επειδή είμαστε μια μικρή ρηχή αγορά, να κάνουμε μεγάλες παραγγελίες σε σχέση με μια μεγάλη οικονομία, για παράδειγμα, που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό ή μεγαλύτερη έκταση.
0: Ναι.
2: Και όσο πιο μικρή είναι η ποσότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι και η τιμή που μπαίνει σε μια οικονομία. Δεν είναι ανταγωνιστικό.
0: Δίκιο. Απλά η απάντηση έρχεται πάλι από τα στοιχεία, όπου για παράδειγμα τα ίδια δημητριακά πρωινού στην Ελλάδα κάνουν 10,66 και στην Κύπρο, που είναι πολύ μικρότερη αγορά σχέση με την Ελλάδα, κάνουν 8,42. Τα μπισκότα ίδια τιμή κάνουν 8,11 στην Ελλάδα, στην Κύπρο 6,36. Και αυτό είναι με στοιχεία της Eurostat, δεν είναι στοιχεία κάποιου ανεξάρτητου φορέα. Δείχνουν ότι ακόμα και σε μικρότερες από εμάς αγορές δεν είναι τόσο ακριβή όσο είμαστε εμείς.
2: Αυτό κάνετε πολύ καλά και το επισημαίνετε το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί η Κύπρος, να πούμε ότι είναι μια αγορά που εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ελληνική αγορά στις εισαγωγές.
0: Βέβαια. Εμείς είμαστε οι εξαγωγοί της Κύπρου. Δηλαδή τα περισσότερα προϊόντα τους τα στέλνουμε εμείς, και ενέργεια, αλλά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.
2: Άρα λοιπόν, αυτές οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στην εστίαση. Πλέον το να βγεις ένα Σαββατοκύριακο που έβγαινες κάποτε να κάτσεις ένα εστιατόριο, μια οικογένεια,
0: ναι,
2: είναι απαγορευτικό. Βλέπω, κύριε Κλώσσα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στο Μοναστηράκι, σε μέρη που πάει ο κόσμος, εξωφρενικές τιμές.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Ένα μπέργκερ 30 ευρώ. Θυμάστε εσείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι. Ούτε το σουβλάκι 5 ευρώ θυμάμαι να συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ούτε η τυρόπιτα να κάνει 2,5 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές και η απάντηση το είναι ελεύθερη αγορά και η αγορά θα ρυθμίσει τις ανάγκες της και τις τιμές. Νομίζω ότι πια δεν φτάνει όταν δεν ρυθμίζει και τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητάμε το επόμενο διάστημα.
2: Το αόρατο χέρι, ναι, δεν δουλεύει του Άνταμ Σμιθ, κύριε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κυρία Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, για την ακρίβεια που τη βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Απλά, ξέρεις, οι αριθμοί καμιά φορά απλά επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε εμείς ως αίσθηση. Ο Eric Burdon έχει γενέθλια σήμερα και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων ετών. Οι Black Pumas κατάφεραν με το Colors να μας θυμίσουν παλιά, ωραία, μαύρη μουσική. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

Μας τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει εντός ολίγου επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο που βρίσκεται στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των επαφών του κυρίου Ρούμπιο θα είναι μεταξύ άλλων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθεί στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου σε επαγγελματίες αλίες ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνηση στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας. Πέρα από το κόστος παραγωγής, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάκτορ διεθνούς επιχειρήν του Πανεπιστημίου Πειραιός. Όπως είπε, πρόκειται για προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, νοπά, κρέατα και ψάρια. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμα όδευση προς την κεντρική Ευρώπη μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Επίθεση από ομάδα συμμαθητών του δέχτηκε 12χρονος της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι της επίθεσης. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, 17 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλορύχοι, έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφαρά στη βόρειο-δυτική Νιγηρία. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μαρσέικ Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο, στις 8 το βράδυ, Άρης Μπούργκος για το Eurocup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Να με συγχωρείς αφεντικό, αλλά εγώ ξέρω και τέσσερις λέξεις αμερικάνικες.
1: Για ρίχτε να τις καμαρώσω.
0: Μέτρο Γκόλντουιν Μάγερ.
1: Τρεις είπες, πες και την τέταρτη.
2: I love the Greeks, oh, do I love the Greeks.

0: για Αμέρικα. Τι πράγμα, για Αμέρικα λέω.
1: Να με συγχωρείς αφεντικό, αλλά εγώ ξέρω και τέσσερις λέξεις αμερικάνικες.
2: Για ρίχτε να τις καμαρώσω.
1: Μέτρο Γκόλντουιν Μάγερ.
2: Τρεις είπες, πες και την τέταρτη.
3: I love the Greeks, oh, do I love the Greeks.

0: κύριοι, και εσείς για Αμέρικα. Τι πράγμα, για Αμέρικα λέω. Όχι ρε φίλε, για κούλουρι. Πάμε για πυροβάνι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
1: Βασίλειος Κουρής.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και ο Σπάνος Χαλάς μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαραλή. Είστε καλά, όλα καλά. Θαύμα. Κίνηση βρήκατε καθόλου στον δρόμο?
3: Όχι,
2: το πρωί.
1: Ναι. Δύσκολη ημέρα σημερινή, παιδιά. Δύσκολη ημέρα. Όσοι δεν έχετε δουλειές, που να είναι στο κέντρο της Αθήνας, καλύτερα να βάλετε για αύριο μεθαύριο, μια άλλη μέρα μαζί του τη εβδομάδα. Όσοι είστε υποχρεωμένοι, με τις υγείες σας.
2: Και βέβαια, ένα μέρος της κίνησης θα μεταφερθεί περιφερειακά εκεί που θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Θα δούμε ποιες ώρες θα είναι κλειστά το μετρό, δεν ξέρουμε, η σταθμή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μετά να σας δώσουμε σε κάνα δεκάλεπτο περίπου την κίνηση, πώς ακριβώς έχει και τι γίνεται στην πόλη.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως, για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας ρίχνω μια πρώτη έτσι πρόχειρη ματιά, τα λέμε όλα αυτά γιατί από χθες το βράδυ κατά τις 9.30 προσγειώθηκε το αεροπλάνο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρχισαν τα πρώτα μέτρα, είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα, κυρίως αφορούν το κέντρο της Αθήνας και την περιοχή πέριξη του ξενοδοχείου στο οποίο έχει καταλύσει.
2: Ήταν και η συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα νωρίτερα στις 7 που είχε από τις 6 εκεί στο κέντρο χθες.
1: Τώρα όμως τα μέτρα θα είναι πιο βαριά και κυρίως σε ένα μεγάλο περίγυρο, πολύ μεγάλο περίγυρο, με επίκεντρο το ξενοδοχείο, είπαμε, στο οποίο έχει καταλύσει και το οποίο είναι το παλιό Hilton, το Elysian.
2: Ο κύριος Ρούμπιο συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίδη, τον αγκάλιασε στην πόρτα του Υπουργείου και ξεκινάει η συνάντηση των δύο ανδρών και συνεχεία ο διάλογος.
1: Ναι, και το πρόγραμμα γενικά, το οποίο είναι φορτωμένο, εντάξει, λογικό είναι, θα τα κάνει όλα ουσιαστικά μέσα σε μία ημέρα.
2: Σωστό.
1: Ξεκίνησε ήδη με τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο διάλογος, πώς λέγεται αυτός, ο έκτος διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, έχει μια ονομασία κλπ.
2: Στρατηγικός, έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Ακριβώς. Συνέντευξη στη συνέχεια. Δηλώσεις, μάλλον.
2: Δηλώσεις.
1: Όχι συνέντευξη.
2: Μία ερώτηση στην ΕΡΤ, μία συνέντευξη σε μία ερώτηση κατόπιν κλήρωση.
1: Στην καθημερινή.
2: Ο νέδος τη καθημερινή μας.
1: Και είναι νομίζω CBS, το ένα κανάλι το αμερικανικό.
2: Το αμερικανικό.
1: Και ένα ακόμα από το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Δύο μεγάλα μέσα μεταφράσεων.
2: Δύο και δύο ερωτήσεις λοιπόν μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη.
1: Όχι, μελέτη ερωτήσει από την ΕΡΤ.
2: Γεραπετρίτη Ρούμπιο, αμέσως μετά λοιπόν. Δύο και δύο ερωτήσεις.
1: Το πρόγραμμα συνεχίζεται μετά. Έχει διάφορα πράγματα. Βεβαίως νομίζω ότι η κορύφωση του προγράμματος είναι η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που θα κάνει ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Ήταν αρχικά να γίνει κατά τις 6, θα γίνει 6.30 περίπου. Τα διαβάζω σήμερα, νομίζω το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Για το χώρο που επιλέγει, γιατί μπορεί αυτή η ομιλία του να είναι και για τον ίδιο πολύ χρήσιμη στο μέλλον.
2: Για τον ίδιο θα είναι και είναι ουσιαστικά η πρώτη πλατφόρμα εν ώψη της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι μόνο αυτά που θα πει, είναι κυρίως το μέρος, η ΠΝΙΚΑ.
1: Είναι ο συμβολισμός.
2: Έτσι.
1: Είναι ακόμα και η δύση του ήλιου. Είναι τυχερό σήμερα γιατί έχει πέσει μία ήλιο όλη τη μέρα.
2: Ναι.
1: Η δύση του ήλιου στο σημείο εκείνο. Θυμάμαι και στην ομιλία Ομπάμα που δεν έγινε βέβαια εκεί. Έγινε στον Παρθενώνα. Ναι, έγινε στον Παρθενώνα. Αλλά πάλι όμως έγινε μια παρόμοια ώρα, έτσι ώστε να γίνει μια ώρα που ο ήλιος βοηθάει πάρα πολύ. Το Αττικό φως είναι μοναδικό πραγματικά. Και θα βοηθήσει πολύ και θα έχει μια ομιλία και αμέσως μετά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
2: Στην οποία όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα βγουν ειδήσεις. Μα θα είναι για τις βάσεις, μα θα είναι για κάτι άλλο. Θα δούμε.
1: Τι φεύγουν οι βάσεις ξανά. Φύγανε.
2: Είναι λίγο σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα έχει και συνάντηση και υπογραφή με τον κύριο Δένδια για το θέμα της ένα μνημόνιο συνεργασίας της Εθνοφυλακής της Φλόριντα με τη δικιά μας.
1: Εντάξει, όμως ναι, ευρύ θέμα των εξοπλιστικών είναι ένα από τα πολύ βαριά θέματα της ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Ελληνοτουρκικά, ενεργειακά, εξοπλιστικά είναι τα τρία νομίζω μεγάλα κεφάλαια της σημερινής συνάντησης.
2: Ελληνοτουρκικά εμέσως θα έλεγα.
1: Εμέσως.
2: Πιο πολύ, Σωτήρη, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα που αφορά την Κίνα, είναι η ενέργεια.
1: Είναι η ενέργεια.
2: Είναι η ενέργεια, είναι η ναυτιλία.
1: Είναι η ιστορία του κάθε του διαδρόμου στην ενέργεια που

0: είναι σημαντικός και για μας εθνικά και οικονομικά, αλλά είναι σημαντικός και για τους Αμερικανούς, και προσπαθούν να τον στηρίξουν και τον στηρίζουν απέναντι στην Τουρκία και τη Ρωσία, και την προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην αγορά, απέναντι ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι άλλο έλεγες, η Κίνα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτιλία.
1: Και κοίταξε να δεις τώρα αυτή την
0: και
1: ώρα.
0: Και τα εξοπλιστικά.
1: Τα είπαμε και τα εξοπλιστικά, παίρνει ένα πακέτο.
0: Έχουμε είναι πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Είναι προσυμφωνημένο. Για να γίνει επίσκεψη εξάλλου, έπρεπε να πεις ότι παίρνω ένα κομμάτι, δεν είναι μόνο η Γαλλία.
0: Τα F-35 για παράδειγμα, έχουμε πάρει τα αεροπλάνα. Τώρα είναι το εξοπλισμός των αεροπλάνων. Πώς θα είναι, ένα ζήτημα για παράδειγμα. Ο εξοπλισμός των F-16, που μένει να εξοπλιστούν παραπάνω.
1: 1,15 δισεκατομμύρια είναι αυτά για πυράβλους.
0: Για πυράβλους.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Τα F-16 τα οποία
1: για
0: δεν
1: πυράβλους
0: έχουν
1: και
0: βάει.
1: Βόμβες ακριβίας, παρακαλώ.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι μεγάλο πακέτο. Για τα αμερικανικά δεδομένα μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο. Για τα δικά μας δεδομένα είναι πάνω από 3,5.
1: Είναι κυρίως και ο συμβολισμός ότι παιδιά ψωνίζεται από εμάς. Έτσι δεν είναι?
0: Εμείς ψωνίζουμε, παιδιά, ψωνίζουμε.
1: Ναι, είναι από τα θέματα
0: γενικά
1: που θα δούμε,
0: σήμερα,
1: είναι οι βάσεις.
0: Γενικά σήμερα θα έχει Ρούμπιο η ατζέντα από το πρωί μέχρι το βράδυ ασταμάτητα.
1: Σε 2 λεπτά από τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ξεκινάει η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στους Κινέζους. Για 20 χρόνια προς την Κίνα, και νομίζω ότι δεν είναι ένα μήνυμα που δεν πήγε στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τότε επιλέγει να μιλήσει σήμερα, αλλά είναι και ένα, πώς να το πω, μήνυμα είναι χοντρό, εντάξει, δεν θα έχει λίγη μετριοπάθεια, πώς να σου πω, είναι και μια πράξη απέναντι στο Ρούμπιο και τους Αμερικάνους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το τελευταίο που θα ήθελα να δω είναι ένα πρώην πρωθυπουργό να μιλάει για την Κίνα.
0: Εντάξει, νομίζω θα φάγει το πρωινό το Ρούμπιο σήμερα πάντως.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει. Πολλά το φαγεί ο Ρούμπιο.
0: Θα το φάγει το πρωινό το Ρούμπιο. Νομίζω δεν θα του κάθισε το μάχη με την ισχύα του. Θα το φάγει γιατί ξέρει
1: και
0: τι.
1: Ξεκινάει, και το πρωί είπαμε ότι είχε τα εγγένεια στην πρεσβεία ο κύριος Ρούμπιο. Να. Τι άλλο θέμα έχει? Ποιοι θα έρθουν τώρα μετά το Ρούμπιο?
0: Τι είναι σφυγή μετά το Ρούμπιο?
1: Μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Αρχές του 27.
0: Ρε, είδες τι έγινε με τη γυναίκα του Βάνς χθες? Την είδες εκεί το σκηνικό? Κατεβαίνει από το ελικόπτερο, το αντιπροεδρικό ελικόπτερο, κρατάει στο παιδί, το παιδάκι της στην αγκαλιά, σκοντάφτει, είναι 4 πεζοναύτες μπροστά οι οποίοι σε στάση προσοχής, και δεν κάνει ένας έτσι να μην πέσει κάτω και κουτρουβάλεις. Την αφήνουν και στηρίζεται πάνω στο σίδερο κλπ. Και τελικά καρδιά, γιατί σου λέει να κουνηθώ τώρα να την πιάσω.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Ναι, θα την αφήνει να σκοτωθεί. Τέλος πάντων. Ακόμα που σάψει, θα κάνουν
1: λοιπόν,
0: νομίζω.
1: Να ξαναπώ μόνο. Τι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, δική, να πω μόνο. Είπαμε, θα έρθει ο J.D. Vance αρχές του 27, θα έρθει ο άμυνας για να δει το δένδια, ο Headcast. Θα έρθει, λένε, αρχίζει τώρα και βγαίνει μια πληροφορία ότι μετά τον Νταβός μπορεί να έρθει εδώ ο Τραμπ. Ο ίδιος. Είναι μέσα Ιανουάριο. Γίνονται μια πρώτη κουβέντα. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους.
0: Κίμων Λογοθέτης, καλημέρα σας κύριε Λογοθέτη, καλημέρα φίλε Κίμωνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά FM, που σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έτσι.
0: Ενώ οι άλλες είναι εύκολες όλες, αλλά λέμε τώρα. Ναι.
2: Όχι, αλλά σήμερα.
0: Παρά είναι δύσκολη, ναι, ναι.
2: Σήμερα παρά είναι δύσκολη, γιατί έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτή την ώρα. Και το κέντρο πραγματικά είναι απροσπέλαστο. Δεν έχουμε κινήσει στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχουμε αποκλεισμό σε πάρα πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, ακριβώς. Αλλά αυτό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ το ειδικό δίκτυο περιφερειακά. Έχουμε δηλαδή πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, είναι απροσπέλαστος και στην κάθοδο και στην άνοδο. Πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Από κάτω μέχρι επάνω, εγώ βλέπω τώρα εδώ, όση ακρίβεια έχει βέβαια αυτό το σύστημα, το που βλέπουμε εμείς, η κοινή θνητή, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε όλα όσα βλέπετε εσείς. Βλέπω ότι στην άνοδο έχει πραγματικά πολλή κίνηση που αρχίζει από σχεδόν από εκεί που είναι από την Ελλάδα.
2: Από το Ρέντι, είναι
0: κατακόκκινα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά
2: μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά με δυσκολία μέχρι την Αττική Οδό. Και η κάθοδος πολύ δύσκολη, καθοδικά εκεί από τη Νέα Ερυθρέα αρχίζει έτσι και πιάνει κίνηση.
0: Και πάει χαμηλά, μέχρι το Ρέντι.
2: Ναι, και μετά αυτό που δεν αποτυπώνεται στο χάρτη είναι ότι είναι πολύ πιο χαμηλή η μέση ωραία ταχύτητα. Είναι σχεδόν ταχύτητα βαθίσματος. Είναι σαν να πηγαίνουμε με τα πόδια 6-7 χιλιόμετρα.
0: Χωρίς να κάνουμε και άσκηση.
2: Αυτό, ναι, χωρίς κανονική άσκηση και με τα νεύρα μας βέβαια να γίνονται κρόσκια, έτσι, να έχουμε πάρα πολύ.
0: Και Αλλού τώρα που να έχει δημιουργηθεί θέμα, καλά έχει από το Ζεφύρι, βλέπω η Αττική Οδός μέχρι σχεδόν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
2: Αυτό, συγγνώμη, σα διακόπτω, είναι σχεδόν μόνιμο. Κάθε μέρα. Η Οδός τις τελευταίες μέρες κοντράρει στα ίσια των Κηφισών σε κίνηση, σε αυτό το κομμάτι που αναφέρατε. Από το Ζεφύρι μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου και μετά με δυσκολία μέχρι τον κεντρικό κόμβο του Αμαρουσίου έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό βέβαια είναι λόγω αυξημένης ζήτησης. Πολύ πλέον, επειδή και η Αθηνών Κορίνθου είναι απροσπέλαστη για όσους έρχονται από Ελευσίνα, είναι πολύ δύσκολη και γενικά επιλέγουν την Αττική Οδό από συνήθεια, όμως και εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Όσοι μπείτε στη Συγκρού και τη δείτε άδεια στην ευθεία, μη γελαστείτε, έτσι, και συνεχίσετε. Γιατί από ένα σημείο και μετά, stop, δεν πάει πουθενά. Θα πάτε δεξιά και θα φύγετε από Παγκράτη, θα φύγετε δεν ξέρω από πού, αλλά πάντως να συνεχίσετε προς το κέντρο, δεν υπάρχει τρόπος, έτσι. Μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου ένα σημείο επιτρέπεται και μετά στο προσεβάζω στο Παγκράτη μέσα.
2: Και αυτό... η Λιουπόλεως έχει πάρα πολύ κίνηση, η Μητού, για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται, γιατί πάνε προς το κέντρο, αλλά μετά από κάποιο σημείο...
0: Έχουν βγει
2: μετά...
0: πιο λίγα αυτοκίνητα έξω, γιατί με δεδομένα φαντάζομαι τη σημερινή μέρα έπρεπε να έχει πιο πολύ κίνηση σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν έχει, που σημαίνει ότι...
2: Όχι, έχει ενημερωθεί ο
0: βγήκαν οι απολύτως, αυτοί που ήταν απολύτως απαραίτητο να βγουν. Δεν έχουν βγει αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν και κάτι αύριο, για παράδειγμα.
2: Αλλά σκεφτείτε ότι έχει τουλάχιστον άλλες 5 μετακινήσεις, ναι, κύριε Στούμπιο, μέσα στην ημέρα. Οπότε θα έχουμε δυσκολίες και σε άλλα σημεία.
0: Ναι.
2: Δεν θα είναι τόσο εύκολες μετακινήσεις.
1: Χειμώνα. Έχουμε μια αίσθηση γιατί δεν ανακοινώθηκαν ή είναι, γίνονται τμηματικά και σε διάφορα χρονικά διαστήματα τα κλεισίματα του μετρό.
2: Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, δεν το γνωρίζω για το κλεισίμα του μετρό, αλλά ναι, σίγουρα και αυτά είναι το πρωτόκολλο, είναι διατάξεις ασφαλείας, οπότε καταλαβαίνετε ότι ίσως κάποια σημεία, γιατί το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς, ξέρουμε ότι έχει κάποιες επισκέψεις, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε ότι όταν έχουμε κάποιον επίσημο σε τέτοια κλίμακα στη χώρα μας, δεν ανακοινώνεται το πρόγραμμα ακριβώς για λόγους ασφαλείας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και μόνο καλά. Τα αναμενόμενα δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Τα αναμενόμενα. Εντάξει, αυτά μια μέρα είναι. Συμβαίνει όταν έχει τόσο υψηλό επίπεδο επισκέψη. Εδώ συμβαίνει σε άλλες επισκέψεις που δεν είναι και τόσο υψηλό επίπεδο, για να είμαστε ειλικρινείς. Η αστυνομία παίρνει πάντα και παραπάνω μέτρα ενδεχομένως από αυτά που θεωρούνται απολύτως αναγκαία για να, όπως το λένε, να έχει το κεφάλι της ήσυχο. Όσο ήσυχο μπορεί να είναι. Εντάξει. Αυτά σε ό,τι αφορά τη κίνηση. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οικονομικό μας συντάκτη.
1: Να μην ξεχάσουμε μέχρι να ξαναπάμε στις δηλώσεις του Λούπλου του Γεραπετρίτη που θα τις μεταδώσουμε απευθείας γύρω στις 10.30. Να μην ξεχάσουμε και το αφιέρωμα του σταθμού στην ακρίβεια. Α, δούμε τι είναι αυτός ο ΦΠΑ, πώς θα μας παίρνουν, τι γίνεται.
0: Αυτά που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος εδώ χθες το πρωί, νομίζω κάνανε πολύ μεγάλο γύρο έτσι στα μέσα ενημέρωσης για το ότι θα σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση αν αυτή η συμφωνία κυρίων και το πράγμα δεν συνεχίζει να λειτουργεί. Και που λειτουργεί δεν έχουν γίνει θαύματα βέβαια, αλλά λέμε ότι αν και αυτό το ελάχιστο, το 0,2% μείωση που μας έλεγες χθες στο πληθωρισμό κινηθεί ακόμα πιο, κινηθεί προς τα πάνω ξανά.
1: Λοιπόν, μια πληροφορία μόνο για αυτό, δώστε, που πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρεις ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι σε κάθε περίοδο, κάθε χρονικό διάστημα. Πηγαίνουν στις αρμόδιες αρχές τιμοκατάλογοι, τι σκέφτονται να κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τι προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα. Τώρα είναι η περίοδος αυτή που στέλνουν τους τιμοκαταλόγους για το τι τιμές θα υπάρξουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν αυξήσεις έως και 15% σε βασικά είδη. Δηλαδή μεταφέρεται πλέον τα προβλήματα στην ενέργεια και αλλού σε ένα μέρος των τροφίμων.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν τα έχω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα τα ψάξουμε, να τα ερευνήσουμε, θα σας τα πούμε αργότερα ή αύριο.
0: Ένας φίλος εδώ που λέγεται Γιάννης λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά, πολύχρον στις Ρόζες, λέει. Χρόνια πολλά, Ρόζα, Γιάννης. Κοιτάω να δω πότε γιορτάζουνε και βλέπω 4 Σεπτεμβρίου, 8 Αυγούστου και 10 Νοεμβρίου. Κάτι έχω κάνει λάθος εγώ ή κάτι έχει κάνει λάθος ο Γιάννης ή κάτι θέλει να μας πει που δεν το έχω πιάσει. Αν το πιάσει εσύ, πες το και σε μένα, το πιάσω και εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Και δεν θα έχουμε μόνο τον Προκόπη Παπανικολάου μετά, θα έχουμε και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, για να δούμε τι έγινε στη συνάντηση Μητσοτάκη Μαρινάκη, για το θέμα του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ωραία.
1: Του γηπέδου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστρέφουμε τόσο λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ακούτε. Ionion FM.

0: πήγε εκεί και εργάζεται ως εποχική τεχνική υπεύθυνο για ανεφοδιασμό σε ένα σταθμό που υπάρχει εκεί, σε μια μεγάλη αμερικανική βάση που στην Λευκή Ήπειρο.
1: Θα πάμε και εμείς δηλαδή.
0: Όχι, λέω ότι η ζωή, ρε παιδί μου, έχει εναλλακτικές πάντα. Και λέει, ποια είναι η ζωή της εκεί που βρίσκεται, στην ερημιά, στη μέση του πουθενά. Πρωινό ξύπνημα, κάποιες βάρδιες, γεύματα, βραδιές με ραδιόφωνο, επισκέψεις στη βιβλιοθήκη, ζωντανή μουσική. Έχει και λίγα νυχτερινά κέντρα. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ πώς ήταν τα νυχτερινά κέντρα στην Ανταρκτική.
1: Ελάτε. Είναι ξέχνιαστη πάντως.
0: Μια ξέχνιαστη θα την
1: έχει. Δεν έχει να ασχολείται με την κίνηση στους δρόμους ούτε με τίποτα.
0: Ναι,
1: με το ΦΠΑ.
0: Θα έχει, ναι, με το ΦΠΑ.
2: Για πάμε λίγο τι γίνεται τώρα με τον ΦΠΑ. Πώς έχουν αυτό το θέμα των έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που
2: προκύπτει... Διάβασα το ρεπορτάζ σου και σήμερα και το Σάββατο.
1: Αυτό που προκύπτει από τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών είναι ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός, έτσι όπως έχει δομηθεί από τις κυβερνήσεις, είναι εξαρτημένος πλήρως από τους έμεσους φόρους. Οποιαδήποτε μείωση των έμεσων φόρων αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε τεράστιο δημοσιονομικό κενό. Για να φανταστείτε ότι αν πέσει από το 24% στο 23% ο ΦΠΑ, το κόστος για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το όφελος που θα έχει κάποιος ο καταναλωτής είναι πάρα πολύ μικρό, είναι κάτω από 1 ευρώ σε κάθε του συναλλαγή. Οπότε είναι ουσία αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Για κάτσε λίγο να δούμε αν έχει ουσία ή δεν έχει. Ποια είναι τα νούμερα. Ποια είναι τα νούμερα εμέσων και άμεσων φόρων.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το 2019, εγώ ας πούμε που έψαξα τα στοιχεία, εισπράταμε 27 δισεκατομμύρια ευρώ. 28 χοντρικά για να στρογγυλοποιώ, για να μην δημιουργούμε πρόβλημα. Και σήμερα εισπράττουμε 42 δις. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από το ΦΠΑ, που σε μεγάλο μέρος, το μεγάλο μέρος αυτών έχει προέλθει κυρίως από την ακρίβεια, από τις ενεργειακές κρίσεις κλπ.
2: Αυτό αφορά το ΦΠΑ, η αύξηση δεν είναι αντίστοιχη η αύξηση στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, έτσι.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Και τώρα, για παράδειγμα, τώρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε, τα έσοδα από το ΦΠΑ το 2016 για παράδειγμα, το 2026 για παράδειγμα, θα είναι επιπλέον 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά που είχαν προβλεφθεί. Λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού και σίγουρα και των αυξημένων τουριστικών ροών σε κάθε περίπτωση, αλλά τα έσοδα από τον ειδικό φορών κατανάλωσης κινούνται πτωτικά. Και αυτό δείχνει σε σημαντικό βαθμό τη μείωση της κατανάλωσης.
2: Στη βενζίνη, στα καύσιμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης προέρχεται από τα καύσιμα και όχι, ας πούμε, και από τα καπνικά, αλλά στα καπνικά δεν βλέπουμε καμία διαφοροποίηση, είναι σταθερά τα έσοδα. Από τα καπνικά στη βενζίνη είναι η μεγάλη διαφορά και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εκεί βλέπουμε μείωση της κατανάλωσης.
2: Έχεις εκτίμηση για την στοιχεία για την σχέση έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Κοίτα ξαναδείς, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποτελούν το 54 με 55% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, σε αντίθεση με τους άμεσους φόρους, όπου το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο και αποτελεί γύρω στο 35% μεσοσταθμικά, να σου πω. Τα περισσότερα έσοδα λοιπόν εισπράττονται από το ΦΠΑ. Και εδώ έχουμε ένα περίεργο πράγμα που εμένα, ας πούμε, με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Είναι οι υποεκτιμήσεις που κάνει το οικονομικό επιτελείο και το κάθε οικονομικό επιτελείο όσον αφορά τις εισπράξεις του ΦΠΑ. Πάντα υποεκτιμούμε τα έσοδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε ενεργειακή κρίση και είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερο. Του χρόνου όμως, που θα έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
0: προσχεδίου που κατατέθηκε χθες. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Από 3,8 που υπολογίζουν ότι θα πάει φέτος, θα πέσει στο 2,6. Γιατί τα έσοδα από το ΦΠΑ διατηρούνται στα ίδια επίπεδα? Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι μειωμένα? Γιατί αυτό το 1,5 δις μας το δίνει η ακρίβεια, ο πληθωρισμός που έχει προκληθεί από τον πληθωρισμό. Άρα κανονικά θα έπρεπε να είναι μειωμένα. Αν με ρωτάτε εμένα, το πιστεύω ότι και το 2026 και το 2027 θα δούμε νέα υπέρβαση τόσο στο ΦΠΑ όσο και το 2026 και το 2027. Και αυτό φαίνεται και από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αν θυμάστε ότι το αρχικό προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 7,2 δισεκατομμύρια, αναθεωρήθηκε στα 8,5 και τώρα είμαστε στα 9,55 δις. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια το 2027 στην κυβέρνηση να έχει ένα νέο μαξιλάρι, μεγάλο μαξιλάρι πάλι, παροχών, λίγο πριν τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο?
2: Όχι, νομίζω.
0: Έχεις τώρα να μας πεις για Βύση Καρβέλα, που είναι το talk of the town αυτές τις μέρες. Να σε ρωτήσω κάτι, άσχετο με το θέμα αυτό, αλλά σχετικό με την επικαιρότητα. Χθες είχαμε την ιστορία με τον πρόεδρο του Λάος που συνελήφθη για ότι φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κόλπα προσπαθούσα, τα άκουγα από συναδέλφους σου του οικονομικού ρεπορτάζ πώς στείνονται αυτές οι απάτες και προσπαθούσα να καταλάβω και η αλήθεια είναι πως δεν καταλάβαινα πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Είναι, θέλω να πω, και όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται επί χρόνια, πώς παίρνουν αυτά τα χρήματα χωρίς να τους πάρουν άμεσα χαμπάρι, αφού τώρα αυτή η διαδικασία όλη γίνεται ηλεκτρονικά, αυτό.
1: Με καλά, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
0: Υπάρχει, και γι' αυτό.
1: Προφανώς υπάρχει και σκέψου κάτι ότι...
2: Συγγνώμη, τι είναι η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, δεν τα κοιτάζουν, και δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Σκέψου ότι τα δεδομένα, είναι εκατομμύρια. Μη πω τις εκατομμύρια. Πρέπει άρα να υπάρχει μια ομάδα που θα κάθεται από πάνω και θα βλέπει μία προς μία τις πράξεις. Γιατί τα ηλεκτρονικά συστήματα, τουλάχιστον στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί τόσο πολύ ώστε να σου δίνει ένα alert. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κίνηση.
2: Ναι, γιατί συνήθως χτυπάει κόκκινο.
1: Στην
2: ΑΔΕ, αυτό,
1: που υπάρχει και αυτό το σύστημα, παρ' όλα αυτά βλέπουμε τεράστιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που υπάρχει σύστημα alert. Γιατί σου λέει ξαφνικά αυτή η εταιρεία έκανε σήμερα 3 εκατομμύρια συναλλαγές, όταν όλες τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε κάνει πάνω από.
0: Αυτό είναι alert. Αυτό υπάρχει στην ΑΔΕ, έτσι.
1: Αυτό υπάρχει,
0: δεν υπάρχει στον ΕΦΚΑ, όμως.
1: Δεν υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί δεν έχουν αναβαθμιστεί τόσο, ναι, ώστε να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι και να μπορούν να λειτουργήσει και το ΚΕΑΟ ως ένας μικρός ΕΦΚΑ. Ως μια μικρή ΑΔΕ.
2: Να ζητήσω μόνο μια διευκρίνηση, Προκόπη. Είπες πριν ότι κάθε συναλλαγή είναι περίπου 1 ευρώ. Θέλω να πω στις 100 ευρώ, αν πας να ψωνίσεις 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις τα 24 είναι ΦΠΑ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 124 ευρώ, ας υποθέσουμε ότι
2: στα 100 δηλαδή,
1: το ΦΠΑ πάει 124.
2: Αυτό.
1: Αν μειωθεί μια μονάδα θα πάει στα 123. Μπορεί να είναι και λίγο μικρότερο, γιατί θα απορροφηθεί για κάτι στην πορεία.
2: Ναι, ναι. Καλά, δεν μιλάμε για μείωση 1%, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, δηλαδή, αν είναι μια ποσοστιαία μονάδα που κοστίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν γίνουν δύο, θα μιλάμε για 2,5 δις. Όπου εκεί αρχίζουν και υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα.
0: No.
1: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η ιστορία με τους
2: πολιτική επιλογή είναι, με συγχωρείς. Στο Αιγαίο, θέλω να πω, άλλαξε.
1: Που μειώθηκαν 30%, αλλά
2: ναι,
1: το Αιγαίο, φαντάσου ότι εκεί οι συναλλαγές είναι πολύ μικρότερες και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αυξάνονται. Δηλαδή το κόστος εκεί πέρα είναι περίπου γύρω στα 300-350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Προκοπή, το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα θέμα που εγώ το βάζω συνεχώς, αυτό είναι τελειώσει, αλλά αν θες να το σχολιάσω, ότι είναι η πιο άδικη φόρη με την έννοια της πληρώνουμε ίδια εμείς, ένας άνεργος και ένας βιομήχανος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν διαφωνώ καθόλου
2: αυτό.
1: Αυτό
2: λοιπόν λέω επιβαρύνει την ακρίβεια ταυτόχρονα. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και η κυβέρνηση και λέει.
0: Αυτή η συζήτηση που είχαμε στα δημοσιογράφη για τους έμεσους και τους άμεσους φόρους. Αυτή η συζήτηση για τους άμεσους και τους έμεσους φόρους δεν έχει ανοίξει τώρα. Είναι μια συζήτηση που εγώ τη θυμάμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στους έμεσους φόρους. Γιατί μειώνω τους φόρους. Σημαίνει ότι με τους έμεσους φόρους παίρνω όμως παραπάνω. Αυτό θέλω να πω.
0: Σωστό, είναι δυνατό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τρίτοι αυτή τη στιγμή σε υψηλότερους συντελεστές. Μας προηγούν κάποιες βόρειες χώρες. Αλλά αυτό θα πρέπει να αλλάξει σταδιακά. Mm. Θυμάστε την αντίστροφη πορεία, ότι ξεκίνησε να αυξάνει το ΦΠΑ από το 18% στο 19% και στο 20% επί Κώστα Καραμαλή και Υπουργεία Λογοσκούφη, και μετά φτάσαμε στο 24% στα μνημόνια μέσα. Mm. Αυτό είναι, θα έπρεπε να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία σταδιακά και να αρχίσουμε να λέμε ότι έχουμε ένα δις φέτος, ας πάει στη μείωση του ΦΠΑ. Mm. Και να πάει και όχι μόνο στο 24, αλλά πρέπει να πάει και στο 13, που είναι όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, τα φαγητά και όλα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ έχει πολλές εξαιρέσεις. Να δούμε ποιες εξαιρέσεις μπορούμε να κόψουμε, έτσι ώστε, γιατί έχουν πολλές εξαιρέσεις επιχειρήσεις. Να κόψουμε κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες φοροαπαλλαγές που υπάρχουν στο ΦΠΑ, και να διοχετευτούν στην κατανάλωση κατευθείαν στον πολίτη που αυτή τη στιγμή πληρώνει πάρα πολύ ακριβά οτιδήποτε και αν παίρνει.
2: Προκόπης Χατζηνικολάου, Power Game, εγγύηση για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Για τη βίση.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σου Προκόπη, για τη βίση και τον καραβέλα θα σου πω μετά.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί γίνεται πραγματικά το κουτρούλι το πανηγύρι. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εμείς μεγαλώσαμε τους δύο καλύτερους.
2: Πώς ξαφνικά έσπασε αυτό το ζευγάρι.
3: Ένα ζευγάρι το οποίο και όταν χώρισε ακόμα, ήταν πολλά χρόνια μαζί, και όταν χώρισε τόσο πολιτισμένα που θυμάμαι ότι έβγαινε ο ένας με τους, πώς το λέμε, τον αμόρε του άλλου. Πάρε έτσι, βγαίνουν έξω και να κλπ. Και βλέπω τώρα εδώ στα παραπολιτικά.gr αποκαλύπτει, μπράβο, θα βάλεις και την σωστή υπόκριση, χαλάρισε άρε. Λοιπόν, απέτησε λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει, λέει η Βύση για τον Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Αυτός προηγουμένως την έχει κατηγορήσει για ανέσοδο πράγματα, γιατί δεν τη ρώτησε για τη συναυλία που έκανε, ότι δεν τη ρώτησε για τραγούδια που μπήκανε μέσα, ότι μέχρι που και τις θέσεις που είχε, του είχε δώσει για να κάτσει μαζί με την παρέα του κλπ. Που ήταν μπροστά, του τις άλλαξαν λέει τελευταία στιγμή και του δώσαν λέει πολύ χειρότερες θέσεις. Και ο ίδιος ζητάει τα χρήματα γιατί τα δικαιούται και γιατί είναι
2: δυνατό. Θα είναι το serial το Οκτώβριο.
3: Και έχω λέει έχει πύλει από τα 50 τραγούδια της Βίστα, 47 τα έχω γράψει εγώ λέει. Ναι. Άρα η καριέρα σου οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό σε μένα. Να έχει άδικο έτσι εδώ που τα λέμε, άμα έχει γράψει 47-50 τραγούδια. Λοιπόν, αυτή η κόντα όπως είπες θα κρατήσει κάνα μήνα. Ευτυχώς αυτή τουλάχιστον έχει να κάνει με χρήματα και τέτοια, δεν έχει να κάνει δυστυχώς.
2: Άντε, γιατί κούρασε ο υπνοθεραπευτής.
3: Και εκεί να βγουν θέματα και άλλα. Και
2: ναι, αυτό.
3: Αλλά εκεί είναι και το μακάβριο ότι υπάρχει ένας νεκρός άνθρωπος. Εδώ είναι μόνο το χρήμα, κατάλαβες, και η Star. Λοιπόν, ας το αν παίξεις και πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι. Και αμέσως μετά ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Hey!

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Για μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά στο κουράγιο σου πρωί-πρωί. Έχουμε το προσκεκλημένο μας. Σταματάω λοιπόν με τα μηνύματα. Θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο κ. Γιάννης Μόραλης, είναι μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών, να είστε καλά.
3: Καλημέρα, ήσασταν χθες στη συνάντηση του Μαξίμου, ε?
2: Μάλιστα.
3: Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι αποφασίστηκε και το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει.
2: Η απόφαση που ελήφθηκε ήταν το λογικό, είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να αποδεχτεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά τη Σύμφωνη Νόμη και του Δήμου Πειραιά, ώστε να μεγαλώσει η χωρικότητα στο Δύο Καραϊσκάκη. Είναι μια καθαρά, όπως ξέρετε, ιδιωτική επένδυση. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το project, το όλο εγχείρημα, απεδέχθη η κυβέρνηση. Τέθηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος νομίζω θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα.
1: Αυτός ο οδικός χάρτης τι προβλέπει?
2: Έχει ένα ορίζοντα καταρχάς το να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την επένδυση ή δυνατόν τον επόμενο Ιούνιο. Μετά τη λήξη δηλαδή της εγχρονικής περίοδου. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Αυτό σημαίνει ότι...
2: Αυτή είναι η στόχευση όλων.
3: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι...
2: γρήγορα βήματα.
3: Το Καραϊσκάκη τέλος για τον χρόνο. Θα πάει ο Ολυμπιακός.
2: Εάν όλα πάνε όπως χθες συμφωνήθηκαν,
1: ναι,
2: και με βέβαιος θα γίνουν έτσι, νομίζω ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να μετακομίσει για δύο χρόνια στο ΆΚΑ.
3: Υπάρχει συμφωνία γι' αυτό, κύριε Μόραλη, ξέρετε?
2: Για το ΆΚΑ, λέτε, όχι, αυτό θα ρωτήσετε τον Ολυμπιακό, τώρα με ρωτάτε.
3: Να λέω αν ξέρετε, να προσθέτει κάτι γι' αυτό.
1: Για δύο χρόνια.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
1: πρόβλημα.
2: Άλλωστε, νομίζω ότι έχει ξαναγωνιστεί ο Ολυμπιακός εκεί. Παλιότερα θυμίζω ότι έχουμε αγωνιστεί και τρεις ομάδες ταυτόχρονα εκεί κάποια περίοδο.
1: Αυτό πει, ναι.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ και άλλες χρονιές Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω και ο Βοτανικός του Παναθηναϊκού σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θα τα δουν αυτά τα θέματα, νομίζω, οι ομάδες, η Super League, το ΆΚΑ.
1: Κάντε μας ένα για μας που δεν τα παρακολουθούμε τόσο συχνά, γιατί δεν είμαστε φίλοι του Ολυμπιακού. Το γήπεδο πόσο μεγαλώνει?
2: Θα είναι 53.000.
1: Από 32-33 πόσο είναι σήμερα περίπου?
2: Ναι, από 33 πριν θα είναι 53.000. Και ένα πράγμα θα πω εγώ, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται καμιά φορά, δεν πρόκειται να γκρεμιστεί το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Και να ξαναχτιστεί.
1: Στο υπάρχον...
2: Θα προσθεθεί ένα διάζωμα, ναι, σύν κάποιες άλλες φυσικά.
1: Θα ψηλώσει.
2: Οι υποδομές που θα γίνουν. Θα ψηλώσει. Αυτό ήταν, αν θέλετε, και το διακύβευμα, δηλαδή το αίτημα του Ολυμπιακού, αρχικά προς το Δήμο Πειραιά και κατ' επέκταση στην κυβέρνηση, ήταν αυτά τα 10 μέτρα παραπάνω ύψος που απαιτούνται για να μεγαλώσει το γήπεδο. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν αναμενόμενη, νομίζω, συμφωνία της κυβέρνησης. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει. Και αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει την κατασκευή άλλων γηπέδων και μάλιστα, αν θέλετε, την άποψή μου και με χρήματα του δημοσίου. Οπότε, μέσα σε μια τέτοια πρόταση δεν θα υπήρχε κάποια.
1: Άρα, αν όλα πάνε.
2: Ούτε υπήρχε κάποια αντίρρηση, για να μην ειλικρινήσω.
1: Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή, η σεζόν που θα μπει μέσα ο Ολυμπιακός να παίξει, αγωνιστική σεζόν, θα είναι
2: 29-30.
1: Θα είναι 29-30. Σεζόν 29-30. Ναι, μάλιστα.
3: Εκεί θα είναι το καινούργιο καλοκαίρι. Ο περιβάλλον χώρος.
1: Ναι, μπράβο, ενδιαφέρον.
3: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει κάποιο σχέδιο?
2: Υπάρχουν σχέδια. Το έχει παρουσιάσει και ο Ολυμπιακός. Θα το θυμάσαι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερα πάρκινγκ, θα είναι διαφορετικές οι είσοδοι έξω του γηπέδου, προφανώς μεγαλύτερη διευκόλυνση. Συζητήσαμε λίγο το κομμάτι, το πώς προσέρχονται οι φίλοι στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι αν είχαμε δυνατότητα να έχουμε και πιο συχνούς σειρμούς του ΙΣΑΠ, δηλαδή και όχι ανά 10 λεπτά, θα επίθετο ο κόσμος, ο οποίος έχει μια κακή νοοτροπία στην Ελλάδα να πηγαίνει με τα μάξι του στο γήπεδο, θα επίθετο ο κόσμος να πάει με τρένο. Ναι. Έχουμε το τράμα από τον Πειραιά που πρέπει να το χρησιμοποιεί ο κόσμος, ότι από τον Πειραιά τουλάχιστον δεν χρειάζεται κάποιος να πάει το αυτοκίνητο του για να πάει στο Καραϊσκάκη, είναι, θα έλεγα, δηλαδή εντελώς τρελό, ίσως και κουτό. Υπάρχει σε αυτά θα δρομολογηθούν σιγά σιγά. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι υπήρξε συμφωνία, πολιτική συμφωνία, αν θέλετε, της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το σημαντικό, αυτό ήταν που αναμέναμε. Και άρα νομίζω όλα καλά και προχωράει το θέμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Τη σεζόν λοιπόν 29-30.
3: Αν όλα πάνε καλά.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός θα παίζει στο καινούριο του γήπεδο χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Θα είναι το πιο μεγάλο γήπεδο μετά το ΆΚΑ, βέβαια. Αλλά το ΆΚΑ δεν έχει φτιαχτεί για ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει φτιαχτεί για γήπεδο πολλών χρήσεων. Και έχει γίνει συναυλιακό κέντρο.
3: Δεν γίνουν γήπεδα όλα αυτά.
1: Εντάξει, χρειαζόμαστε. Επιτέλους. Πηγαίναμε. Εμείς μεγαλώσαμε εσείς σε γήπεδα. Εγώ δηλαδή θυμάμαι αδερφία, που δεν είχαν τουαλέτες, ρε. Έβγαινες έξω. Υπήρχαν θύρες δηλαδή που πλήρωνε εισιτήριο και έβγαινες έξω για να κάνεις την ανάγκη. Και αν δεν ήσουν άντρας, αν ήσουν γυναίκα, δεν πήγαινε και συχνά γυναίκα στο γήπεδο. Τότε τώρα πάνε και γυναίκες στο γήπεδο όμως. Ναι. Δηλαδή βγαίναμε έξω από το γήπεδο. Βρωμοκοπούσαν τα γήπεδα γύρω-γύρω. Ζέα, όπως θυμάσαι από τη. Τώρα τουλάχιστον τα καινούργια γήπεδα είναι πιο σύγχρονα και είναι πιο ανθρώπινα, εν πάση περιπτώσει. Και πιο ασφαλή.
3: ολοκληρώθηκε κατηδίαν συνάντηση Γεραπετρίτη-Ρούμπιο. Ναι. Τώρα είναι, ξεκινάει ο διάλογος των αντιπροσωπιών.
1: Ναι, η οποία είναι μεγάλη αντιπροσωπεία, βλέπω. Μεγάλη αντιπροσωπεία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Βλέπω και την Πρέσβη.
3: Γιατί είναι, ναι, ναι, ναι. Η οποία έλαβε απόλυτη στήριξη από, από την Ουάσιγκτον αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Ναι. Βλέπω
3: και από τον κύριο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ.
1: Τον Πρέσβη μας στην Ουάσιγκτον βλέπω να κάθεται στο τραπέζι. Δεν μπορούσα να διακρίνω τώρα άλλους από τα πλάνα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θα υπάρξουν δηλώσεις, όπως είπαμε, μετά.
3: 10.30 είναι προγραμματισμένες, θα μεταδοθούν απευθείας από τα παραπολιτικά 90,1.
1: Από εδώ που είμαστε εμείς, δηλαδή. Λοιπόν, 4 ερωτήσεις θα γίνουν, 2 από κάθε πλευρά. Έτσι συνηθίζεται σε αυτές τις, σε αυτού του επίπεδου τις συναντήσεις. Τι λέγεται, Χατζηγυριακού.
3: Είναι ένα στοίχημα η μετάφραση, έτσι, ναι, που θα ακούτε, αλλά.
1: Τι να κάνουμε, τώρα έτσι γίνεται αυτή η δουλειά. Καλημέρα στον Γιώργο. Από την ΕΘΕΛ, λέει, να πείτε στον Δήμαρχο ότι να ασφαλτοστρωθεί η Χατζηγυριακού, λέει. Έχουμε διαλύσει τη μέση μας, είναι οδηγός λεωφορείου. Το μεταφέραμε, θα το έχει ακούσει ήδη ο Δήμαρχος, γιατί μας ακούει κιόλας, οπότε μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Και ακούει πραγματικά και μεταφέρει και πολλά προβλήματα, όσα μπορούν δηλαδή. Λύνονται τώρα κάποια, όπως τα ιστορία με τα εγκαταλελειμμένα σπίτια.
3: Από τους πολύ καλούς δημάρχους, Γιάννης Μόρανης.
1: Αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που επιβραβεύει κάθε φορά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, είναι αυτό, που, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και να του πεις του καθενός. Αυτό είναι καλός ή κακός. Όταν επιβραβεύει κάποιον ο κόσμος, πάει να πει ότι κάτι κάνει. Κάτι καλό κάνει. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, άμα βρει κανείς τον κύριο Τέλειο, ας μας τον πει, παιδιά. Δεν υπάρχει ο κύριος Τέλειος πουθενά. Λοιπόν. Τελειώνουμε σιγά σιγά την ώρα μας. Έχεις κάτι να προσθέσεις, να αφαιρέσεις?
4: Όχι, έχουμε.
3: Έχουμε
1: χρόνο. Βάλε ένα μεγάλο τραγούδι. Βάλε το Hotel California. Έχουμε 5 λεπτά.
3: Έχουμε χρόνο, κύριε Ξενάκη μας. Λοιπόν, είχαν ενδιαφέροντα θέματα χθες ο πρωθυπουργός στις τοποθετήσεις του. Ένα από αυτά.
1: Στο ΣΕΒ, λες.
3: Και όχι μόνο.
1: Πού αλλού.
3: Και στο Βήμα και στη συνάντηση που είχε. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Όντως είναι θέματα που θα πρέπει να τα δούμε αμέσως μετά, ίσως στις 10. Μετά θα τα δούμε. Θα δούμε, για παράδειγμα, και αυτό που είπε για τα γλυπτά, την επανένωση των γλυπτών. Ουσιαστικά ήταν μια φράση που ισοδυναμεί με ένα έμεσο βέτο. Δηλαδή ότι αν η Βρετανία ζητήσει την επανένωσή της, την επανένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, να παίξει ρόλο από το θέμα των γλυπτών. Δεν έβαλε τη λέξη βέτο.
1: Και επειδή ο Μπέρναμ λέγεται. Είπε πρόσφατα ότι θα το δούμε αυτό το θέμα. Δηλαδή έκανε μια δημόσια τοποθέτηση, η οποία αλλάζει και πάλι, ας πούμε. Ξαναβάζει μπροστά την ιστορία των μαρμάρων του Παρθενώνα, που είχε μόλις πριν από 20 μέρες την είχε κόψει εντελώς το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, όντως έχει ενδιαφέρον.
3: Έχει ενδιαφέρον, μόνο μια κουβέντα, γιατί λέει ο σύντροφος εδώ ότι τέλειωσε ο χρόνος μας, λέει ο Πάνος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πραγματικά η Ελλάδα πιστεύει ότι μπορεί να βάλει βέτο, για παράδειγμα, στην ένταξη της Βρετανίας. Σαφώς και δεν μπορεί να βάλει και σαφώς θα το δεχτεί η Ευρώπη. Φαντάζομαι πολύ μεγαλύτερα θέματα, αλλά το ότι θα μπει πάνω στο τραπέζι θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ζήμωση. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: No.
3: Δεν ξέρω τώρα, Νάδικο, θα το δούμε και μετά το διαφημιστικό.
1: Και μετά θα σας πούμε επίσης πώς έτσι την κομπίνα με τις 25 εταιρείες ο Καμπούρης. Βλέπουμε εδώ στο Παραπολιτικά, εδώ και μήνες βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη έρευνα στις αρχές για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον προς το παρόν. Έως και 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει όλη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, το φοβερό και τρομερό, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδηγούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου σε επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο, με στόχο την ενίσχυση των αλιών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνηση στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας. Πέρα από το κόστος παραγωγής, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 η Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάκτορ διεθνούς επιχειρήν του Πανεπιστημίου Πειραιά. Όπως είπε, πρόκειται για προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, νοπά, κρέατα και ψάρια. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού να μεγαλώσει χωρητικότητα του σταδίου Καραϊσκάκη στις 53.000 θέσεις, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης εκτίμησε πως η επένδυση θα ξεκινήσει τον επόμενο Ιούνιο, οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 με 2,5 χρόνια και ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην έδρα του τη σεζόν 2029-2030. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Επίθεση από ομάδα συμμαθητών δέχτηκε 12χρονος της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι αλλά και γονείς τους, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι της επίθεσης. Οικογραφία σχηματίστηκε κατά 8 νεαρών ατόμων για την επίθεση σε βάρος ανήλικη σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 3 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, εξαλών Βίλπας για το Basketball Champions League απόψε στις 10 παρατέταρτο Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και βέβαια τα βλέμματα όλα στραμμένα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Λογικό είναι, έχουν στρέψει τα βλέμματά τους στην Αθήνα, γιατί είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που προφανώς θα κάνει και κάποιες αναφορές στο περίγυρο και στην τρέχουσα κατάσταση που με τους δύο πολέμους και όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε σε αναμονή. Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εξωτερικών των δύο αντιπροσωπιών πλέον, δηλαδή με επικεφαλής τους δύο υπουργούς, με τους στενούς συνεργάτες τους, τους πρέσβεις στις δύο χώρες και άλλους παράγοντες διπλωματικούς. Και γύρω στις 10.30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη που θα δώσουν, θα κάνουν δηλώσεις και αμέσως θα ακολουθήσουν τέσσερις ερωτήσεις. Όλο αυτό θα το μεταδώσουμε εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1 live.
1: Και όταν τελειώσει η συνέντευξη θα ξεκινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος των δύο χωρών. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των αντιπροσωπιών που έχουν οριστεί, γιατί είναι ξεχωριστά θέματα, είναι τουρισμός, είναι ενέργεια, είναι...
0: Κάτι μέρος ζητήματα είναι αυτά, ναι. Είναι από χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, συγγνώμη, αργά, γύρω σε 9.30 προσγειώθηκε το αεροπλάνο από τις ΗΠΑ. Ναι, γιατί είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πως προφανώς θα κάνει και κάποιες αναφορές στο περίγυρο και στην τρέχουσα κατάσταση που με τους δύο πολέμους και όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε σε αναμονή. Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εξωτερικών των δύο αντιπροσωπιών πλέον, δηλαδή με επικεφαλής τους δύο υπουργούς, με τους στενούς συνεργάτες τους, τους πρέσβεις στις δύο χώρες και άλλους παράγοντες διπλωματικούς. Και γύρω στις 10.30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη που θα δώσουν, θα κάνουν δηλώσεις και αμέσως θα ακολουθήσουν τέσσερις ερωτήσεις. Όλο αυτό θα το μεταδώσουμε εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1 live.
1: Και όταν τελειώσει η συνέντευξη θα ξεκινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος των δύο χωρών. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των αντιπροσωπιών που έχουν οριστεί, γιατί είναι ξεχωριστά θέματα, είναι τουρισμός, είναι ενέργεια, είναι...
0: Κάτι μέρος ζητήματα είναι αυτά, ναι. Είναι από χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, συγγνώμη, αργά, γύρω σε 9.30 προσγειώθηκε το αεροπλάνο από τις ΗΠΑ.

0: Κινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος των δύο χωρών. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των αντιπροσωπιών που έχουν οριστεί. Γιατί είναι ξεχωριστά θέματα, είναι τουρισμός,
1: ναι.
0: Είναι ενέργεια. Είναι
1: τα επιμέρους ζητήματα είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι από χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, συγγνώμη, αργά, γύρω στις 9.30 προσγειώθηκε το αεροπλάνο από τις ΗΠΑ. Επόμενη στάση του είναι η Πορτογαλία, κάτι που έχει εκνευρίσει τους γείτονες απέναντι, γιατί το συνηθισμένο ήταν να κάνουν διπλές επισκέψεις σε Άγκυρα, Αθήνα-Άγκυρα. Συνήθως αυτή τη φορά δεν το κάνει. Ήρθε από την Ισλανδία, από το Ρέικιαβικ, νομίζω, ήρθε εδώ και νομίζω η επόμενη στάση είναι η Πορτογαλία που θα πάει.
0: Φεύγοντας.
1: Κάνει μια στάση στην Πορτογαλία για να επιστρέψει μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο κάδρο των προεδρικών εκλογών του 2028, πιθανώς υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Η ομιλία του στην Πνίκα απόψε, που αναμένεται με ενδιαφέρον, θα είναι και ένα κάδρο, νομίζω, τηλεοπτικό, το οποίο θα τον συνοδεύσει στην όποια προεκλογική
0: εκστρατεία
1: κάνει. Σίγουρα είναι, αποκλείται να
0: μην χρησιμοποιήσει. Είτε σε αυτές, είτε στις άλλες εκλογές. Ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.
1: Ακριβώς, των Ρεπουμπλικανών. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, βέβαια, έτσι. Αν δεν βρει τρόπο ο Τραμπ να ξεπεράσει το εμπόδιο ότι δεν υπάρχει τρίτη θητεία για Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά δεν νομίζω πια θα το έχει κάνει, αν το ξέρω.
0: Όντως έρχεται σε μια εποχή που μόνο εθιμοτυπικές δεν είναι τέτοιες επισκέψεις.
1: Είναι εργασίας κανονικής. Ναι.
0: Είναι σημαντικών αποφάσεων σε σημαντικές αλλαγές που υπάρχουν στον κόσμο και δίνει στην περιοχή μας.
1: Ναι. Και αλλαγές οι οποίες είναι και γρήγορες, δηλαδή δεν τις προλαβαίνεις, θέλω να πω. Είναι
0: ενέργεια. Κάθετος διάδρομος.
1: Ναι.
0: Πιθανόν βάσεις. Θα έχουμε κάποιες εγκυλίες οι οποίες θα είναι σημαντικές.
1: Όπα, άλλαξε. Πάμε Υπουργείο Εξωτερικών. Βλέπω δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη.
2: Ανατολή έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνη στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρδό με τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην ενεργική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία, και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό

0: ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers, ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε. Έκτη φορά για τον εκδοστατικό διάλογο. Έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες Εταίρους για το στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιο αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Λοιπόν, λογικά θα πάμε στα ερωτήματα τώρα. Έτσι.
2: Οι πρώτες τοποθετήσεις.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα περιμένοντας. Να πούμε ότι τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού είπε ότι είναι ιστορική συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα και ιδιαίτερα το αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν πόλεμοι. Αναφέρθηκε σε ένα προς έναν και στους δύο πολέμους που βρίσκονται και Ρωσίας-Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή. Έβαλε μέσα και τους Χούθη που έχουν μπει στην παρτίδα πάλι το τελευταίο διάστημα. Στενή εταίροι και σύμμαχοι λοιπόν. Θα συμμιλήσουμε για θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, εμπορίου και διάφορα άλλα ζητήματα. Αυτά θα γίνουν τώρα και τις επόμενες ώρες. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και πυλώνας που αφορά και την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Έδωσε μεγάλη έμφαση στο θέμα του κάθετου διαδρόμου και μίλησε και για την επέκτασή του. Και είπε ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο ο κάθετος διάδρομος. Δίνουν οι ΗΠΑ πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι του κάθετου διαδρόμου.
3: Να δούμε αν έχουν δοθεί ερωτήσεις.
1: Να δούμε.
2: Ακούσατε και τις
3: ερωτήσεις. Όχι, δεν έχουν δοθεί ακόμα ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι θα μας... Ναι. Λοιπόν, και βέβαια αφού αναφέρθηκε στο παρελθόν, ομιλία του απόψε στην Πνίκα, γιατί και ο ίδιος ξέρει πόσο σημαντική είναι, είπε να επικεντρωθούμε στο μέλλον, γιατί αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει το παρελθόν, το θέμα είναι όμως το μέλλον.
3: Η σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά. Έχουμε κοινές αξίες, μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, είπε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το δεύτερο εξάμεινο του 27 τονίζουμε τη σημασία του διεθνούς δικαίου και σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς είναι η διαδικασία. Γιατί η διαδικασία συνήθως ήταν. Αυτό γίνονταν όλο μαζί. Ναι, δηλαδή ναι. Οι τοποθετήσεις και μετά οι ερωτήσεις. Τώρα γίνανε οι τοποθετήσεις, θα γίνουν οι συζήτησεις και μετά θα γίνουν οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Δεν το ξέρουμε για να είμαι ειλικρινής. Θα το πληροφορηθούμε από τους καλούς συναδελφούς όμως, οι οποίοι φροντίζουν δια την παραγωγή αυτής της, πώς το λένε, της υπερπαραγωγής που κάνουμε εδώ πέρα. Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει ξαναρθεί ούτε ως γερουσιαστής ούτε με άλλη ιδιότητα. Ο καταγόμενος, να πούμε, από την Κούβα. Η Κούβα, η μακρινή του καταγωγή είναι η Κούβα. Αμερικανός διπλωμάτης που ξεκίνησε από τα χαμηλά και τα ταπεινά και έχει φτάσει τώρα στην κορυφή του State Department και φαντάζομαι ότι... όχι φαντάζομαι, όπως γράφεται θα είναι υποψήφιος πιθανότατα για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Αυτό το σενάριο που γράφει ένας φίλος εδώ ότι θα κατέβει αντιπρόεδρος ο Τραμπ και μετά θα παραιτηθεί αυτός και θα γίνει πρόεδρος επειδή προβλέπει το Αμερικανικό Σύνταγμα, δεν μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι λίγο πιο διαβασμένος. Όπως είπε πριν ο κύριος Γεραπετρίτης, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια και νομίζω ότι θα ακούσουμε και πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πιο συγκεκριμένα, ίσως όταν φτάσει η ώρα των ερωτήσεων που θα βάλουν οι συνάδελφοι για τα επιμέρους ζητήματα. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα, κύριε?
3: Νομίζω σιγά σιγά, αν χρειαστεί.
1: Ωραία, διακόπτουμε τις διαφημίσεις. Και διακόπτουμε τις διαφημίσεις, αν χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυχτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα. Το κάνει online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλει λύση και τι θέλει τώρα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Σε εξέλιξη, είπαμε, συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο και των δύο αντιπροσωπιών. Και σε αναμονή πλέον τη μίνι συνέντευξη. Τέσσερις ερωτήσεις θα είναι, αλλά νομίζω θα, έχει και αυτές, θα έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους.
4: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Τελόπουλος, ο συνάδελφος από το afmarina.gr, βρίσκεται εκεί, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο νέο κλασικό της Βασιλής Σοφίας που λέμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είχαμε μια πρώτη γεύση από δηλώσεις, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, οι δηλώσεις αναμένονται σε λίγη ώρα.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διμερή συνάντηση των αντιπροσωπιών, ενώ είχε προηγηθεί το τέτα-τέτ ανάμεσα στους δύο επικεφαλείς της ελληνικής και της αμερικανικής διπλωματίας. Αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει θέση στο γνωστό πρώτο όροφο εδώ του νεοκλασικού της Βασιλής Σοφίας και περιμένουν να βγουν οι υπουργοί, όπου θα έχουμε τις κοινές δηλώσεις και αργότερα θα δεχθούν τέσσερις ερωτήσεις.
2: Είναι προκαθορισμένες οι ερωτήσεις, Αντώνη?
3: Ναι, είναι ουσιαστικά δύο αμερικανικά μέσα και δύο ελληνικά. Η ΕΡΤ, όπως κλασικά γίνεται, και η εφημερίδα Καθημερινή.
2: Με κατόπιν κληρώσεις, όσα λένε οι πληροφορίες.
3: Κατόπιν κληρώσεις, ναι. Ισχύει, πράγματι. Είναι σωστό.
2: Και το επόμενο πρόγραμμα.
3: Έχουμε στη συνέχεια τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Έτσι και στο πλαίσιο αυτού, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη χώρα μας, ο οποίος θα διεξαχθεί σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο των Αθηνών, ενώ αργότερα θα υπάρξει η ομιλία στην Πνίκα, όπως έχει ανακοινωθεί, και μετά η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει επιστρέψει από την Κροατία όπου βρίσκεται.
2: Είναι η συνέντευξη είναι προγραμματισμένη για αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι δύο άνδρες θα έρθουν προς το χώρο της συνέντευξης.
3: Ναι. Από ό,τι βλέπω υπάρχει κινητικότητα.
2: Υπάρχει κινητικότητα. Από λεπτό σε λεπτό. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

παρατηρείται κινητικότητα λοιπόν στον χώρο της περιμένουν οι δημοσιογράφοι. Από λεπτό σε λεπτό θα περιμένουμε τις δηλώσεις της συνέντευξης τύπου των δύο ανδρών, του Γιώργου Ιεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιου.

0: Λοιπόν, και.
1: Περιμένοντας τη συνέντευξη.
0: Αναμένοντας τη συνέντευξη, ναι. Να πάμε στον Γιώργο Σόμπολο για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έγινε χθες γνωστό και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Είναι αυτή η ιστορία με τη συμμετοχή του Φίλιππου Καμπούρη, του γνωστού δημοσιογράφου και προέδρου του ΛΑΟΣ, τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί εγώ πραγματικά έχω λίγο μπερδευτεί με όλο αυτό το μόλι αυτή την κομπίνα έτσι όπως είχε στηθεί. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι η τακτική που ακολουθούν διάφοροι επιχειρηματίες ή άνθρωποι για να μπορέσουν να εξαπατήσουν το δημόσιο και να μην πληρώσουν χρέη προς ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ κτλ. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές ή κάποια περίεργη κομπίνα η οποία εντοπίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά. Απλά προβληματίζει το γεγονός ότι οι εταιρείες, κάποιες από τις 29 συνολικά εταιρείες που έχουν βρεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκίνησαν τη δράση τους το 2011. Ενώ χθες γνωρίζαμε ότι από το 2021 είχε ξεκινήσει η δράση των εταιριών, των 25 εταιριών. Οι εταιρείες κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι αστυνομικοί ανέλυαν τους ηλεκτρικούς υπολογιστές.
0: Φτάσαν στο 11.
2: Φτάσαν στο 11.
0: Άρα μιλάμε για 15 χρόνια, έτσι.
2: Ακριβώς, 15 χρόνια, 29 συνολικά εταιρείες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό λογικά θα αυξηθεί κατακόρυφα.
0: Ναι. Θύμισε μας το ποσό, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο αρχικά.
2: Ήταν 1,5 εκατομμύριο αρχικά για τον ΕΦΚΑ μόνο. Όμως στη συνέχεια τα ποσά έχουν αυξηθεί τουλάχιστον 6 εκατομμύρια. Μιλάμε για ΦΠΑ και ΕΦΚΑ μαζί. Δηλαδή ασφαλιστικές φόρες, φόρους προς το δημόσιο και ό,τι άλλο πρέπει να πληρώνει ο κάθε ιδιοκτήτης εταιρείας. Το ζήτημα τώρα είναι ότι προκύπτει από. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία που έκανε μια εργαζόμενη σε εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη. Ακολούθησαν έρευνες στα οικονομικά, γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση και η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκαν πράγματα και θάματα. Τουλάχιστον αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί, ότι βρέθηκαν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ανοιγόκλυναν, άλλαζαν ένα αφημί, ενώ οι εγκαταστάσεις παρέμεναν οι ίδιες. Ξαφνικά άλλαζε η ονομασία και το αφημί της εταιρείας. Μόλις ερχόταν η ώρα της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και των υπολείπων ποσών που έπρεπε να πληρωθούν προς το δημόσιο. Και ακολουθώντας το χρήμα, γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθεί το χρήμα όπως λένε και οι Αμερικανοί, φτάνουν τώρα στις 29 εταιρείες, 11 συλλήψεις έχουμε έως αυτή τη στιγμή, 3 από τις συλλήψεις είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι λεγόμενοι μπροστινοί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αναλάμβαναν να βάζουν το όνομά τους και την υπογραφή τους ως υπεύθυνοι των εταιριών, διαχειριστές των εταιριών, τους δίναν 200, 300 έως 500 ευρώ, τίποτα δηλαδή, μεροκάματο που λέμε, για να βάζουν την υπογραφή τους και σε περίπτωση
0: αυτό το χώρο. Ναι, συνέχισε με συγχωρήσεις και θα σου κάνω την ερώτηση.
2: Συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί.
0: Υπάρχει κάποιος που να έχει μιλήσει από την πλευρά των ανθρώπων που φέρονται να κατηγορούνται γι' αυτό, δηλαδή κάποιος δικηγόρος ή δεν ξέρω, έχουμε κάποια εικόνα, τι λένε?
2: Εξ όσων γνωρίζω από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο Φίλιππος Καμπούρης, αρνείται τα πάντα για την υπόθεση. Εάν και είχε μια λιγόρη επικοινωνία με τους αστυνομικούς μετά την σύλληψή του στο σπίτι του στον Άλυμο, είπε ότι δεν είναι λάθος, δεν έχει καμία σχέση με προβλήματα οικονομικά. Βέβαια, οι αστυνομικοί επιμένουν πως προέκυψαν πολύ σημαντικά έγγραφα τα οποία οδηγούν προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τη σύζυγό του, γιατί είναι δύο οι φερόμενοι ως αρχηγοί αυτού του κυκλώματος. Το ζήτημα τώρα είναι ότι καλούνται καλλιτέχνες, γιατί πολλά από τα μαγαζιά που είχε ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν νυχτερινά κέντρα. Καλούνται καλλιτέχνες για να εξεταστούν εκ νέου τα συμβόλαιά τους με τα καταστήματα του Φίλιππου Καμπούρη, δηλαδή πόσα δηλώθηκαν ότι έλαβαν, πόσα πραγματικά έλαβαν. Γίνονται δηλαδή έλεγχοι και στις δικές τους τις φορολογικές αιτήσεις και στα αρχεία τα οικονομικά τα δικά τους, για να μπορέσει να βγει η άκρη. Δεν αποκλείται να έχουμε παραπάνω συλλήψεις μέσα στις επόμενες ώρες, γιατί είναι σε εξή.
0: Για να μου λες τώρα για εταιρείες οι οποίες υπάρχουν από το 2011 και δραστηριοποιούνται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, φαντάσματα ουσιαστικά κάποιες από αυτές, ανταλλαγή τιμολογίων, κάπως έτσι πρέπει να γίνεται αυτή η ιστορία, εικονικών τιμολογίων και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς θα βρεθούν και άλλα πρόσωπα, να δούμε αν θα είναι και από τους λεγόμενους επώνυμους.
1: Ναι, ναι, φαντάζομαι τι έλεγχος γινόταν, ρε παιδί μου, από το 2011 μέχρι σήμερα.
0: Κανένας. Όλο ξεκίνησε από την καταγγελία μιας εργαζόμενης. Δηλαδή πήγε καταγγελία, μια εργαζόμενη κατήγγειλε και από εκεί ξεκίνησε ο έλεγχος, η έρευνα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ σε αυτή την ιστορία που εντοπίζουν οι αστυνομικοί. Αν δεν γίνει καταγγελία στις αρχές, είτε αυτή είναι αστυνομία, είτε είναι αρχή για το ξέρουμε βρώμικο χρήματος που λέμε, δεν γίνεται έλεγχος. Η έλεγχη είναι πολύ. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι. Και για έναν άνθρωπο ο οποίος φέρεται να έχει χρηματοδοτήσει μέσω τέτοιων τιμολογίων και το ίδιο το κόμμα του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος, το οποίο ναι, μπορεί να μην είναι στη Βουλή, όμως έχει μια απήχηση σε μια μερίδα του κόσμου.
1: Πάνω από μια ποσοστία μονάδα σε ευρωεκλογές, σε 1,30 θυμάμαι πώς ήταν.
2: 100.000 ευρώ έχουν κατευθυνθεί προς τα γραφεία του κόμματος. Και καταλαβαίνετε ότι η έρευνα θα ανοίξει και στο κομμάτι των οικονομικών του κόμματος. Γιατί 110 μέχρι τώρα. Είναι παραπάνω. Είναι νόμιμα αυτά τα τιμολόγια. Δεν είναι, αλλά υπάρχει ένα προβληματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε και εδώ για 6 εκατομμύρια έπεσε μέχρι τώρα, έτσι.
2: Ναι. Έως τώρα, βέβαια, σας είπα ότι κατά τη νύχτα η έλεγχη, η πρώτη έλεγχη σε υπολογιστές, κινητά και κάποια έγγραφα εντοπίστηκαν εταιρείες από το 2011 να δραστηριοποιούνται, δηλαδή από το 2011. Άρα λοιπόν είναι νωρίς ακόμα, μου λένε οι αστυνομικοί, και δεν έχουν ανοίξει ούτε όλοι οι υπολογιστές, ούτε έχουν ελεγχθεί όλα τα έγγραφα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι οικονομικά στη μέση.
0: Να πω ότι χθες, αυτό δεν ξέρω αν εμπίπτει στο δικό σου ρεπορτάζ, γιατί ο κύριος Πυρακάκης το ανακοίνωσε, για τους 18 πασίγνωστους influencer που εντοπίστηκαν και αυτοί ουσιαστικά για φοροδιαφυγή. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάνω από 100.000 ακολούθους και οι οποίοι προφανώς δεν δήλωναν τα εισοδήματα που είχαν από χρήματα που εισέπραταν κάνοντας διαφήμιση μέσω των social media τα οποία διαθέτουν. Και αυτό αφορά και παράνομη πρόθεση διαδικτυακού τζόγου, θέλω να πω. Το τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση αυτή θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα τα έχει καταπιεί όλα η επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο είτε για το φαγητό στο σπίτι. Κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box. Είτε με το box booster, όσο παραγγέλνετε, όσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αν χρειαστεί, θα διακόψουμε το διάλειμμα για να γυρίσουμε αν έχουν ξεκινήσει δηλώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, είμαι αθώος, όλα είναι ψέμα, μην πιστεύετε τίποτα. Φώναξε ο Φίλιππος Καμπούρης κάτι μεταγωγή τώρα το πρωί από τη Γαδά. Φρέσκα, επειδή τα κουβεντιάζαμε πιο πριν. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σύλληψη τουλάχιστον 10 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 3 γυναίκες για την απάτη κατά του ΙΕΦΚΑ. Ως συνέχεια στο θέμα το οποίο κουβεντιάζαμε πιο πριν.
1: Η συνάδελφος Βίβιαν Μπενέκου στέλνει μήνυμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Δεν είναι ο Καμπούρης, ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης και πήρε ποσοστό, ναι.
0: Α, έχεις δίκιο. Ναι, βέβαια.
1: Και λέω τη θέση του. Ναι. Μπορεί να το επιτρέπει διάφορα και εκεί.
0: Λοιπόν. Έχουν γίνει ήδη κάποιες πρώτες κοινές δηλώσεις για Λαπετρίτη και Ρούμπιο. Αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr θα τις διαβάσετε. Τις ακούσατε και πριν από εμάς.
1: Όπως και στα εφημερίδα.
0: Όπως και στα εφημερίδα. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ πιο στενές από ποτέ. Η Ελλάδα πυλώνει σταθερότητα στην περιοχή και ασφαλής ενεργειακός κόμβος μέσω του κάθε του διαδρόμου. Στα παραπολιτικά.gr λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις. Μια επίσκεψη που, όπως είπαμε, θα κορυφωθεί με την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας το απόγευμα σήμερα, γύρω στις 6.30 ώρα. Θα γίνει στο λόφο της Πνίκας. Θα γίνει και θα έχει πολλά μηνύματα, φαντάζομαι, και σε όλα τα θέματα τα σύγχρονα της επικαιρότητας.
1: Την πρώτη ώρα σας είπαμε για το θέμα του που έθεσε ο Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μια δεύτερη παρέμβαση του Πρωθυπουργού που θεωρείται πολύ σημαντική και θα συζητηθεί είναι αυτό που είπε στο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Προτείνω, είπε, μια ιδέα. Έχω μια ιδέα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος, νέο προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, που θα είναι ένα προϊόν χτίσιμο προς ενοικίαση. Οι κατασκευαστές δηλαδή θα χτίζουν ουσιαστικά ένα κίνητο αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, με κίνητρο περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους. Εκ των πραγμάτων, εδώ ανοίγει πλέον μια συζήτηση που θα τη δούμε. Την σκιάζει σήμερα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε στη συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών και περιμένουμε τις δηλώσεις που θα κάνουν αμέσως μετά οι επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Στο μεταξύ, υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Τι κάνουμε τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Καταρχάς, είχαμε χθες το τελευταίο μάτς του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Έβλεπα κάποιες εικόνες. Πώς υποκλήθηκε και αυτός και υποκλήθηκε και ο κόσμος. Όμως μπροστά στον ίσως μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος, νομίζω εγώ. Μπορεί και να είναι πια αυτός, δηλαδή να έχει περάσει μπροστά από τον Πελέ και τον Μαραντόνα με τους οποίους μεγαλώσαμε εμείς, αλλά αυτό θα του πει η ιστορία και τα χρόνια τα οποία θα ακολουθήσουν. Και είχαμε βέβαια και έχουμε ένα σύριαλ το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει πολλά επεισόδια, θα είναι σαν τη λάμψη. Το σύριαλ Καρβέλας, Βύση Καρβέλας, όπου το αγαπημένο για δεκαετίες ζευγάρι, που ήταν αγαπημένο ακόμα και δεν ήταν ζευγάρι, ήταν φίλοι απλώς, ανταλλάσσει πάρα πολύ σκληρές δηλώσεις, ανταλλάσσονται ένθεν κακήθεν. Και γιατί και εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ και στο εφημερίδα και στα παραπολιτικά.gr. Αν κάνει αυτό που λέει, απειλεί ο Καρβέλας να τις απαγορεύσει να τραγουδάει τη τραγουδία του, θα είναι ένα ζήτημα για την αναβίση. Γιατί λέει αυτός, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι από τα 50 τραγούδια που. Ένα νούμερο είπε, από τα 50 που είχε στη συναυλή, 47 ήταν δικά του. Να.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρω τι μπορεί να γίνει νομικά και αν έχει αυτή την πρόταση. Πραγματικά δεν το ξέρω.
0: Το γνωρίζει όλοι μου.
1: Ναι, να σου πω απλώς.
0: Απλώς λέω ότι θα γίνει σεριάλ.
1: Θα το συζητάμε. Ένα μήνα μέσα στο νερό.
0: Έκανε και ο Λάκης Γαβαλάς στη σχολείο, είπε ότι τα ρούχα της της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ ήταν ακόμα χειρότερα από ό,τι το Καλλιμάρμαρο. Να πούμε δεν κάνα τέτοιο. Μην τα λέει όλα ο Φουσκίδης στην Καντώνα, να τα λέμε και εμείς αυτά. Να λέμε δεν κάνα μοδάτο.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας πριν από λίγο στο επιμελητήριο της, το κινέζικο, η Τουρκία λέει απειλεί την Ελλάδα, αλλά παραμένει πολύτιμο σύμμαχος της Δύσης. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτό. Είπε και άλλα πράγματα, δεν πρόλαβα να διαβάσω τώρα στο διάλειμμα όλη την ομιλία. Όσο πρόλαβα, μπορεί να έχει πει και άλλα πιο σημαντικά από αυτό, αλλά είναι χαρακτηριστικό της παρέμβασης που θέλησε να κάνει δύο μέρες είναι μετά το γιορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Απόστολος Βάγκαλης Αποστολάκης εντάχθηκε και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχουν φτάσει σχετικές επιστολές και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον ίδιο βουλευτή. Πρέπει να στάλουν και τους δύο δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Και έτσι διευρύνεται ναι, περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
1: 35.
0: Που αποτελεί ναι, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικά τουλάχιστον. Και 35 ναι, γίνονται οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ. Ναι, με δεύτερο το. Με τρίτο, συγγνώμη,
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Που από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, δεν το παρακολουθώ και με τόση ενέργεια το ρεπορτάζ αυτό, ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε να δει, αλλά παρακολουθώ τους συναδέλφους μου που το καλύπτουν με μεγάλη ενέργεια και το ξέρουν.
1: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο Τσίπρας τώρα.
0: Θα ήθελε να δει. Θα καταλήξω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελε να δει αυτούς που λένε ότι θέλουν να είναι μαζί του, αλλά παραμένουν ακόμα και ως ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, να ακολουθήσουν το παράδειγμα Καραμέρου. Δηλαδή. Να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα. Δεν το έχουν κάνει όλοι.
1: Και όχι, λένε πληροφορίες, και όχι το Δεκέμβριο.
0: Και όχι το Δεκέμβριο. Εσύ το γράψεις, εσύ το διάβασα. Ναι, εσύ το γράψεις.
1: Όχι το Δεκέμβριο, τώρα.
0: Τώρα, ναι, να το κάνουν. Τώρα, ναι, να το κάνουν. Α, το πολύ τι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αυτό.
1: Το μήνα αυτό, ναι.
0: Το μήνα αυτό, το Οκτώβριο.
1: Ναι, μετά τις εκλογές.
0: Το δίκιο του έχει. Γιατί και εκείνος την πλευρά του σκέφτεται, νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο, ότι μετράνε, κάτι μετράνε και εκείνοι. Και υπολογίζουν ενδεχομένως και ενδεχομένως κάποιοι να συνομιλούν και με άλλους. Να το πω και αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το αποκλείω, δεν το νομίζω, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται
0: σε αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω.
1: Αυτή η ιστορία να μετράς πού βγαίνω και πού θα πάω. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι αλήθεια όμως.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Για ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Είναι αλήθεια, για ένα μεγάλο κομμάτι. Συμφωνούμε απόλυτα. Παιδιά, με ποιον βγαίνω σε αυτόν να πάω. Έτσι, συγγνώμη, αλλά ναι.
0: Εντροπή, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια κατά τα ψέματα, έτσι είναι. Γι' αυτό και είχε απαξιωθεί η πολιτική, όπως είχε απαξιωθεί και η δημοσιογραφία για άλλους λόγους που έχουν μας.
1: Ναι. Μετά τον κύριο Κατσανιώτη και ο κύριος Πέτσας πέρασε τα πόρτα του μεγάλου Μαξίμου και τον πρωθυπουργό.
0: Α, ναι.
1: Κατηδίαν. Και ο κύριος Κωνσταντινίδης, νομίζω, από την Κοζάνη.
0: Μασάζ
1: την προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό το λέμε, παιδιά. Εμείς στη δημοσιογραφική αργό αυτό λέγεται μασάζ. Πιάνουμε βουλευτές οι οποίοι είναι ύποπτοι για. Όχι να ρίξουν την κυβέρνηση, ύποπτοι για δημόσιες τοποθετήσεις κλπ. Και τους γλυκαίνουν. Δεν ξέρω πώς, ο καθένας με τον τρόπο του. Με ένα υπουργείο που μπορεί να έρθει, με δεν ξέρω
1: τι. Μετά ένα σχηματισμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δώσε ένα ρόλο όμως.
0: Ναι, αυτό λέω. Ακόμα και. Εντάξει, για κάποιους ακόμα και ότι τους βλέπει είναι σημαντικό. Για κάποιους ακόμα τους βλέπει. Αν μάλιστα. Αυτό πια είναι παρασμένα ξεχασμένα. Γινόταν πιο τακτικά και με πιο μεγάλη συνέπεια και με άλλους, μπορεί να μην ήταν αυτή η εξέλιξη τα εσωκομματικά δικαιώματα εδώ, αυτά είναι άλλο θέμα.
1: Όσο πάντως πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο οι εσωκομματικές εντάσεις θα σταματούν, γιατί κανένας πρώτον θέλει να εκλεγεί ο καθένας ξανά και δεύτερον δεν θέλει κανείς να του χρεώσει οποιοδήποτε ατυχές αποτελέσμα που μπορεί να έχει ένα κόμμα. Δεν είναι.
0: Και αυτό. Εντάξει, στο τέλος να χάνει ένα κόμμα αρχηγός πάντα λούζεται την.
1: Θα θέλεις μετά.
0: Ό,τι και να λέει αρχηγός, αυτός είναι ο οποίος και σωστά έτσι πρέπει να γίνει. Το αρχηγός είναι ο οποίος. Πόσο αρχηγός εισπράττει τα πανηγύρια της νίκης, ο αρχηγός εισπράττει και την.
1: Θέλω να πω κάτι και είναι ένα από τα σημεία τα οποία η Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια μετά είναι το πιο σταθερό κόμμα, ενώ σε ένα χρονικό διάστημα επί ΠΑΣΟΚ και αργότερα φαινόταν ότι μπορεί να έχει πρόβλημα ενότητας, να μην αποτελεί τον άλλο πόλο του δικοματισμού και οτιδήποτε. Ένας από τους λόγους είναι και αυτό. Αμφισβητεί τον αρχηγό με ελάχιστες περιπτώσεις όταν χάνει τις εκλογές. Και μέχρι τότε μπορεί να υπάρχουν αδελφίνοι, άλλες φορές υπόγεια, άλλες φορές λίγο φαίνονται, άλλες φορές πιο δυνατά, αλλά ποτέ δεν βάζουν θέμα αρχηγού αν δεν χάσει εκλογές. Γιατί είναι κανόνας.
0: Και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν αδελφίνοι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και δεν κρύβεται κιόλας και ιδιαίτερα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Αλλά όχι, να το πω ευθέως, υπονομεύοντας την ηγεσία όπως παλαιότερα γινόταν και γινόταν και σε άλλα κόμματα με πιο μεγάλη ένταση. Θέλω να πω στην Ανοκρατία γινόταν με μικρότερη ένταση. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον σίγουρα έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Είπαμε τον επικαιρότητα σήμερα ισοπεδώνει, νομίζω, η επίσκεψη Ρούμπιο. Και το λέω γιατί είχε πάρα πολλά ξένα μέσα τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα για να καλύψουν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Γιατί εντάξει, πολύ.
1: Εμείς λοιπόν δεν θα προλάβουμε έχουμε τη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Καντώνα, στην εκπομπή τους, παρότι είχαν αφιέρωμα για την ακρίβεια προγραμματισμένο. Θα μεταδώσουμε απευθείας τις δηλώσεις.
0: Δεν μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι και αύριο θα έχει ακρίβεια. Οπότε το θέμα θα έχει επικαιρότητα.
1: Θα συνεχιστεί η έρευνα του σταθμού. Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώσαμε νομίζω με τις διαφημίσεις. Πάμε
0: σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα ξεκινήσουν οι δηλώσεις για να περίπτει Ρούμπιο, θα διακόψουμε για να τις ακούσετε.
1: Θα μετατραπεί το πρόγραμμα του σταθμού. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ώρα είναι 11.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, πυλώνα του ΝΑΤΟ, τόνισε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται ασφαλής ενεργειακός κόμβος και έχει διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Χαρακτήρισε πολύ ισχυρό εταίρο την Ελλάδα για τις ΗΠΑ στην άμυνα, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανέφερε ότι η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται ως hub μαζί με τον κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο, ενώ είπε ότι η δέσμευση των Σεύρων και Exxon Mobil υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθεί στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού να μεγαλώσει η χωρητικότητα του σταδίου Καραϊσκάκης στις 53.000 θέσεις. Τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Εκτίμησε πως η επένδυση θα ξεκινήσει τον επόμενο Ιούνιο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 με 2,5 χρόνια και ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην έδρα του τη σεζόν 2029-2030. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων και στον ανακριτή, ο πρόεδρος του Λάους και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Μαζί του συνελήφθησαν άλλα 7 άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 60 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που σημειώθηκε στο Κίεβο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέικ Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο, στις 8 το βράδυ Άρης Μπούργκος για το Eurocup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Για να Κοπούλου 28 Γαστούνη. σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: ελλείψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Ηλία, κυρίες και κύριοι. Πολύ έτσι όμορφη ατμόσφαιρα με τους αυτόκλητους σωτήρες μας να συμπεριφέρονται με έναν υποκριτικό έως κωμικο-τραγικό τρόπο. Και αναφέρομαι βέβαια στον Δήμαρχο του Πύργου, τον κύριο Στάθη Κανή. Έτσι, έχω το κάθε δικαίωμα ως επαγγελματίας δημοσιογράφος να τον κριτικάρω και μάλιστα με αυστηρό τρόπο και όχι να τον γλύφω όπως τον γλύφουν οι υπόλοιποι εδώ στο νομό Ηλίας. Ο κύριος Κανής λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήκωσε το γάντι για τις πανεπιστημιακές σχολές και δεν είπε ότι φέρτε στην Ηλία μόνο τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά απέτησε, λέει, οι πανεπιστημιακές σχολές να είναι άμεσα συνυφασμένες με την πόλη του Πύργου, διότι λέει χωρίς το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου είναι αδύνατο να σταθεί πανεπιστημιακή σχολή. Τι λέτε κύριε Κανή, αλήθεια? Ανατριχιάσαμε εμείς στον κάμπο της Ηλίας, από Αμαλιάδα και κάτω προς Βάρδα. Δηλαδή εμείς είμαστε οι ανύπαρκτοι. Λεχενά, Βάρδα, Αμαλιάδα, Γαστούνη, οι μεγάλες πόλεις εκεί, Ζαχάρο, επάνω, Ανδρίτσενα, Κρέστενα, είμαστε ανύπαρκτοι και υπάρχετε μόνο εσείς. Τι λέτε, αλήθεια? Προσπαθείτε, επιχειρείτε να περάσετε αυτή την πολιτική η οποία υπήρχε και στο ποδόσφαιρο επί σειρά ετών, επί δεκαετιών, ότι η μοναδική ομάδα η οποία υπάρχει εδώ στο νομό Ηλίας είναι η ομάδα του Πύργου και καμία άλλη. Δεν είναι έτσι κύριε Κανή. Και θα φάτε και θα σπάσετε τα μούτρα σας στην προσπάθεια που κάνετε για τις πανεπιστημιακές σχολές, αν έχετε αυτή τη σκέψη στο μυαλό σας και αυτή την νοοτροπία. Ο νομός Ηλίας είναι ο νομός Ηλίας ολόκληρος. Όλες οι πόλεις, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι φορείς. Και είναι τουλάχιστον προσβλητικό και ρατσιστικό, θα έλεγα, το ότι βγαίνετε δημόσια και λέτε ότι χωρίς το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου είναι αδύνατο να σταθεί η πανεπιστημιακή σχολή. Τι λέτε? Δηλαδή, αν κάποιες πανεπιστημιακές σχολές μοιράζονταν στην Αμαλιάδα ή σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη της Ηλίας, θα έχανε ο Πύργος? Θα έχανε μάλλον η Ηλία? Ασκείτε μικροπολιτική, κύριε Κανή. Και μάλιστα με έναν τρόπο μαυρογιαλούρου, θα έλεγα. Και θα πρέπει να το αλλάξετε, γιατί όλα αυτά τα οποία βγαίνετε δημόσια και οι επιστολές που στέλνετε δεξιά και αριστερά για τις πανεπιστημιακές σχολές εκθέτουν όλους τους Ηλίους. Χωρίς το κρίσιμο μέγεθος, λέει, του Πύργου, το ξαναδιαβάζω κυρίες και κύριοι, είναι αδύνατο να σταθεί σχολή πανεπιστημιακή στην Ηλία. Πάρτε λοιπόν όλες τις υπηρεσίες, όλες τις τράπεζες, τα πάντα στον Πύργο και εμείς εδώ οι φτωχοί την τίμη θα γεννήσει των άλλων περιοχών, απλά να σας παρακολουθούμε και να σκύβουμε κάπου το κεφάλι και να υποκλινόμαστε και να λέμε ο μεγάλος δήμαρχος του Πύργου, ο κύριος Κανής, και ο Πύργος της Ηλίας, τι ψηλός που είναι. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στο νομό Ηλίας. Δεν μπορούσα να το περάσω απαρατήρητο το συγκεκριμένο θύμα, δηλαδή μου κόστησε πάρα πολύ. Κύριος Κανής, ο Πύργος υπάρχει, κανένας άλλος. Το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου είναι αδύνατο να σταθεί η σχολή. Τι λέτε, για πείτε μας το κρίσιμο μέγεθος του Πύργου ποιο είναι. Για να μην πω τώρα για τις δικογραφίες εκεί αυτοδιοικητικών παραγόντων.

0: περί κρίσιμου μεγέθους του πύργου που υπάρχουν σε εξέλιξη και άλλων παρατρεχάμενων εκεί κολλητών σας κλπ. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ τη γραμματεία να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, διότι ο κύριος Λεβέντης, κυρίες και κύριοι, κόντρα σε όλα αυτά τα οποία κάνουν διάφοροι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, σήκωσε το γάντι ο άνθρωπος από τη δική του την πλευρά και είπε: παιδιά, όπα, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ με τον σιδηρόδρομο. Δεν μπορεί να περιμένει η Ηλία και ολόκληρη η Πελοπόννησος την Πάτρα πότε θα γίνει υπογειοποίηση και πότε θα λύσουν το ζήτημα εκεί για να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Δεν μπορεί να τελειώνει στην Πάτρα ο σιδηρόδρομος σε γενικές γραμμές. Και πολύ ορθά έπραξε ο άνθρωπος και είπε ότι θα γίνει και σχετική ενημέρωση και ημερίδα στη συνέχεια για να ενημερωθεί ο κόσμος και οι φορείς. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Λεβέντη.
1: Καλημέρα, κύριε Νοβάρο, σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε την άποψή σας για το θέμα αυτό στο οποίο αναφέρεστε στο δελτίο τύπο που μας στείλατε χθες το βράδυ για το σιδηρόδρομο.
1: Οι υποδομές, κύριε Νοδάρο, μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Οι υποδομές, κύριε Νοδάρο, είναι αυτές που έχουν κοστίσει στην ανάπτυξη της Ηλίας. Βλέπουμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία της Πατρών Πύργου και σαφώς παραμένει για την Ηλία και ολόκληρη τη Δυτική Πελοπόννησο πρώτος διεκδικητικός στόχος για όλους η ολοκλήρωση του πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα του τρένου, γνωρίζουμε όλοι από το 2011 ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί, το τρένο δεν σφυρίζει και αυτό προφανώς κοστίζει στο εμπόριο, στον τουρισμό, στη μετακίνηση. Είναι μια λοιπόν πολύ βασική και οικονομική για τον καταναλωτή υποδομή την οποία η περιοχή μας έχει ανάγκη. Όταν λέω η περιοχή μας έχει ανάγκη πρωτίστως η Πάτρα, γιατί το τρένο για να έρθει στον πύργο πρέπει να φτάσει στην Πάτρα, ο πύργος και η Ηλία, τα Λεχενά, η Ζαχάρο,
0: η Βάρδα. Και φτάνουμε μέχρι την Καλαμάτα κάτω, έτσι.
1: Και φτάνουμε ασφαλώς μέχρι την Καλαμάτα για να κλείσει την Καλαμάτα που κάνει θαύματα, γιατί ακριβώς εκεί οι άνθρωποι, οι φορείς, το πολιτικό σύστημα, η επιχειρηματική κοινότητα κατάφεραν επιτέλους και συνεννοήθηκαν και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεννόησης και του προγραμματισμού που έκαναν για την ανάπτυξή τους έχουν καταστήσει κατά την άποψή μου την Καλαμάτα την τρίτη ή την τέταρτη πόλη της χώρας από πλευράς ανάπτυξης.
0: Έχουν και διαφορετική νοοτροπία, κύριε Πρόεδρε, εκεί. Έχουν και διαφορετική νοοτροπία και οι φορείς και το πολιτικό έτσι, σύστημα γενικότερα εκεί, οι βουλευτές. Είναι διαφορετικός ο κόσμος. Όπως δεν και ξέρω, εμείς είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Ζούμε μια περίεργη κατάσταση τα τελευταία χρόνια.
1: Και
0: δεν ξέρω.
1: Εμείς Πελοποννήσοι
0: βεβαίως. Ναι, έχετε
1: αυτή
0: δίκιο.
1: Την ιδέα των Καλαματιανών, των Μεσσίνιων, εμείς προσπαθούμε να υπηρετούμε στο επιμελητήριο, δηλαδή με σύνεση, με συνεννόηση και με συνεργασία, να ιεραρχούμε τα ζητήματα αυτά που θεωρούμε ότι ο τόπος έχει ανάγκη και να τα διεκδικούμε ενιαία και αδιέρετα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το σιδηρόδρομο, έχουμε μπει στο τρυπάκι, ας μου επιτραπεί η χρήση αυτής της έκφρασης, του τι θα γίνει στην Πάτρα. Υπάρχει ένα αίτημα το οποίο για εμάς είναι απολύτως σεβαστό, η κάθε πόλη μπορεί να διεκδικεί ό,τι θέλει και με τον τρόπο που...
0: Υπογειοποίησης λέει, για να μην κοπεί στη μέση το παραλιακό μέτωπο, αυτό κατάλαβα και με κάποια συζήτηση που έκανα με ένα φίλο σήμερα το πρωί.
1: Που στην Ηλία έχουμε και την έχουμε διατυπώσει με κάθε τρόπο και στα μέσα της Αχαΐας και στα διάφορα συνέδρια που συμμετέχουμε και λαμβάνουν χώρα και στην Αχαΐα. Εμείς είναι πολύ καθαρό αυτό που η Ηλία ζητάει και δεν θα υποχωρήσει και δεν θα μπούμε σε κανένα συμπισφυσμό και προφανώς θα διεκδικήσουμε ενωτικά και με σθένος το τρένο να φτάσει στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Το τρένο θα έρθει στον πύργο, θα πάει στην Καλαμάτα και αφού λειτουργήσει δεν έχουμε κανένα λόγο να εναντιωθούμε σε προτάσεις που θα γίνουν για την υπογειοποίηση. Όμως πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε όταν καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση και μία θέση για ένα ζήτημα τόσο σοβαρό, ότι η Ελλάδα δεν έχει τα οικονομικά της Ελβετίας. Στην πραγματικότητα το κόστος που διεκδικείται από τους παράγοντες των πατρών για την κατασκευή 6-6,5 χιλιόμετρων είναι κόστος που θα έφτανε, πήγε ο σιδηρόδρομος να φτάσει μέχρι την Καλαμάτα. Να ενώσει δηλαδή,
0: ναι,
1: όλη τη Δυτική Πελοπόννησο. Άλλωστε η πρώτη πόλη που θα ωφεληθεί από ένα τέτοιο έργο είναι πρωτίστως η Πάτρα, που είναι αδιαφυσβήτητα το μεγάλο αστικό κέντρο ολόκληρης της Πελοποννήσου, και όλοι θέλουμε μια Πάτρα γερή και δυνατή για να ρημουλκίσει στην ανάπτυξη και τους υπόλοιπους άλλους νομούς της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα το δυτικό άξονα, δηλαδή την Ηλία και την Μεσσηνία περαιτέρω. Δεν αντιδικούμε για να αντιδικήσουμε, δηλαδή δεν ξύνουμε τα νύχια μας για καυγά.
0: Ναι, λέμε, καταλαβαίνω το πνεύμα. Το πνεύμα...
1: Τρόπο και διεκδικούμε, επιτρέψτε μου, και από τους επιστημονικούς φορείς και τους επαγγελματικούς και τους επιχειρηματικούς της Δυτικής Ελλάδας, όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, να θυμούνται στις τοποθετήσεις τους ότι εκπροσωπούν και την Ηλία. Είναι άλλο η καταγωγή που ο καθένας έχει, άλλο ο χώρος που δραστηριοποιείται. Όταν όμως εκπροσωπείς φορέα, θα πρέπει να γίνονται σαφείς.
0: Ναι, όταν λες Δυτική Ελλάδα, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν το χαρίζουμε. Mm-hmm. Και ας μην ερμηνευθεί ως μια έκφραση λεονταρισμού αυτό που λέω τώρα. Εμείς θα διεκδικούμε ως Ηλία στην πηγή την ώρα που πρέπει το μερδικό μας. Και το μερδικό μας είναι ο σιδηρόδρομος επίγεια θα φτάσει στον πύργο και θα πάει στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε δρομολογήσει καινούρια ημερίδα, νέα ημερίδα με το Δήμο της Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Καλαμάτας και το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντιλαμβανόμενοι πλήρως ότι είμαστε μια ενιαία οικονομία, θα πρέπει να αφήσουμε τις άσκοπες αντιπαραθέσεις ή τις τοπικές εμμονές στην άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Η Ηλία, κύριε Νοδάρο, έχει πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο της Πάτρας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Να πάει το τρένο στην Καλαμάτα και να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο όποιο αίτημα έχει για υπογειοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε και η Θεσσαλονίκη διχοτομείται και η Αθήνα διχοτομείται.
0: Εντάξει,
1: και
0: μπορούν να βρεθούν λύσεις τώρα, κύριε Λεβέντη, άμα θέλει τώρα η πολιτεία, το κράτος, η αρμόδιοι εκεί, η εταιρεία που θα πάρει το τρένο θα βρίσκει λύσεις. Εδώ βρίσκουν λύσεις σε άλλα ζητήματα. Εδώ τρυπάνε ολόκληρα βουνά, ξέρω, για να περάσουν από μέσα και να παρακάμψουν, ξέρω εγώ, μια λίμνη ή μια πόλη. Τι λέτε τώρα, υπάρχουν λύσεις. Έχετε δίκιο όμως αυτό που λέτε, ότι, ναι, ακριβώς, ότι το μήνυμά σας είναι ότι δεν μπορεί να περιμένει η ευρύτερη περιοχή μέχρι την Καλαμάτα πότε θα λυθεί το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει στην Πάτρα, και θα πρέπει όλοι μαζί, μονιασμένοι, χωρίς τοπικισμούς, να απαιτήσουμε τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μακάρι να ζούσαμε στην Ελβετία και να γίνουν θαύματα, αλλά ζούμε, η οποία διαπρέπει στο σιδηρόδρομο, απλά ζούμε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, ο κύριος Κώστας Λεβέντης. Τον ακούσατε, χωρίς τοπικισμούς, είπε ο άνθρωπος, χωρίς γκρίνια. Ενιαία, σαν μια έτσι περιοχή, Πελοπόννησος, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όλοι μαζί πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα αυτό και να δώσουμε λύση, ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι. Έτσι γίνονται οι δουλειές, κύριε Κανή, εκεί στον πύργο, και όχι να πετάγεστε και να λέτε ότι στέλνω χαρτιά, ότι πρέπει ο πύργος, φυσικά και ο πύργος θα είναι μέσα, θα πρέπει να είναι και η αμαλιάδα, θα πρέπει να είναι και η βάρδα και τα λεχενά και η κρέστενα και η γαστούνη, όλοι πρέπει να είναι για τις πανεπιστημιακές σχολές. Και μακάρι να άνοιγε ένα τμήμα σε κάθε πόλη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ο πύργος μόνο. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στο θέμα αυτό το οποίο συζητήσαμε με τον κύριο Λεβέντη, τον Κώστα, τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηλίας, ήθελα να σημειώσω την άποψή μου ότι κρατάω πολύ μικρό καλάθι σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τη λειτουργία του τρένου στην περιοχή εδώ τη δική μας. Διότι εδώ γίνονται άλλα πράγματα τα οποία κοστίζουν ελάχιστα και παρόλα αυτά υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια απαξίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής και μάλιστα για τρένα τα οποία έχουν και μια ιδιαιτερότητα και για διαδρομές που παρουσιάζουν τεράστια τουριστική κίνηση, όχι μόνο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο, και αναφέρομαι στον Οδοντοτό, στα Καλάβρητα. Σταμάτησε η γραμμή και έχει σταματήσει εδώ και καιρό και τσακώνονται ποιος θα αναλάβει το κόστος τη συντήρηση, τι θα γίνει κλπ. Στον αέρα εκεί. Δεν υπάρχει πλέον, από ό,τι γνωρίζω, το δετός, και υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει βγει στα κάγκελα και φωνάζει δικαιολογημένα. Και επαγγελματίες, στήγεται και η τοπική οικονομία. Αλλά το λέω αυτό για να δείξω ότι υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια από την πολιτεία και από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα απαξίωσης η προσπάθειά τους είναι να διαλυθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο και γενικότερα ο σιδηρόδρομος να μην περπατήσει στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς ή δεν ξέρω, έχουμε ένα μικρό χορηγούς και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
10: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
11: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ionian FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
12: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
13: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
12: Την ανάγκη για βοήθεια.
13: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
12: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
13: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
11: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
10: Την ανάγκη για βοήθεια.
11: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
10: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
11: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: απόψεις. Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Κάνω μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, για να έχω στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή μου σήμερα τον Παύλο το Μπολάκη, ο οποίος έχει κάποιες έτσι, όχι περιπέτειες, έχει προβεί ο άνθρωπος σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για την έκτη υγειονομική περιφέρεια, την έκτη ΥΠΕ όπως λέμε, για τον κύριο Καρβέλη. Όπου φέρεται ο κύριος Καρβέλης στην περίοδο της πανδημίας να αγοράζει μάσκες και να κάνει απευθείας αναθέσεις και να κατηγορείται από τον κύριο Πολάκη για σικιά διαγωνισμούς. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν, το ξαναλέω, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στην έκτη ΥΠΕ, και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν έχει ανοίξει μύτη εδώ, δεν μιλάει κανείς. Δεν το έχουν ούτε σαν σχόλιο οι τοπικοί και περιφερειακοί κουμανταδόροι των ειδήσεων. Τα πετσοταϊσμένα, ΜΜΕ δηλαδή. Λοιπόν, ο κ. Πολάκης, κυρίες και κύριοι, έβγαλε και μία ανακοίνωση επί του θέματος της έκτης υγειονομικής περιφέρειας για τον κύριο Καρβέλη. Κατέρευσε σε 10 λεπτά, λέει ο κ. Πολάκης, η σκευωρία του διοικητή της έκτης ΥΠΕ του κυρίου Καρβέλη στο φως των πάρτι των απευθείας αναθέσεων και των ΣΥΚΕ διαγωνισμών, οι μεθοδεύσεις και οι ευθύνες των υπουργών, των εισαγγελέων και του Μεγάρου Μαξίμου. Μόλις 10 λεπτά εξέταση του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρώην διοικητή της έκτης ΥΠΕ Ιωάννη Καρβέλη, λέει ο κ. Πολάκης, στάθηκαν αρκετά για να διαλυθεί στον αέρα η ψευδής και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον μου, για την οποία σφάχτηκαν στην ποδιά του από το 2020 μέχρι σήμερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Το δικαστήριο, λέει ο κ. Πολάκης, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, ανέβαλε τη δίκη παρά την αντίθεση της υπεράσπισης για διακοπή της δίκης, προκειμένου να προσκομιστούν άμεσα πλήρη αντίγραφα της αντίθετης ποινικής δικογραφίας που εκκρεμεί για το όργιο των κατ' ουσίαν απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο κύριος Καρβέλης, γράφει κυρίες και κύριοι σε επίσημο δελτίο τύπου που μας έχει στείλει ο κύριος Πολάκης, προσήλθε στο ακροατήριο κραδένοντας μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τον Νοεμβρίου του 2025, υποστηρίζοντας ότι δήθεν τον απαλλάσσει και άρχισε να εξετάζεται ως μηνυτής, αφού πρώτα υποβλήθηκε ως υποστηρίζον την κατηγορία. Μια έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν μιας πειθαρχικά τουλάχιστον ελεγκτέας καθυστερημένης και προφανώς καθοδηγούμενης εισαγγελικής παραγγελίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, η οποία αναζητούσε μόνο την τυχόν ζημία του ελληνικού δημοσίου και τίποτα άλλο. Να, ο κύριος Πολάκης που πέφτει πάνω σε αυτά που γράφουμε εμείς και που λέμε κατά καιρούς περί αμαρτωλού εφετείου της Πάτρας. Μόνο που λογάριασαν, σημειώνει ο κύριος Πολάκης, χωρίς το ξενοδόχο, ακόμα και μέσα από τις γραμμές αυτής της κατά παραγγελία έκθεσης, αναδείχθηκαν κραυγαλαίες και σοβαρότατες παρατυπίες στις συγκεκριμένες προμήθειες. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το κέραιο αίτημα του πληρεξούσιου δικηγόρου του κυρίου Γιάννη Απατσίδη, ώστε να απαντήσει επισήμως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για το αν εκκρεμούν και άλλες δικογραφίες για το ίδιο σκάνδαλο, οι οποίες έχουν ενταφιαστεί. Ακούστε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της δικαιοσύνης. Στην προδικασία σε σχετικό ερώτημα της εισαγγελέως κυρίας Βαρβάρας Γνεσούλη, η οποία χρεώθηκε τη δικογραφία λίγες ημέρες πριν την παραγραφή, αφού πρώτα είχε υπεξαχθεί επί 5 περίπου έτη από 3 συναδέλφους της στην εν λόγω εισαγγελία, είχε απαντήσει ψευδώς ότι δεν εκκρεμεί τίποτα σε βάρος του, σε βάρος του κυρίου Καρβέλη. Αυτό συνέβη αφενός γιατί το ερώτημα τέθηκε με λανθασμένο τρόπο, αφετέρου διότι ο κύριος Καρβέλης είχε εφαρμόσει την παλιά γνωστή μέθοδο του αείμνηστου Ανδρέα Αυγενόπουλου. Είχε μηνύσει ο ίδιος τον εαυτό του, ώστε να προκαλέσει ενδεχομένως, όπως πίστευε, μια βολική απαλλακτική εισαγγελική κρίση και να υφαρπάξει άλοθη. Στον ελάχιστο χρόνο της διαδικασίας, λέει κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πολάκης για τον κύριο Καρβέλη και ουσιαστικά για την διοίκηση της έκτης, πρώην διοίκηση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, για να ξέρετε και τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβαινε. Αναδείχθηκαν, λέει ο κ. Πολάκης, οι συνταρακτικές καταγγελίες πρώην νομικού συμβούλου της έκτης ΥΠΕ, ο οποίος λειτουργώντας ως προστατευόμενος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, αποκάλυψε στημένες απευθείας αναθέσεις, ΣΥΚΕ διαγωνισμούς και απευθείας εντολές από υπουργικά γραφεία. Στο κάδρο μπήκαν οι ευθύνες των πρώην Υπουργών Υγείας, Βασίλη Κικίλια και αργότερα του Θανάση Πλεύρη και του νυν Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και των στενότερων συνεργατών του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μιχάλη Μπεκίρη και Γιώργου Μιλωνάκη, αβάσιμη αγωγή ΣΛΑΠ, των οποίων απορρίφθηκε αμετάκλητα κατά δημοσιογράφου που τόλμησε να αναδείξει το θέμα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ρητά να διαβιβάσει τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση αναδυόμενων ποινικών ευθυνών, Και υπάρχει ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, στην, στο θέμα αυτό με τον κύριο Καρβέλη. Το ξαναλέω, κάνουμε μία προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Πολάκη. Μήπως είναι το τηλέφωνο που... Α, είναι η πόρτα, ωραία. Οπότε βάλτε το ηχητικό για να καταλάβει ο κόσμος και την καταγγελία που κάνει ο κύριος Πολάκης για τον κύριο Καρβέλη και για τα όσα τρελά, κυρίες και κύριοι, και σκοτεινά συνέβησαν στην 6η υγειονομική περιφέρεια επί του κυρίου Καρβέλη, όπως καταγγέλει ο κύριος Πολάκης, το ξαναλέω πάλι, την περίοδο της πανδημίας, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος και να ακούσει τα πράγματα με το όνομά τους και ζητήματα τα οποία αφορούν το κοινωνικό σύνολο, γιατί όλοι εμείς πληρώνουμε όλους αυτούς τους τύπους από το υστέρημά μας, κυρίες και κύριοι, και προφανώς οι κουμανταδόροι των ειδήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν θέλουν να βγαίνουν αυτά προς τα έξω, γιατί για λόγους που καταλαβαίνετε όλοι σας, ψηλιασμένοι είστε οι ακροατές εδώ της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού, και καταλαβαίνετε όλοι γιατί όλα αυτά τα πράγματα παραμένουν στο σκοτάδι. Δεν θα παραμείνω στο σκοτάδι. Ο κόσμος θα ακούσει τι είπε ο κύριος Πολάκης για την υπόθεση του κυρίου Καρβέλη και την 6η υγειονομική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την περίοδο της πανδημίας.
1: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίδη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής της πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μία στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών που είχε βάλει στην πρόσκληση, και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία. Αυτή του αδερφού, της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης τον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθωώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε. Μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από τη δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον αναξιακό νόμο, όντας βουλευτής, στο όνομα της συζύγου του, και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μήνυσε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
5: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
6: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα
7: θα σε απογειώσουν!
6: ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
8: ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό το θέμα. Κύριος Πολάκης, ο άνθρωπος τρέχει στην άλλη δίκη, όπως είπε πριν από λίγο, στο ηχητικό, και προφανώς δεν μπορεί να βγει έξω να μας μιλήσει. Θα τον έχουμε ίσως αύριο μεθαύριο, όποτε μπορέσουμε να τον βρούμε. Σίγουρα όμως θα φιλοξενηθεί εδώ τηλεφωνικά στις αποκαλύψεις για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή την ιστορία με τον πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πάμε τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει προκαλέσει, μάλλον μας ξεφτιλίζει ξανά ως νομό πανελλαδικά, και βέβαια όταν υπάρχουν δίπλα μας τέτοια άτομα, τέτοιοι άνθρωποι που εγώ. Λέξη άνθρωπος δεν θα το έλεγα για αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε, για αυτό το άτομο που το έκανε. Μάλλον δεν θα πρέπει να τον λέμε άνθρωπο, θα πρέπει να τον λέμε κάπως διαφορετικό. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε έναν τύπο ο οποίος πυροβόλησε χθες στο πρόσωπο ένα σκυλάκι εκεί στην αρετή του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης, στο δημοτικό διαμέρισμα. Είναι χτυπημένο πολύ άσχημα, φωτογραφίες είναι φρικιαστικές. Ο πρόεδρος εκεί της τοπικής κοινότητας, ο κ. Βασίλης Δρακιάς, προς τιμή του σήκωσε αμέσως το θέμα. Έκανε από την πρώτη στιγμή μία ανάρτηση. Πριν λίγες ώρες, γράφει ο άνθρωπος, με ενημέρωσαν οι χωριανοί για ένα δέσποτο σκυλάκι που βρίσκεται βαριά τραυματισμένο στο χωριό. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές. Είναι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Ψάχνουν να βρουν το σκυλί και λίγο αργότερα έβγαλε και μία ανακοίνωση ότι με αποτροπιασμό και βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του σκύλου της αρετής, του σκυλιού στην αρετή. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας απέναντι σε ανυπεράσπιση στα ζώα. Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρωπιάς, ευαισθησίας και πολιτισμού. Και έχει σηκωθεί το θέμα και από τις φιλοζωικές οργανώσεις, εννοείται. Και όλοι ψάχνουν να βρούνε τι έχει συμβεί με αυτό το άτυχο ζώο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, του Δημοτικού Διαμερίσματος της Κοινότητας Αρετής, του Δήμου Ατραβίδας Χιλινής, τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δρακιά.
7: Καλημέρα σας, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
11: Δώστε μας λοιπόν ένα story του θέματος, έτσι με το σκυλάκι, για να καταλάβει ο κόσμος.
7: Είναι ένα φρικιαστικό θέμα, πραγματικά. Πολύ θλιβερό για την περιοχή μας. Χθες το μεσημέρι, μια σκοριανή με ενημέρωσε ότι είδε ένα σκυλάκι πολύ βαριά τραυματισμένο σε ένα σημείο του χωριού. Οι ίδιοι είχαν καλέσει την αστυνομία και είχαν καλέσει και τη φιλοζωική στα Λεχενά.
11: Ναι.
7: Ξεκίνησε κάποιες έρευνες, ήρθε η αστυνομία, από ό,τι έμαθα όμως δεν το βρήκε το σκυλί. Εγώ έκανα το απόγευμα κάποιες έρευνες, κάνα 2 ώρες περίπου, δεν βρήκα κάτι. Να σας πω ότι το σκυλί πριν λίγο βρέθηκε σε ένα σπίτι, στην αυλή ενός σπιτιού που δεν διαμένουν κάτοικοι. Ναι. Και το έχουν ήδη η φιλοζωική, το έχει παραλάβει ήδη η φιλοζωική των Λεχενών, η κυρία Παναγιωτοπούλου.
11: Ναι.
7: Είναι ένα φρικιαστικό γεγονός. Το σκυλί είναι βαριά τραυματισμένο.
11: Το έχουν πυροβολήσει, κύριε Δρακιά, το έχουν πυροβολήσει. Κοιτάξτε. Αυτό που ακούγεται, το έχουν πυροβολήσει στο πρόσωπο. Κοιτάξτε. Ή το έχουν χτυπήσει με ξύλο.
7: Δεν το είδα εγώ από κοντά. Το είδα σε φωτογραφία.
11: Ναι.
7: Πραγματικά είναι πολύ άσχημη, πολύ άσχημη, πολύ αποκρουστικό το θέμα, πολύ άσχημη, πολύ άσχημη χτυπημένο. Τώρα πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, είναι πατημένο, είναι πυροβολημένο, δεν μπορώ εγώ να το πιστοποιήσω.
11: Για παράδειγμα εδώ στον τοπικό τύπο βλέπω εδώ σοκ και αποτροπιασμό στην Ηλία, θύμα πυροβολισμού έπεσε σκύλο στην Αρετή. Αυτοί υιοθετούν αυτή την εκδοχή.
7: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό, αλλά...
11: Ναι.
7: Είναι πολύ άσχημα.
11: Αν έχει σκάγια, σκάγια επάνω του το ζώο, αν εννοείται ότι είναι πυροβολημένο.
7: Πιο πολύ εμένα μου έκανε το πρόσωπο, τώρα δεν θέλω να μπω σε περιγραφές, αλλά είναι πραγματικά το μισό του στόμα λείπει.
11: Λείπει, ναι.
7: Βέβαια.
11: Κρίμα.
7: Βέβαια.
11: Κρίμα. Δεν ξέρω αν μπορέσει ο κτηνίατρος εκεί να κάνουν
7: κάτι. Δεν το ξέρω και εγώ, δεν έχω πάρει την κυρία Παναγιωτοπούλου. Θα μιλήσουμε λογικά πιο μετά. Λογικά θα μιλήσουμε και πιο μετά. Δεν γνωρίζω. Αλλά το ότι είναι τις ίδιες μέρες πάνε να φύγει ότι ο οργανισμός του θέλει να ζήσει.
11: Κουταβάκι είναι από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία. Έτσι.
7: Ήταν ένα δέσποτο σκυλί, πραγματικά το θυμάμαι, εντάξει.
11: Ναι.
7: Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Το οποίο δεν ενοχλούσε πουθενά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν και έχουμε και άλλα δέσποτα τα οποία όταν περνάμε ας πούμε, με ένα μηχανάκι κοιτάνε να μας ορμήσουν.
11: Ναι.
7: Λοιπόν, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν πείραζε. Mm-hmm. Μάλιστα το τάιζε ένας κάτοικος που έχει ένα σπίτι από την Αθήνα, του είχε...
11: ένα μπολάκι προφή, με φαγητό, με νερό,
7: του είχε φαγητό συνέχεια.
11: Μάλιστα. Οπότε δεν ήταν σε άγρια κατάσταση, από τη στιγμή που έτρωγε είχε επαφή με ανθρώπους εκεί, με συγχωριανούς σας, εννοείται ότι... Μάλιστα, θλιβερά πράγματα
7: Είναι μια πληγή τα δέσποτα που θα τη ζούμε και όσο δεν υπάρχει παιδεία και αναπαράγουμε ζώα.
11: Ναι, γιατί φτιάχνεται και ένα κέντρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων εκεί στην περιοχή σας, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μας έλεγε και ο Δήμαρχος ότι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 40 αδέσποτα, τα οποία είναι προσωρινά φιλοξενούμενα, δηλαδή θα φιλοξενηθούν, θα τσιπαριστούν, θα στηρωθούν, αλλά στη συνέχεια αφήνονται στο φυσικό τους περιβάλλον, γιατί αυτό λέει το πρωτόκολλο, αυτό λέει ο νόμος.
7: Κύριε Νοδάρο, όσο δεν θα αποκτήσουμε παιδεία, δεν θα μας λύσει κανένα καταφύγιο,
11: ακριβώς,
7: και να έχει το πρόβλημα.
11: Έτσι.
7: Πρέπει να αποκτήσει ο κόσμος παιδεία, να μπουν όρια, να μπουν περιορισμοί, να μην μπορεί ο καθένας να έχει 10-15 σκυλιά στο σπίτι του χωρίς λόγο.
11: Έτσι είναι. Για να μην μπορεί.
7: Να μην μπω σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που αλλάζουν σκυλιά, λες και είναι.
11: Ναι.
7: Και συγκεκριμένα χόμπι τα οποία αλλάζουν σκυλιά, λες και είναι πουκάμισα. Έτσι. Πρέπει να μπει μία.
11: Ναι.
7: Μία μέρημνα από το.
11: Τίποτα.
7: Από το
11: παιδεία αυτό που λέτε.
7: Κύριε Δρακιά. Παιδεία
11: και από τα σχολεία. Δηλαδή να καταλάβει το παιδάκι ότι το.
7: Αν να έχει το καταφύγιο, έτσι, δεν πρόκειται
11: έτσι,
7: να λυθεί το πρόβλημα.
11: Έτσι. Ότι το
7: σε
11: σκυλάκι.
7: Κανένα δήμο και σε καμία περιοχή.
11: Να καταλάβει το παιδί από μικρό ότι το σκυλάκι δεν είναι παιχνίδι. Το σκυλάκι είναι μία μορφή ζωή που πρέπει να τη σεβαστούμε. Το έχουμε δίπλα μα. Ναι, μπορούμε να το χαϊδεύουμε, να το έχουμε δίπλα μα, να το. Κανακεύουμε και λοιπά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός από την πρώτη μέρα που έρχεται στη ζωή μέχρι την τελευταία που θα φύγει. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, κύριε Δρακιά, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος το βαριέται το σκυλί και το παίρνει, ξέρω εγώ, από την Πάτρα και το αφήνει στο κοτίχι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και τέτοια σκυλάκια εκεί. Τάιζα και εγώ κάποιες φορές κάποια τέτοια δέσποτα που είχαν παρατήσει εκεί.
7: Να πω κάτι τελευταίο.
11: Ναι, ναι, βεβαίως.
7: Ότι όποιος συγχωριανός έχει πληροφορίες, έχει κάτι άκουσε το πρωινό, να απευθυνθεί στην αστυνομία. Δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί το γεγονός επειδή είναι φίλος μας, επειδή είναι κολλητός μας, επειδή είναι συγχωριανός. Όποιος έκανε αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά θέλω να τιμωρηθεί.
11: Μάλιστα.
7: Όπως το αξίζει.
11: Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι θέλετε εσείς προσωπικά να τιμωρηθεί, όλος ο κόσμος.
7: Μπορεί κάποιος να πει ότι ο πρόεδρος δεν μιλάει, το κάνει γαργάρα. Επειδή είναι ψηφοφόρος του, επειδή μπορεί να είναι φίλος του, επειδή μπορεί να είναι συγχωριανός.
11: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι και καταδικαστές αυτές οι πράξεις. Αν το σκυλάκι αυτό
7: και
11: έχει.
7: Και καλώ όλους τους συγχωριανούς, όποιος έχει πληροφορίες, να πάει στην αστυνομία. Να μην το πει σε μένα. Mm-hmm. Δεν θέλω να ξέρω. Ναι. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Να πάει στην αστυνομία.
11: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και αν χρειαστεί μπορεί να ξαναμιλήσουμε κύριε Δρακιά για να δούμε και την εξέλιξη, γιατί τώρα πηγαίνοντας στο κτηνιατρίο το σκυλάκι, στον κτηνίατρο για εξετάσεις κλπ. Θα δουν από τι έχει χτυπήσει. Ναι, δηλαδή, αν είναι πυροβολημένο το σκυλί από όπλο κυνηγετικό, θα βρεθούν σκάγια μέσα στο σώμα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
13: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
14: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
13: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
14: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
13: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
15: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
16: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
17: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ήθελα να πω κλείνοντας, έτσι, ότι είναι θλιβερά πράγματα αυτά με τα ζωάκια να πηγαίνουν οι ασυνείδητοι και να τα τραυματίζουν σοβαρά, όπως αυτό το σκυλάκι εκεί στην Αρετή. Είναι όντως θλιβερά και καταδικαστία και θα πρέπει να τιμωρηθούν, να τιμωρηθεί ο δράστης ή οι δράστες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Όμως ήθελα να σταθώ, κυρίες και κύριοι, και στη στάση, όχι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα στη στάση των προβλημάτων που έχει η Ηλία, τη στάση ορισμένων προσώπων, οι οποίοι ουσιαστικά αυτογελιοποιούνται με τη στάση τους, προσφέροντας υπηρεσίες και γλύφοντας τα παπούτσια, για να μην πω τίποτα άλλο και φάμε και κανένα πρόστιμο, ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρομαι, σε ποιους αναφέρομαι και σε ποια γεγονότα αναφέρομαι. Είναι ντροπή σας. Εγώ αυτό θέλω να πω από το ραδιόφωνο. Είναι ντροπή σας. Και βέβαια, όπως μου γράφει εδώ πέρα ένας καλός φίλος, πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Όντως, έτσι είναι. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, περί πτυχίων, περί ντοκτορά, περί πανεπιστημίων κλπ, πάνε περίπατο. Πάνε περίπατο, κύριοι. Και δεν υπάρχει κανένας εδώ στην Ηλία που να σας πιστεύει με όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνετε, ότι καλά ενδιαφέρεστε για το καλό της Ηλίας. Για το καλό της τσέπης σας και της αυτοπροβολής σας ενδιαφέρεστε. Για τίποτα άλλο. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε ενδείξεις, αποδείξεις όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμασταν εδώ, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Είμαστε σήμερα. Λοιπόν, 12 με 1 η εκπομπή. Χρήστος Ξημιτούλιας είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να τα πούμε καλά σήμερα, γιατί αρχίζω και φουντώνω με αυτά που διαβάζω και που ακούω. Καταρχάς, να πάμε σε ένα θέμα που είναι γνωστό από τα δημοσιεύματα, από τις αναφορές που γίνονται συνέχεια, ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί δραματικά, ενώ τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αδειάζουν επικίνδυνα. Υπάρχουν όμως κάποιοι δήμοι που δεν είναι της Ηλίας δυστυχώς, και θα τα πούμε σε λίγο, έδωσαν χρήματα από τα ταμεία τους στους νέους γονείς, παρότι δεν είχαν επίσημη αρμοδιότητα, ρισκάροντας ακόμα πρόστιμα ή και ακυρώσεις. Έτσι. Δηλαδή, κάποιοι δήμαρχοι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ευαισθητοποιημένοι και θέλοντας να κρατήσουν και τους νέους στις περιοχές τους, στις πόλεις τους και στα χωριά τους, χρηματοδοτούσαν από τα ίδια έσοδα, τα έσοδα των δήμων, τις νέες οικογένειες που κάναν ένα παιδάκι, τους δίναν κάποια λεφτά, 1.000 ευρώ, 2.000, είναι σημασία το ποσό, όμως συνέβαλαν με τον τρόπο τους αυτό. Στο να μείνει ο νέος κόσμος και να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο υπογεννητικότητα. Αυτό το θέμα όμως λύθηκε οριστικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΚΕΔΕ και όλοι οι δήμοι της χώρας έχουν πλέον το νόμιμο δικαίωμα να δίνουν το δικό τους εφάπαξ επίδομα γέννησης. Και ακούτε τώρα και τα καλύτερα. Και να τα ακούσουν αυτοί εδώ τα κοθόνια της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού Ηλίας. Και ξέρω για τις λοκοθόνια και θα τα ακούσουν τώρα σήμερα. Αυτά τα χρήματα που θα δίνονται από τους δήμους είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Κανείς δεν μπορεί να τα πειράξει για χρέη. Δηλαδή, χρωστάζει, παιδί μου, κάπου και σου βάζουν το ποσό αυτό στη τράπεζα. Είναι το κατάσχετο 1.600 ευρώ, σου βάζουν 2.000 για παράδειγμα. Δεν μπορεί κανένας να πάει και να πάρει τα λεφτά αυτά, επειδή η οικογένεια, το ζευγάρι μπορεί να χρωστάει κάπου. Έτσι. Ποια είναι αυτή η εικόνα στην πράξη? Ζητώ συγγνώμη. Από το Δήμο Αγράφων και τα Σέρβια μέχρι το Θέρμο, τη Δωρίδα και τα Βόρεια Τζουμέρκα, δεκάδες δήμοι στην ελληνική περιφέρεια δίνουν από 1.000 της χώρας έχουν πλέον το νόμιμο δικαίωμα να δίνουν το δικό τους εφάπαξ επίδομα γέννησης. Και ακούτε τώρα και τα καλύτερα. Και να τα ακούσουν αυτοί εδώ τα κοθόνια της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού Ηλίας. Και ξέρω για τις λοκοθόνια και θα τα ακούσουν τώρα σήμερα. Αυτά τα χρήματα που θα δίνονται από τους δήμους είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Κανείς δεν μπορεί να τα πειράξει για χρέη. Δηλαδή, χρωστάζει, παιδί μου, κάπου και σου βάζουν το ποσό αυτό στη τράπεζα. Είναι το κατάσχετο 1.600 ευρώ, σου βάζουν 2.000 για παράδειγμα. Δεν μπορεί κανένας να πάει και να πάρει τα λεφτά αυτά, επειδή η οικογένεια, το ζευγάρι μπορεί να χρωστάει κάπου. Έτσι. Ποια είναι αυτή η εικόνα στην πράξη? Ζητώ συγγνώμη. Από το Δήμο Αγράφων και τα Σέρβια μέχρι το Θέρμο, τη Δωρίδα και τα Βόρεια Τζουμέρκα, δεκάδες δήμοι στην ελληνική περιφέρεια δίνουν από 1.000-3.000 ακόμα.

επειδή η οικογένεια, το ζευγάρι μπορεί να χρωστάει κάπου. Έτσι. Ποια είναι αυτή η εικόνα στην πράξη? Ζητώ συγγνώμη. Από το Δήμο Αγράφων και τα Σέρβια μέχρι το Θέρμο, τη Δωρίδα και τα Βόρεια Τζουμέρκα, δεκάδες δήμοι στην ελληνική περιφέρεια δίνουν από 1.000, 3.000, ακόμα και 15, ακούστε, χιλιάδες ευρώ για νέες γεννήσεις. Στην Αττική, όπως το ελληνικό Αργυρούπολη και στην Κηφισιά, προσφέρουν όχι μόνο χρήματα έως 3.000 για κάθε παιδί, αλλά και δωρεάν τροφία στους παιδικούς σταθμούς, απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δωρεάν αθλητικά προγράμματα και πακέτα βρεφικής φροντίδας. Εδώ βέβαια υπάρχει μια πικρή αλήθεια που πρέπει να υποθεί. Ενώ η επαρχία βράζει και οι περιοχές μας ερημώνονται, κανένας απολύτως δήμος της Ηλίας δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει το παραμικρό. Καμία πρωτοβουλία, κανένα τοπικό επίδομα γέννησης για τους νέους γονείς του νομού μας, την ώρα πάλι οι δήμοι στηρίζουν όπως φαίνεται έμπρακτα τις οικογένειες. Αυτό το επίδομα, ακούστε τώρα προσεκτικά, το δημοτικό αυτό επίδομα, όπου και αν δίνεται, δεν αντικαθιστά το κρατικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ, είναι μια επιπλέον βοήθεια. Αυτά ας σκεφτούν οι δήμαρχοι εδώ του νομού Ηλίας, που κόπτονται πάρα πολύ για τους συμπολίτες τους, για τους δήμους τους και που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις περί υπογεννητικότητας κτλ. Και ότι οι νέοι φεύγουν και ερημώνουν τα χωριά μας. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι αν θέλουν να βοηθήσουν. Να μην τα βάζουν όλα στην τσέπη. Έτσι, να δίνουν στους νέους ανθρώπους. Ενώ στην τσέπη, ενώ στους δήμους να τα παίρνουν και να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτό εννοώ τσέπη. Να έχουν λεφτά, να βγάζουν ένα ποσό, να βγάζουν ένα ποσό για κάθε οικογένεια, για κάθε νέο ζευγάρι που κάνει ένα παιδάκι και να το ενισχύουν οικονομικά έστω με 1.000, 2.000 ευρώ, όσο κάθε δήμος μπορεί να δώσει, έτσι ώστε να συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο και στη μείωση της υπογεννητικότητας, αλλά κυρίως και στο να μην φεύγουν οι νέοι από τις περιοχές. Για να μην βγαίνουν μετά και κλαίγονται. Και όχι συνέχεια το κράτος και δεν βοηθάει το κράτος και το κράτος, μα το κράτος εσείς είστε. Εμείς είμαστε, όλοι είμαστε. Όταν κάνετε καλή διαχείριση των χρημάτων, θα σας βρείτε και λεφτά όπως βρίσκουν οι άλλοι δήμοι για να δίνετε στα νέα ζευγάρια. Ή στα μεγαλύτερα ζευγάρια που κάνουν ένα παιδάκι. Τα υπόλοιπα είναι για να βγαίνετε στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις να λέτε παδλαπίπες. Όπως συνηθίζετε όλοι σας να λέτε. Σαν αυτές που λέω κανείς. Για τις σχολές στην Ηλία. Έχω πει ότι σε αυτό το νομό τίποτα ποτέ δεν θα γίνει. Διότι ο καθένας κοιτάει τον πισινό του. Και επειδή πάμε σε εκλογές, ο κανείς θέλει νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό που έκανε, θα πάρει ψήφους. Όταν όλοι του έχουν γυρίσει την πλάτη στον πύργο. Ως ανίκανη δημοτική αρχή. Που τόλμησε να στείλει επιστολή για να πει για τον πύργο. Ποιος είναι ο πύργος? Τον έχει διαλύσει τον πύργο. Ποια πρωτεύουσα? Πρωτεύουσα, αν θέλει να λέγεται ο πύργος και ο κύριος κανείς να την επικαλείται ως πρωτεύουσα, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα που δεν τα έχει κάνει. Το μόνο που κάνει, άντε καμιά εκδηλωσούλα εκεί, δίνοντας λεφτά δεξιά-αριστερά για αυτές τις εκδηλώσεις που δεν έχουν και κανένα αποτύπωμα στο νομό. Έτσι να περνάει η ώρα και να μαζεύονται οι υπάλληλοι, γιατί δεν πάει ούτε κόσμος να τις παρακολουθήσει. Ελάχιστοι πάνε, κι αν πάνε. Και υπογράμμισε στην επιστολή του ότι ο πύργος ως πρωτεύουσα, λέει, και πληθυσμιακά μεγαλύτερος δήμος του νομού, αποτελεί αναγκαίο μέρος οποιοδήποτε βιώσιμο ακαδημαϊκού σχεδιασμού, τονίζοντας την ανάγκη για σοβαρές, ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις. Δώστε λύσεις, κύριε Κανή, στα προβλήματα που έχετε συσσωρεύσει στον πύργο. Που βγήκατε να πείτε για τον πύργο και γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημότων σαν στο Ρουσάλους Δήμους, που τορπιλίζετε την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους να έρθουν σχολές, και δεν έχει σημασία να πάνε στον πύργο ή στην Αμαλιάδα, αλλά να έρθουν σχολές, και αντί να συμβάλλετε όλοι σε αυτό, ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να πάρει λίγους ψήφους, νομίζοντας ότι θα πάρει λίγους ψήφους. Το ότι γίνεστε περίγελοι, περίγελος κι όλοι σας, στον κόσμο αυτό δεν σας λέει τίποτα.

Το είπα και την περασμένη Παρασκευή. Μετά από 5 χρόνια εδώ θα είμαστε να λέμε για σχολές, να λέμε για σιδηροδρόμους, να τα πούμε τώρα και για το Λεβέντη. Τον πρώτο του επιμελητήριου που βγήκε νωρίτερα και μίλαγε και έλεγε τις θεωρίες του, γιατί από θεωρία είμαστε μια χαρά εδώ στο νομό Ηλίας. Στην πράξη χωλαίνουμε. Θεωρίες και να δίνουμε χρήματα για διάφορες εκδηλωσούλες και διάφορες ημερίδες που δεν έχουν κανένα, δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα στο νομό. Εκεί βρίσκονται λεφτά. Αν δώσετε λεφτά όμως κανένα νέο ζευγάρι που κάνει παιδάκι, δεν υπάρχουν εκεί. Αλλά για λεφτά για να προβάλλεστε, βρίσκετε μια χαρά. Τα βρίσκετε αυτά. Βγήκε ο Λεβέντης και μας λέει για το σιδηρόδρομο, μάλιστα. Και λέει πάλι για μια ημερίδα θα κάνει με την Καλαμάτα, αν κατάλαβα καλά προηγουμένως στην εκπομπή του Μάκη. Δεν κατάλαβα, ημερίδα τι χρειάζεται, απλά να δοθούν κάποια λεφτά και να βγείτε φωτογραφίες για τα ΜΜΕ. Τι ημερίδα να δείξει ότι την αναγκαιότητα του σιδηροδρόμου, το ξέρουμε. Όπως ξέραμε και για το δρόμο, Πατρών Πύργου ότι έπρεπε να φτιαχτεί, αλλά επί 25 χρόνια κροκοδίλια δάκρυα ρίχνατε όλοι σας. Τόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, τόσοι σακατεύτηκαν και το μόνο που κάνετε μετά από κάθε σοβαρό τροχείο να βγαίνετε και να κλαίτε. Με μαύρο δάκρυ. Και ήρθε ο Μητσοτάκης για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί ο έργο του Μητσοτάκη είναι αυτό. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Που δεσμεύτηκε ότι όταν θα βγω θα κάνω τον δρόμο και τον έκανε. Δεν είναι κανένας, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του Πασόκ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν είναι. Καθαρά θέμα του πρωτοβουλία του Μητσοτάκη. Οι υπόλοιποι εμπόδια βάζατε για να μην γίνει ο δρόμος. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Λεβέντης και έκανε άθρο παρέμβαση, λέει, και ξέρετε κάνει φοράδα στο αλώνι, έτσι μην το πω τώρα εδώ. Και τι έγινε? Που έβγαλε ένα άθρο και μίλησε. Βγήκε και είπε αυτά που είπε προηγουμένως. Λοιπόν, το ξέρουμε το σιδηρό. Τι κάνατε εσείς όλοι σας? Τόσα χρόνια τι κάνετε? Τίποτα. Μόνο για να γράφετε κάτι και να βγαίνετε στις εφημερίδες. Να σας κάνουν εκεί πρωτοσέλιδα. Να βάλετε τις φωτογραφίες σας. Και εντάξει, εκεί λύθηκαν τα προβλήματά μας όλα. Και πηγαίνουμε το κακό στο χειρότερο. Στην Ηλίας του θοκαμιλίζουμε όλοι μας. Γιατί όλοι μας έχουμε ευθύνες. Και αυτοί που ψηφίζουμε να μας εκπροσωπούν, αλλά και εμείς ως πολίτες. Σαφέστατε και είμαι αγανακτισμένος. Γιατί τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια από όλους. Είτε από αυτούς είτε από τους προηγούμενους, τα ίδια και τα ίδια ακούμε συνέχεια. Και τίποτα ποτέ δεν γίνεται, γιατί όταν πάνε στην Αθήνα λένε άλλα πράγματα από αυτά που λένε εδώ. Το έχουν πει τόσοι υπουργοί τόσες φορές. Ότι άλλα λέτε και κάτω, άλλα λέτε όταν έρχεστε στην Αθήνα. Και όταν πριν από το 9 ήταν ο Αβραμόπουλος, του ζήτησε σε όλους, όταν του είπε ότι είμαι υπουργός Υγείας και δώστε μου τα αιτήματά σας, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που είμαι εγώ υπουργός Υγείας να προχωρήσω κάποια πράγματα για να φτιάξουμε την υγεία στην Ηλία. Τους είπε, συνονοηθείτε και φέρετε μου τα αιτήματα, αλλά θα έχετε από κάτω όλες τις υπογραφές σας. Όλες τις υπογραφές σας. Γιατί άλλα λέτε εδώ, άλλα λέτε στην Αθήνα. Αυτά τους είπε ο Αβραμόπουλος. Ήμουν μπροστά, ήταν στην παρουσία στο δικό μου βιβλίο, βέβαια. Γι' αυτό ήμουν εκεί μπροστά και τα άκουγα. Όπως τα είπε και ο άλλος υπουργός και έφυγε το νοσοκομείο και πήγε στο Αίγιο τότε. Όπως έφυγε το νοσοκομείο από το Μεσολογκάκι και πήγε στον Βούρκο της Συντριάδας. Και τόσα άλλα. Όταν φεύγαν οι σχολές που πήγε ο άλλος στην Αθήνα και του έλεγε εντάξει πάτε τη σχολή από εκείνη την περιοχή αλλά αφήστε τη δική μου. Τους παρακάλαγε. Και έχετε το θράσος και βγαίνετε. Γιατί έχετε εκφέρετε κάποιες συναλλαγές με αυτούς που σας βγάζουν. Και δεν σας ρωτάνε τα βασικά πράγματα. Απλά σας βγάζουν για να σας βάλανε παλαμάκια. Και καμαρώνετε και όλοι σας αγίφτηκα σκερπάνια και Ηλίας στον πάτο. Έρημα τα χωριά όλα. Και οι πόλεις, άδειες. Φεύγει ο κόσμος. Να κάτσε να κάνει τι εδώ. Τι προσφέρετε. Πέρα μόνο να βάζετε τους παχυλούς μισθούς στην τσέπη σας. Και δεν ξέρω και τι άλλα προνόμια μπορεί να έχετε. Και τολμάτε και βγαίνετε. Εκεί συνεχίζετε. Μας έχετε περάσει για τόσο κοθόνια όλους μας. Αν βγαίνετε εκεί και να λέτε εκεί τις
τις παπάτζες σας συνέχεια. Για να κερδίσετε αυτό που έλεγε ο Άντι Γουόρχολ το δεκαετία του 60, τα 15 λεπτά δημοσιότητας. Και να πάτε μετά να δείτε τις εκλογές και να πείτε, α, εγώ έστειλα επιστολές, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, στην ουσία δεν έχετε κάνει τίποτα στο μεταξύ. Παρά μόνο ξέρετε, κυκλοφοράτε στους δρόμους σαν γύφτηκα σκερπάνια. Στον πάτο Ηλία, ακόμα, συνεχίζει να πηγαίνει προς τα κάτω. Σε πέστε μου ένα θέμα για το οποίο αυτός ο νομός πρέπει να περηφανεύεται. Πέστε μου ένα θέμα για την υγεία του, για τους δρόμους του, για τις υποδομές του. Γιατί πρέπει να περηφανεύεται αυτός ο νομός, να βγούμε εκεί και να πούμε ότι ναι, είμαστε περήφανοι για αυτό το θέμα. Πέστε μου. Όλοι εσείς που έχετε εκλεγεί και διοικείτε και κάνετε ό,τι κάνετε πίσω από τα κλειστά γραφεία, από απευθείας αναθέσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Κάνετε την απευθείας ανάθεση τσιφλίκη σας. Όποτε σας γουστάρει απευθείας ανάθεση. 30.000, μέχρι 30.000, γιατί μετά υπάρχει ο έλεγχος. Για να το αποφύγετε. Σπάτε ένα έργο σε 3-4 κομμάτια. Για να παίρνουν οι μέτεροι, οι φίλοι σας. Φτιάχνετε ένα δρόμο με την πρώτη βροχή, να κάτι οι γούβες. Πέφτουμε μέσα, πες πάντα αυτοκίνητα. Άλλοι πέφτουν και οι περπατώντες βέβαια. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, κάποια νομίζω έσπασε το πόδι της, κάποιος, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι τι αυτό που είχε γίνει. Και κανείς τίποτα, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, τους αφήνετε, σας αφήνουν έτσι, ανεξέλεκτους όλους. Και τολμάτε να βγαίνετε να μιλάτε. Μπράβο σας, καλά κάνετε, γιατί είμαστε εμείς οι λήθιοι. Σας βάραμε και παλαμάκια. Και σας βγάζουμε να λέτε τις αηδίες σας συνέχεια. Όλοι σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για να σας πω ένα άλλο θέμα το οποίο συνέβη χθες το πρωί. Για να τρελαθείτε και να δείτε γιατί έξυπνους μπασκίνες έχουμε στην Ηλία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία που συνέβη χθες σε ένα γνωστό μου και που την έγραψα έτσι με χιουμοριστικό τρόπο βέβαια στο site. Αν την ακούσετε και σήμερα και αν ακούνε και από την αστυνομική διεύθυνση εκεί οι συνδικαλιστές και τα λοιπά, πολύ θα ήθελα να βγει κάποιος να μας απαντήσει σε αυτά τα οποία θα ακούσετε. Εχθές λοιπόν αυτός ο γνωστός αποφάσισε να τιμήσει τους νόμους της φυσικής και της γεωμετρίας βγαίνοντας από το σπίτι του με την όπισθεν, έτσι με το αυτοκίνητό του. Προφανώς μια πρωτοποριακή τεχνική που οδήγησε το τιμόνι προς την κατεύθυνση της Αμαλιάδας. Αγνοούσε όμως πως εκείνη τη στιγμή είχε ενεργήσει σαν μεγαλοεγκληματίας υψηλού κινδύνου. Όπως με εξήγησε λοιπόν, καθώς πήγαινε, μπήκε με στις αρχές της Αμαλιάδας, ακούει πίσω τους σιρήνες, φώτα να βουσβήνουν, χαμός. Προχώρησε, μην πηγαίνοντας στο μυαλό του ο άνθρωπος ότι αυτοί από πίσω αυτόν ψάχνανε, κυνηγάγανε. Αλλά μετά από μερικά μέτρες έκανε δεξιά για να αφήσει το περιπολικό να περάσει, μήπως συνέβη κάπου κάτι και έπρεπε να πάει γρήγορα. Το περιπολικό σταματάει πίσω του και κατεβαίνει ένα ζευγάρι αστυνομικών, νεαρών αστυνομικών. Τώρα, τι να πω, ότι αυτό το ζευγάρι ήταν απασχολημένο με άλλα πράγματα και δεν πρόσεχε καθόλου ποιος μπαίνει, βγαίνει στα σπίτια της γειτονιάς. Λέω της γειτονιάς γιατί 100 μέτρα, 150 το πολύ μέτρα από το σπίτι του ανθρώπου ήταν μπλόκο, είχαν στήσει μπλόκο. Ο άντρας λοιπόν της ομάδας, με το βλέμμα του διορατικού ερευνητή, ανακριτή, που μόλις φαίνεται έτσι θα νομίζω στο μυαλουδάκι του ότι έλυσε το μυστήριο του αιώνα, προσέγγισε το όχημα και σε μια απόσταση, μη φοβήθηκε μήπως είχε και τίποτα όπλο ο άνθρωπος μέσα και το βγάζει να τον πυροβολήσει, ξέρω εγώ. Σε μια απόσταση λοιπόν του είπε την επική ατάκα. Γιατί μόλις μας είδατε, τον μπλόκο εννοούσε, κάνετε αναστροφή και φύγατε. Ο οδηγός έμεινε άναυδος από τη διάνοια που είχε απέναντί του. Και ψέλισε ένα «τι είπατε». Το επιτελείο λοιπόν επανέλαβε την κατηγορία με την ίδια πεποίθηση ότι θα είχαν βρει το μεγάλο εγκληματία. Όταν ο άνθρωπος τους εξήγησε το αυτονόητο, ότι απλώς βγήκε από το σπίτι του, το βλέμμα του αστυνομικού δεν έδειξε ούτε ίχνος μετάνοιας ούτε αμηχανίας. Ήταν το βλέμμα ενός ανθρώπου που αντιλήφθηκε πως ο πλανήτης γυρίζει γύρω από τον ήλιο, αλλά βαριέται να παραδειχτεί πως έκανε λάθος. Φυσικά τα τζιμάνια του αστυνομικού τμήματος Σίλιδας, για να σας πω που είναι, Αμαλιάδα, το ζευγάρι αυτό δεν θα μπορούσαν να φύγουν με άδεια χέρια και να χάσουν την ευκαιρία να μεγαλοδηγήσουν. Και η επαγγελματική τους διέστηση βρήκε τελικά το πραγματικό έγκλημα. Τον έγραψαν κανονικότητα για το κταίο. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος τους είπε ότι παιδιά σε δύο μέρες έχω ραντεβού, ήταν χθες, δηλαδή αύριο. Έχω ραντεβού στο κταίο για να περάσω το αυτοκίνητο. Φαίνεται πως οι δείκτες του ρολογιού των αρχών κινούνται σε άλλη διάσταση, όπου οι δύο μέρες ισοδυναμούν με διακεκριμένη περιβαλλοντολογική απειλή. Τελικά ζητήθηκαν και τα υπόλοιπα χαρτιά, άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Κόπηκε το πολυπόθετο χαρτί του προστίμου και τα όργανα της τάξης αποχώρησαν, αφήνοντας τον πολίτη να αναρωτιέται με τέτοια αιτήσια αντανακλαστικά και τέτοια οξυδέρκεια και τόσο η αστυνομική διέστηση να οργώνουν τους δρόμους της Ηλίας, δεν μπορεί κανείς να απορρεί γιατί εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. λοιπόν να προλάβουν να χτυπήσουν την εγκληματικότητα όταν είναι απασχολημένοι να κυνηγάνε ανθρώπους που ξεκινούν από το σπίτι τους και να σώζουν την κοινωνία επειδή για 48 ώρες είχε λήξει ο κταίο. Αυτή είναι. Κάτι παιδάκια που τα φέραν εδώ για να χτυπήσουν την εγκληματικότητα. Τι εγκληματικότητα να χτυπήσουν αυτά? Που τους κάνει μπαφ και έχουν εξαφανιστεί. Και θα θυμόσαστε πριν από μερικούς μήνες εδώ που βαράγανε τον περιπτερά στη Χαστούνη και το περιπολικό καθόταν πιο πέρα και έβλεπε τους Ρωμάνα τον βαράνε και δεν κουνιώσανε. Αυτή είναι. Για να βγει η Συνδικαλιστική Ένωση να μας πει τώρα κάτι. Και όχι μόνο με αυτό, με όλα όσα έχουν συμβεί. Κάποιοι φοράνε στολές, κάτι παιδάκια και το θεωρούν ότι είναι πιστολέρο, ότι είναι ξέρω εγώ, τι να πω, ότι έχουν πιάσει του παπά ταράσα. Ότι κάποιοι είναι. Κάτι χαμένα. Να πιάσουν κανένα μηχανάκι, να πιάσουν κανένα ανθρωπάκο που θέλει να πάει στη δουλειά του. Γι' αυτά είναι μανούλες. Για να χτυπήσουν την εγκληματικότητα όμως, όχι, κολοκύθια, με τέτοια θα ασχολούνται. Και κατακλέβονται τα σπίτια όλα και οι επιχειρήσεις. Πιάνουν και κάπου μερικούς, εντάξει, οκ. Όλα αυτά 29 λεπτά μετά τις 12, καταλαβαίνετε πόσο αγριεμένος είμαι σήμερα, φαίνεται και από το τόνο της φωνής μου, αλλά είναι παράλογα όλα αυτά που συμβαίνουν, σε όλα τα επίπεδα. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε τον πιο όμορφο νομό της χώρας, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι ομορφιές από όλους τους άλλους νομούς, τους έχουμε εμείς εδώ και δεν τα αξιοποιούμε. Δεν κάνουμε κάτι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η εκλογή, η επανεκλογή, έτσι. Να παίρνουμε τους μισθούς που παίρνουμε και ό,τι άλλο παίρνουμε δεν ξέρω και εγώ, και εντάξει να περνάει και ο καιρός και όλα μια χαρά και πάμε σε εκλογές, ξαναζητάμε πάλι ψήφους και δώσου πάλι, γιατί ο άλλος είναι κολλημένος μαζί μας για τον α ή β λόγο ή κολλημένος με το οποιοδήποτε κόμμα και εκεί μπορεί να σε βαράει το κόμμα, να σε χτυπάει σε χταπόδι κάτω, αλλά εκεί θα πηγαίνεις να του ψηφίζεις εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό τον κικαιώνα προσπαθούμε όλοι οι υπόλοιποι, οι απλοί πολίτες, να επιβιώσουμε. Σας είπα μερικά πράγματα σήμερα, το τι συμβαίνουν. Έχω πει και άλλες φορές. Και θα το ξαναπώ. Και θα τα λέω πάλι μετά από 5 χρόνια. Να είστε σίγουροι αν είμαστε καλά και μιλάμε ακόμα. Γιατί αυτά που σας λέω, τα λέω από το 1998, δεν είναι τη σημερινά. Αν πάτε σε εκπομπές μου τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκείνης της εποχής θα δείτε τα ίδια πράγματα. Για την υποβάθμιση του νομού φωνάζαμε και τότε. Και ερχόμαστε μετά από 25-30 χρόνια να λέμε τα ίδια πράγματα. Σύψη σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα όμως τα επίπεδα. Από τα πιο πάνω μέχρι τα τελευταία κάτω. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο πολύ που δεν ξέρω αν μπορεί να μαζευτεί πια. Και με ποιο τρόπο μπορεί να μαζευτεί. Κάποτε, να σας πω γι' αυτό, ένας κομμουνιστής, αντάρτης, σε μια συνομιλία που είχαμε, μεγάλους ηλικία, μου είπε το εξής. Μου λέει, αγόρι μου, θα σου πω κάτι. Λέω, να ακούσω. Μου λέει, αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα, κάθε 30 χρόνια χρειάζεται ένα Παπαδόπουλο. Αλλά όχι τον Παπαδόπουλο αυτόν που είχαμε το 67, ένα πιο σκληρό Παπαδόπουλο. Του λέω, γιατί όλες αυτό? Γιατί αυτή η χώρα θα οδηγηθεί σε ασυνδοσία και θα καταστραφεί από μόνη της. Θα πρέπει να υπάρχει ένας Παπαδόπουλος, σκληρός Παπαδόπουλος, για να ξαναρχίζει η χώρα πάλι από την αρχή να φτιάχνεται. Δεν θα σας πω αν το υιοθετώ ή όχι αυτό. Απλά σας λέω τι μου είπε αυτός ο αντάρτης, ο κομμουνιστής. Εκπεπιθείς ως κομμουνιστής, έτσι. Και νομίζω, γιατί και με όσους το έχω συζητήσει, έχουν συμφωνήσει, ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος μάλλον δίκιο είχε. Έχουμε ξεφύγει από τα όρια της δημοκρατίας και έχουμε περάσει στην ασυδοσία, αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας. Και ο Σοκράτης, ότι η δημοκρατία πάντα οδηγεί σε ασυδοσία. Σε ασυδοσία έχουμε φτάσει πλέον. που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όταν το θέλει, και οι υπόλοιποι τους βαράμε παλαμάκια. Και μη σας κάνει εντύπωση γιατί δεν βγαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή να μιλήσουν πολύ. Και βγαίνουν σε άλλες εκπομπές. Γιατί έχουν μάθει να μην απαντάνε, δεν θέλουν να απαντάνε σε ερωτήματα. Κρύβονται. Στουθοκαμιλίζουν. Και δυστυχώς, πολλοί από αυτούς που διοικούν εκεί τα ΜΜΕ τους βοηθάνε, τους εξυψώνουν για αυτό το στουθοκαμιλισμό που κάνουν όλοι τους. Μα θα μου πει κάποιος, μα όλοι το ίδιο είναι. Όχι, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, οι οποίες όμως χάνονται μέσα στο γενικότερο σύνολο. Αυτό είναι το κακό. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πιστεύω ότι όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Όλοι όμως. Και να δουν νέοι άνθρωποι. Όχι 60-70 70-70 και 80-70 που διοικούν σε κάποιους οργανισμούς. Και αφήστε αυτά ότι δεν έχει σχέση η ηλικία και όλοι δεν υπάρχει θέμα με την ηλικία, υπάρχει θέμα με τις ιδέες. Τι ιδέες να έχει ένας 75-άρης να σου πει. Να σου πει αυτός για την πόλη, για το νομό σου μετά από 10-15 χρόνια. Ένας 30-άρης, ένας 40-άρης, ακόμα και 50-άρης μπορεί να το κάνει. Και δικαιούται να το κάνει και υποχρεούται να το κάνει και πρέπει να στηρίζεται. Φτάσαμε και να στηρίζουμε τώρα κάτι 70-άριδες, κάτι γερόντια, 75-άριδες και πάνω, και σβαράμε και παλαμάκια. Ας σου πει τώρα 75-άριδες μετά από 15 χρόνια, δεν ξέρω που μετά να πόδι στον τάφο. Λοιπόν, ήρθα όλοι μας, και εγώ μέσα έτσι, πρέπει να σοβαρευτούμε αν θέλουμε τα παιδιά μας τουλάχιστον να ζήσουν λίγο αξιοπρεπώς, γιατί δεν ζουν τα παιδιά μας αξιοπρεπώς. Εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία, εντάξει, περάσαμε και καλά χρόνια, κάναμε πολλά πράγματα. Τα σημερινά παιδιά όμως, εγώ τα λέω στο γιο μου καμιά φορά και μου λέει, πατέρα, με δουλεύεις τώρα, συμβαίνανε αυτά στην ηλικία που ήμουν εγώ τώρα, όταν ήσουν εσύ. Δεν πάντα πιστέψω στα παιδιά ότι περάσαμε πολύ καλά χρόνια. Γιατί ξύπνησαν, γεννήθηκαν μάλλον, και μεγαλώνουν σε μια μιζέρια που εμείς την έχουμε κληρονομήσει, αυτή τη μιζέρια. Και αν θέλετε αυτό να συνεχίζεται, αν θέλουμε αυτό να συνεχίζεται, να επικρατεί αυτή η μιζέρια, τότε καλά κάνετε και ψηφίζετε αυτούς που ψηφίζετε και βαράτε παλαμάκια σε αυτούς που βαράτε. Αν θέλετε όμως κάτι να αλλάξει, όχι για μας, για τα παιδιά μας, γιατί εμείς τα φάγαμε λίγο πολύ τα ψωμιά μας, αν για τα παιδιά μας θέλουμε κάτι να αλλάξει, αν θέλουμε φεύγοντας από τη ζωή να είμαστε χαρούμενοι γιατί τους κληροδώσαμε κάτι καλύτερο, τότε πρέπει να αλλάξουμε όλη την νοοτροπία και τρόπο σκέψης. Έχουμε την ωριμότητα όμως να το κάνουμε? Πολύ αμφιβάλλω. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ιόνιον FM.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
6: Μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα που υπάρχει και που σας το ανέλησα στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, υπάρχουν και κάποια ευχάριστα πράγματα, πράγματα που σε γεμίζουν με αισιοδοξία. Αλλά δυστυχώς προέρχονται, όχι δυστυχώς εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, από ατομικές πρωτοβουλίες, από πρωτοβουλίες κάποιων οργανισμών, και πολλές φορές αυτές, γι' αυτό λέω το δυστυχώς, δεν έχουν και την ανάλογη βοήθεια από το επίσημο κράτος. Και το επίσημο κράτος, επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι μας. Είναι και οι Δήμοι, είναι και οι κυβερνήσεις και τα λοιπά. Ένα από αυτά τα αισιόδοξα που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τάξει τον εαυτό τους στο να βοηθούν τον συνάνθρωπο, είναι ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Ένας αθλητικός αγώνας που έγινε την Κυριακή, ήταν ο 18ος αγώνας, και 58.000, ακούστε τώρα, 58.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά από όλη την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Δεν θα σας πω εγώ περισσότερα θα μας πει υπεύθυνη του προγράμματος, του αγώνα και όλων αυτών των προγραμμάτων που γίνονται, είναι η κυρία Χριστιανά Μίτση, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Μίτση.
7: Καλημέρα, καλημέρα, και ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή και για την τόσο συγκινητική περιγραφή του τι έγινε την Κυριακή που μας πέρασε.
6: Εσείς θα μας τα πείτε όμως καλύτερα το τι έγινε. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι 58.000 κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
7: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό και είναι πραγματικά συγκινητικό και για μας που κάθε χρόνο βλέπουμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, από διάφορα σημεία και ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός Ελλάδας, να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που έχει πολλούς στόχους, αλλά ξεκινάμε με την ενημέρωση, με την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, με τη σημασία για την πρόληψη και για την έγκαιρη διάγνωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά και γενικά για όλους μας. Είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα της απομυθοποίησης της νόσου, που αυτό σημαίνει πρακτικά να προσπαθούμε να μην φοβόμαστε πια να μιλάμε για αυτή την ασθένεια, να μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού ανοιχτά, να μιλάμε για τον καρκίνο ανοιχτά, γιατί όταν μιλάμε ανοιχτά ο φόβος φεύγει.
6: Με επιτρέπετε να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι όταν λέμε για καρκίνο του μαστού δεν εννοούμε μόνο για τις γυναίκες, γιατί υπάρχει και στους άντρες, βέβαια, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
7: Ναι,
6: όμως,
7: ναι.
6: Στη γυναίκα μπορεί να θεραπευτεί, υπάρχουν, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η επιστήμη και τα λοιπά, εφόσον το προλάβουν στην αρχή του, κάτι που δεν θεραπεύεται στους άντρες. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το μαστό, την ανατομία του μαστού στον άντρα και στη γυναίκα. Παρακαλώ.
7: Όντως, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί και στους άντρες, αλλά αν το δούμε έτσι σε επίπεδο στατιστικής, στους 100 καρκίνους του μαστού που θα διαγνωστούν, ένας θα είναι ανδρικός.
6: Ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό να είναι. Δηλαδή, και στους 1000 γυναικείους ένας θα είναι ανδρικός. Είναι
7: όπως
6: πολύ
7: και να έχει όμως, είναι αρκετά συνήθως, υπάρχει όντως όπως το λέτε, ότι είναι πιο δύσκολο αντιμετωπίσιμος, όχι για κανέναν άλλο λόγο πολλές φορές, αλλά γιατί οι άνδρες δεν ελέγχονται, οπότε αυτό που με έναν τρόπο προσπαθεί να μεταφέρει και αυτή η διοργάνωση, που είναι η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, πολύ συχνά στους άνδρες δεν το πετυχαίνουμε. Δηλαδή έχουμε καρκίνους που μπορεί να έχουν προχωρήσει. Η συγκεκριμένη λοιπόν διοργάνωση του Greek Race for the Cure, που διοργανώνεται εδώ και 18 χρόνια από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, είναι λοιπόν μια διοργάνωση που έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού, την απομυθοποίηση σχετικά με την νόσο, τη γιορτή, γιατί στη διοργάνωση συμμετέχουν και γυναίκες οι οποίες είναι, όπως λέμε, survivors, είναι γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει μέσα από την εμπειρία, έχουν περάσει τις θεραπείες, έχουν περάσει τις επεμβάσεις ή είναι ακόμη σε θεραπεία, βρίσκονται τώρα σε θεραπεία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας δίνει ένα μήνυμα ότι μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας και έχει νόημα να συνεχίζουμε ό,τι και να μας συμβαίνει. Και είναι πραγματικά συγκινητικό ότι την Κυριακή είχαμε εικόνες και βίντεο και αναπαραστάσεις από πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας, που σε κατατόπους περιοχές βγήκαν, περπάτησαν, έτρεξαν με την μπλούζα της διοργάνωσης, έτσι ώστε αυτό το μήνυμα πραγματικά να πάει παντού και πραγματικά αν μπορέσουμε έστω και μία γυναίκα να επηρεάσουμε σε μία περιοχή της Ελλάδας που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ή να θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό ή ότι δεν έχει το χρόνο να το κάνει, να την κινητοποιήσουμε, να αρχίσει να τηρεί τον προληπτικό της έλεγχος, είναι για μας ένα έλεγχο, είναι για μας ένα τεράστιο όφελος και ένα τεράστιο
6: κέρδος. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι αυτή η μεγάλη, τεράστια θα έλεγα επιτυχία. Είπα, 58.000 κόσμος είναι πάρα πολλοί και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα έχετε και μεγαλύτερες συμμετοχές και περισσότερες συμμετοχές.
7: Έτσι είναι.
6: Ελπίζω να έχετε το κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσετε, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες είναι που κρατάνε όρθιο τον κόσμο.
7: Όντως.
6: Εύχομαι ό,τι καλύτερο, αφού βεβαίως σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίσουμε με αισιοδοξία.
6: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
7: Γεια σας.
6: Λοιπόν, και μετά την κυρία Χριστιανά Μίτση, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να επιστρέψουμε. Ελπίζω ότι θα τον βρούμε τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Σιμόπλου, να μας πει εκεί. Έγινε ανακαίνιση του κτηρίου. Είδα σε κάτι φωτογραφίες ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Δημητρόπουλος σε λίγο. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ. Και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man. Οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
7: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Έχετε καταλάβει βεβαίως ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή ότι είναι θέμα υγείας πάντα προβάλλεται όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι λοιπόν και το επόμενο θέμα έχει σχέση με την υγεία και αναφέρομαι στο κέντρο υγείας του Σιμόπλου, όπου επέστρεψε στην οργανική του έδρα, αλλά επέστρεψε πλήρως ανακαινισμένο για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους κατοίκους της περιοχής της Πηνίας και όχι μόνο, ανθρώπους οι οποίοι, όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είναι και σε μεγάλη ηλικία και έχουν περισσότερο ανάγκη την πρωτοβάθμια υγεία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαγγελή Δημητρόπουλο, το γνωστό γιατρό που τόσους ανθρώπους έχει σώσει ο άνθρωπος και στο νοσοκομείο αλλά και εκτός νοσοκομείου, σε δρόμους όπου έχει βρεθεί σε άνθρωπος ανάγκη και είναι ο Βαγγέλης μπροστά, έχει δώσει τη βοήθειά του τιμώντας τον όρκο του Ιπποκράτη. Είναι διευθυντής και γενικός βέβαια οικογενειακός γιατρός, επιστημονικός υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σιμόπλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε.
9: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα σε όλους.
8: Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, από χθες επέστρεψε στην οργανική του έδρα πλήρως ανακαινισμένο το Κέντρο Υγείας Σιμόπλου.
9: Από σήμερα το πρωί, 7 η ώρα.
8: Από σήμερα. Πολύ ωραία.
9: Σήμερα το πρωί. Εδώ και 2 χρόνια είχαμε φιλοξενηθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Εφήρας, με ό,τι αρνητικά συνεπάγεται αυτό, φιλόξενο με το περιβάλλον βέβαια, αλλά από εκεί πέρα η στενότητα του χώρου, η αδυναμία και για περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων έπρεπε να γίνει, μεταφερθήκαμε εκεί ως οφείλαμε, αφού βάσει των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανάκαμψης στο Ελλάδα 2000, το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου είχε ενταχθεί στα πρώτα κέντρα υγείας, τα οποία έγιναν οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Πλέον καινούριο το κτίριο, φωτοβολταϊκά συσκευή, καινούργιοι χώροι μέσα, καινούργιος εξοπλισμός, καινούργια εργαλεία, καινούργια.
8: Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για την πρωτοβάθμια υγεία, έτσι.
9: Ακριβώς.
8: Πολύ ωραία. Πέστε μου κάτι.
9: Ένας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ναι, ναι, στην ορεινή ηλία, συν Λασιώνα, συν Δίβρη, συν, απέκτησε πλέον το σπίτι που του έπρεπε.
8: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι κύριε Δημητρόπουλε. Ποιος έτρεξε όλο αυτό το θέμα? Δηλαδή, ακούστε, κάποιοι άνθρωποι θα
9: ήταν
8: έπρεπε.
9: Ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Από τα πρώτα που εντάχθηκαν, και οφείλω να βγάλω το καπέλο και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν ο κύριος Λέτζας, τότε διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ο οποίος ήταν πρωτοστάτης σε αυτόν τον αγώνα. Από εκεί πέρα το αίτημα αυτό τέθηκε υπόψη του Περιφερειάρχη της ΥΠΕ, του κυρίου Θεοδωρόπουλου, μεταφέρθηκε το αίτημα και πλέον το Κέντρο Υγείας εντάχθηκε σε αυτόν τον κατάλογο μαζί με τα κέντρα υγείας και της Κρέστενας, της Αντρίτσανας που είναι σε δεύτερο βαθμό και της Βάρδας. Εμείς ήμασταν τα πρώτα κέντρα υγείας, τη Βάρδα και το Σιμόπουλο, συν την Κρέστενα.
8: Πόσοι γιατροί είναι εκεί, αγαπητέ μου Βαγγέλη? Είναι στο Κέντρο Υγείας, πόσοι
9: είναι? Είμαστε 7 γιατροί σύνολο στο Κέντρο Υγείας.
8: Δηλαδή εσείς τώρα έχετε μεταφερθεί εκεί. Έχετε μεταφερθεί εκεί τώρα, έχετε φύγει από την Αμαλιάδα?
9: Σήμερα, ναι, σήμερα το πρωί έχει μεταφερθεί η έδρα του Κέντρου Υγείας, λειτουργεί πλέον στη φυσική του έδρα.
8: Οπότε είστε και εσείς εκεί, δεν θα σας βλέπουμε στο νοσοκομείο.
9: Στην Αμαλιάδα, γιατί εφημερεύω στην Αμαλιάδα σήμερα και αύριο.
8: και εκεί και εδώ, μάλιστα.
9: Πολύ ωραία. Προσφέρουμε.
8: Εγώ πάντως θα ευχηθώ να μην χρειάζονται υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας ή κανέναν άνθρωπο. Αλλά αν χρειαστούν, καταλαβαίνω ότι είναι ένα κέντρο που μπορεί να δώσει τις καλύτερες, να προσφέρει το καλύτερο ως πρώτη εκτίμηση δηλαδή.
9: Εύστοχα το τοποθέτησα στη δήλωσή μου, γιατί μετά η χαρά μου είναι, καταλαβαίνετε, θέλω να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Mm-hmm. η οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται από τους συναδέλφους και από μένα που αφορούν το κέντρο υγείας να είναι προς το ωφελήν παρά στον πλάπτην. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Πλέον ο καθένας που θα το επισκεφθεί, χτυπάω ξύλο να μην είναι κανένας, έτσι, αλλά δυστυχώς η πόρτα της υγείας είναι πάντοτε ανοιχτή για τον καθένα, να είναι προς το καλό του.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα, έτσι. Εδώ, ναι, αξίζει να πεις μπράβο σε αυτούς που πάλεψαν για να γίνει το κέντρο υγείας Σιμόπλο. Να πεις μπράβο πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους εκθιάζεις και να τους βγάζεις και να τους ακούς να μιλάνε και να χαίρεσαι. Γιατί αυτοί πραγματικά κάνουν, προσφέρουν. Όχι σαν τους άλλους που είναι μόνο για φωτογραφίες και ό,τι λέγαμε μην τα ξαναεπαναλαμβάνω. Θα είχε ενδιαφέρον να βγάζαμε και τον Δήμαρχο Νταβίδ Ασκελίνης, γιατρό επίσης, διευθυντή. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Λέτζας. Να δούμε γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Μάλλον είναι ο Δήμαρχος. Να περιμένουμε λίγο για να ακούσουμε, γιατί σίγουρα και ο ίδιος θα είναι πολύ χαρούμενος, αφού ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σιμόπλου. Ναι, ωραία, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Πάμε να τον ακούσουμε. Ναι, είναι όντως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλημέρα κύριε γιατρέ, κύριε Λέτζα.
10: Καλημέρα κύριε Φάγκο σε όλους εσάς και στους ακροατές σας.
8: Μίλαγα πριν από λίγο με τον Βαγγίλη τον Δημητρόπλο, τον γιατρό, και είπε ότι από τις ευχαριστίες πρώτα έβαλε εσάς για το Κέντρο Υγείας Σιμόπλο, που από σήμερα επέστρεψε στην οργανική του θέση. Πλήρωσε ανανεωμένο και εξοπλισμένο με νέα μηχανήματα κλπ. Ήσασταν εκεί εσείς διευθυντής κάποτε στο Κέντρο Υγείας Σιμόπλου, δεν είναι?
10: Είμαι, παραμένω.
8: Α, παραμένετε ακόμα.
10: Παραμένω, δεν έχω. Η οργανική μου θέση στο Κέντρο Υγείας Σιμόπλου και μάλιστα νιώθω μεγάλη χαρά γιατί ήμασταν από τους προτεργάτες εκεί.
8: Αυτό είπε ο κ. Δημητρόπουλος, ναι, αυτό το είπε.
10: Την ενεργειακή αναβάθμιση προτείναμε το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και το Κέντρο Υγείας Βάρδας.
8: Στη Βάρδα έγινε αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση?
10: Στη Βάρδα ολοκληρώνεται το έργο. Από ό,τι έχω πληροφορίες από την υγειονομική περιφέρεια που έχουμε ανοιχτό διάβλο, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Οκτώβρη θα έχουμε και τη μεταφορά και τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βάρδας στο καινούριο πλέον κτίριο, γιατί μιλάμε πλέον για νέα κέντρα υγείας.
8: Μάλιστα. Συνεχίζετε να κάνετε εφημερίες. Ήξερα ότι μέχρι πριν 2 χρόνια περίπου, 1,5, κάνατε εφημερίες. Συνεχίζετε ακόμα?
10: Όποτε είναι αναγκαίο, έστω και μεικτές που λένε, γιατί είναι ειδικές συνθήκες, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να μην υπάρχει έλλειμμα στην περιοχή υγειονομικό, να το πω έτσι.
8: Μάλιστα. Και για να βγάλω μία είδηση, τι κάνετε σήμερα στην Πάτρα? Είδατε ένα πουλάκι μου το σφέδιξε ότι είσαστε στην Πάτρα σήμερα. Καμιά περιφέρεια?
10: Πήγαμε σε ένα συνέδριο στο Εκοφόρουμ εδώ. Πήγαμε και μια συνάντηση με τον κύριο Καταφάδο για τις φυσικές καταστροφές, γιατί θα καταθέσουμε πάλι κάποια πρόταση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα. Να σας δώσω εγώ τώρα μια είδηση, εφόσον με πήρατε, επί του πιεσιρίου που λένε. Εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εσωτερικών το Μαριέτα Γιαννάκου άλλα 2 σχολεία για του χρόνου το καλοκαίρι. Θα είναι το γυμνάσιο των Λεχενών και το ΕΠΑΛ των Λεχενών μαζί με το Λύκειο της Βάρδας.
8: Τι σημαίνει ότι μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα?
10: Ότι θα έχουμε μονώσεις, θα έχουμε τα παράθυρα, θα έχουμε βαυσίματα, τις τουαλέτες.
8: Ανακαίνιση των σχολείων δηλαδή. Μια ανακαίνιση των σχολείων. Μια ανακαίνιση των σχολείων. Στα σύγχρονα δεδομένα.
10: Σε υποδομές κρίσιμες, οι οποίες έχουν ευθαρία από τη μεγάλη χρήση.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Καθώς είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 1, δεν θα κλείσουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.

Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Εδώ θα σας αφήσουμε. Μένετε μαζί μας, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, έχοντας καλώς των πραγμάτων. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπωρινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις. Αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
6: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
7: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
8: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
13: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
14: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση, είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα, τους είχαμε ως ένα. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο, εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα, είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
17: Της ανάληψης, λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιδνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μείνε.
18: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν γεννήσει ιδέες αιμονές.
19: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
20: Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
0: πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα: ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι 5, ούτε ότι είναι 3. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο, ο Νίκος, που είχε απλά την ατυχία να κυκλοφορήσει τα τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
16: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση, η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη, που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή, μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένη, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα. Ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλίση Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
20: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ενικό ή πληθυντικό?
17: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
20: Εσείς είστε καλεσμένος.
17: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό, ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
20: Μου απευθυνθήκατε στον ενικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ενικό.
17: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ?
20: Δεν είμαστε όλοι πολύ.
17: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
21: Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική και αφορισμένη.
20: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
21: Με κυνηγούν, με βασανίζουν αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
22: Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
23: Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας.
20: Ζήλια, ζήλια.
23: Ξοριά και μάγια θα έχουν κάνει.
24: Στα όριστα βρίβουν, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουμε εν αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χτες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το λαός που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό, το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα. Και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, Πατρίδες, συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω, έχει ιστορία αυτό το κόμμα. Κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού. Όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο λαός. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
1: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας, θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν, θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα, ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
1: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
0: Πολύ σωστό αίτημα, να. Για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια. Μια απάτη 5 εκατομμυρίων. Μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατό να κάνει απάτη. Ο Καμπούρης, ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική, η ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του λαού. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
3: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
4: Πολύ ευχάριστο αυτό.
3: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
4: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
5: Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει.
6: Έφαγα πολύ πεπόνι.
5: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Και ο μισός έχω λυσά.
3: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
7: Χριστός Ανέστη, Jesus rise on. Χριστός Ανέστη.
8: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε, σε κλιπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε.
9: Παναγιά μου, βοήθησέ με.

0: Όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως, με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ, βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπιο ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάται με το Δένδια, βλέπω εκεί, και γράφει από κάτω το Σουπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι της συνολικής, της Φλόριντα. Η Εθνοφρουρά είναι εδώ, η στρατέοι και η Κίμπερλι. Με μαύρα αντιμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα, και γενικώς όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, ντύνεται με πολύ ωραία, με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά. Αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο, αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντωση πολιτική. Και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
1: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάτε και τον ήχο, με μια γυναίκα, τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπω ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπω εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε τώρα, γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
2: Τι γίνεται.
1: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
0: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια, είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω μας, χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε είναι τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω Καμπούρη να τα έχουμε πάνω μας.
3: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
1: Μα θα το κάνει και ο κόσμος που έχει το κάνει, το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο, σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
3: Ναι, και κύριε.
1: Και κουνιέμαι, και κουνιέμαι. Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλειδί εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
3: Δεν είμαστε καλά.
1: Να βάλω και άλλο ένα. Και κουνιέμαι. Για κάτσε εδώ.
3: Παιδιά, ένα γιατρό γρήγορα.
1: Κι άλλο.
3: Δεν είμαστε καλά.
1: Το όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
4: Φύγε.
1: Μίλα, τι το έχεις κάνει. Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζεις το χέρι μου? Πιάσε ένα
3: χειρό. Δηλαδή εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
1: Δεν ξέρω έτσι. Τι συμβαίνει ρε φίλε.
0: Οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι ακόμη, έκανε ερωτήσεις. Του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο Καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ, και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλιδα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει πάνω μας. Δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη. Ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστή Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα. Είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
0: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια, δεν είναι. Και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος θέλει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο? Επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
4: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση μας σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος.
0: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Με κατάτερα με τα πόδια τη εξουσία σου, δείτε και δαίμονες, το πίσω μου τρέχω και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν και τις ιδέες αιμονές. Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Στο όνομα του Χριστού!
2: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρη

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκπτώσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, Ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνης Σαμαράς, που έλεγε ο Άδωνης σε εκείνο το παλιό το ωραίο. Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μια λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φέξει, αν φιλώνει αλλή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει σταγεί λέξη και δεν ομάδει.
0: Θα πω τη λέξη. Τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πώς το παρουσιάζουμε εμείς εδώ που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
3: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, ο Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
1: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ και εσύ.
2: Έφτασε η ώρα να ξεχάσουμε.
0: Σφουγγάρι.
1: Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε.
3: Αχα!
4: Μα απόχρια.
1: Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς
0: οι νεοδημοκράτες
1: μια ζωή τα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή τα αγαπιόμαστε. Εμείς
0: οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς
5: οι καλύτεροι στον κόσμο.
6: Οι νεοδημοκράτες, εννοείται, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται, Ευρωβουλή να δεις, πρώτος ο Αυτιάς, ντόπιο κοινοβούλιο, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς, και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα. Και ο ίδιος πήρε μες στη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα την βάλεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσεις εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα, έχουμε αποκλειστικό.
7: Σούγκα ντε μια, ακόμα ζεις?
3: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
7: Μωρί να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
3: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
7: Βράδυ από εκεί χάμω που τον πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
3: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι γκόμενοι.
7: Αγάπης κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
3: Είσαι τυχερή που το βόδι ο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
7: Πώς με είπες?
3: Όπως γουστάρω.
7: Πρόσεξε καλά κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
1: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να αφήσουμε.
3: Άι πνίξη μωρή.

0: Αλήθειες, εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου, το «Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε», προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
3: Άρα θα είναι αυτοδύναμος.
1: Αυτό, γι' αυτό βάζει
2: στίγμα. Γιατί εξήγηση θέλει. Ναι, να πω, το βάζω και στίγμα και αυτό, γιατί θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Πήγε 40 πλάς.
1: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια
2: φύγανε, δεν κυβέρνησαν. Αλλά και κάποιοι ήρθανε. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προθέσαμε με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ, κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος μου είπε: Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και που είσαι σε όλες επιτροπές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Εμείς είμαστε οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια τους ψηφίζουν.
5: Δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς, μια ζωή θα καμπιόμαστε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς,
4: οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια τους ψηφίζουν.
5: Δεν μπορεί να

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Βάλαμε και την Ποφίλιο. Με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά. Κάπως πολύ ωραία αριθμικά. Στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, Αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Γιατί με το ζευγάρι που είναι σε διχασμό έχουμε πέσει πολύ έξω. Βάζουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμο με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες, όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές και από κάτω έχει και chat, διάλογο, να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα. Να σε πω, ρε, εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουν κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Έλληνας.
2: Ξένα Έλληνας παπακάτι, παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτιστα ήταν, σίγουρα.
2: Ήταν και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτιστα, το δούμε την επόμενη σεζόν, παπακαλιά. Σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Με τη μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαράς. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μην ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι όχι 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
9: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε για τις κατάλληλες ώρες.
10: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώτας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια και έξω. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει η μέγαρα το δέκτη. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο. Απίστευτο. Την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος. Ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, έλεγε 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμένω.
11: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
3: Έλα.
11: Τι έγινε, δικαζής.
3: Καλά, εσύ.
11: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
11: Ναι, έχεις πέρα ταξιτζίδες.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
11: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
11: Ναι, πριν τα νησκευάλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες οι κατάρες του λαού να πιάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα τα κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο τους υπουργούς.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλούσαμε για Πριτάνης. Τώρα πού φτάσαμε εκεί.
11: Εντάξει, η Πριτάνης. Η άλλη είπε το καβλώνο η Μπεκατόρου.
7: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του.
3: Δεν είναι βρισιά.
11: Ότι Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
3: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
11: Έλα.
3: Καθήνια.
11: Τι έχει να ευχηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχε μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
11: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
3: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
11: Α, σκατά θα ήταν.
3: Σακούλα.
12: Happy birthday to you.
13: Χρόνια μας πολλά.
11: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
3: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
11: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
3: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
11: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
14: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το «Εμείς δεν θα χωρίσουμε» και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το «Εμείς». Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
8: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
5: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
14: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
15: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.

0: όνομα δε Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο. Γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη. Όλες αυτές οι πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης, ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο. Δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι... όπως τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι. Εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον Ποπάι και έλεγε ότι ο Ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, Σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησίο, και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονα ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10 τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: Φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός. Αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια τα κακά κορίτσια. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχει πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώ έχω πάει. Ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαίρι σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνει 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένα. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνει 250-300, τα δίνει εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησε.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα τη χώρα, παιδιά, όσο ο μπράβο ο Νταβατζή πληρώνεται. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε ο Στιμίτης ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν σε λοιπόν αμπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Τι ενώ καλά. Δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακό πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, αλλά λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτό είναι σίγουρα ψηφοφόρο του Μητσοτάκη.
2: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώ βγαίνει ο Μητσοτάκη. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκη κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ φίλε μου.
2: Έλα μου μια φορά. Εντάξει, δεν θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου!
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβος.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
2: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
2: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
7: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι. Ρωσία. Θέλει τραγούδι, δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δε σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνι πλέον.
6: Τρέλαιο φθηνό αέριο.
2: Να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω ρε που στη μουνά που μεγάλω.
2: Ευτυχώς.
6: Αχαχαχαχαχαχαχα.
2: Μπαγλαμάς.
6: Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Το τσιπόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είσαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχει όλα.
6: Ακουμπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα σε παρακαλώ.
6: Τη Βούλγαρη.
2: Γιατί εκτίθεμε σε τέτοια πράγματα.
6: Και τον άλλον.
2: Με εκθέτει σε κινδύνους που δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, ναι, σ' άρεσε, ναι. Ρούφα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε μου.

σχολείο ήμουν πρώτο στο 15 μελές. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν για στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: Άσε μας ρε πατέρα.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
11: Ionion FM Stereo.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ. Σούδα και Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως και η ανάπτυξη των F-16 Viper και των F-35, είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Για ιστορική συμμαχία έκανε λόγο ο Αμερικανός ομολογός του και υπογράμμισε ότι προωθείται πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφθοράς της Φλόριντα. Επιτάπητος οι συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας από την ΠΝΙΚΑ λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο προσκήνιο το αμερικανικό LNG και ο κάθετος διάδρομος. Οι δύο υπουργοί συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αττική με πάνω από 3.000 αστυνομικούς λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για γερά νεύρα, η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοπαρασκευάσματα και άλλα επώνυμα προϊόντα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Την ίδια ώρα η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μεγάλες οι δυσκολίες για τις πολυτεκνές οικογένειες, αδυναμία επαρκούς θέρμανσης των σπιτιών και αιματηρή οικονομία για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις. Με αναφορές στις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά και με ιδιαίτερα αιχμηρές επισημάνσεις για τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, μίλησε ο Κώστας Καραμαλής. Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι επιχειρούν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρώτο καθεδρία τους, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία. Νέες αιχμές Σαμαρά, η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Τον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για απάτη στον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, φώναξε στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βόμβες και οβίδες στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει η νέα έρευνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας. Ιστορική κινητοποίηση μαθητών στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους. Δεκάδες μαθητές και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, πάνω από 1.800 σχολεία είναι σε κατάληψη. 3 χρόνια από τη σφαγή στη Χαμάς, στο φεστιβάλ του Ισραήλ, 1.200 νεκροί και πάνω από 250 όμηροι σε μια επίθεση που σόκαρε για πάντα τη διεθνή κοινότητα. Όλα έτοιμα για να προχωρήσει μεγάλη επένδυση για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκη. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος στο έργο να ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, είπε στα παραπολιτικά ο Γιάννης Μόραλης. Αποθέωση για τον Λιονέλ Μέση που αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής σε μια μαγική βραδιά. Με μια ιστορική συνάντηση και μια ιστορική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό αυτής της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, με πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα, πολλές συναντήσεις και φυσικά ήδη αρκετές δηλώσεις που θα συζητηθούν. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλό μας, Μαρία Ρίκη, στους άνετους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις στον τύπο οι δύο υπουργοί και κατευθύνονται προς κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα εκκινήσουν οι συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου. Μπορώ να πω ότι το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ήταν πάρα πολύ καλό. Έσταζε μέλη, ναι, να το πω απλά, ο κύριος Ρούμπιο για την Ελλάδα. Στην αρχή έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε για το στρατηγικό διάλογο, λέγοντας ότι αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την προώθηση περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, για την ενέργεια, για το εμπόριο και γενικώς για τη συνεργασία των χωρών.
1: Επέμεινε ότι η συνεργασία αυτή δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, μάλιστα. Το ίδιο είπε βεβαίως και ο Αμερικανός ομολόγος του.
2: Ο Αμερικανός ομολόγος του, μάλιστα, είπε ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων, ναι, των εποχών. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε και για την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper και για την ένταξη των μαθητικών πέμπτης γενιάς των F-35 στην ελληνική αεροπορία, τονίζοντας ότι δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, αλλά αναδεικνύει ακριβώς και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Μίλησε πολύ για τις σχέσεις των λαών, μίλησε για τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, και μίλησε φυσικά και για την Κύπρο, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Μεσογείου και ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να αποτρεπούν σταθερά τυχόν αναθεωρητικές απόπειρες ή απειλές. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η σπουδαιότητα της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών υπογραμμίζεται σε όλα τα επίπεδα, από τις αρχές του ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν αποσταθεροποιητικά γεγονότα, όπως στην Ισπανία. Είπε ότι υπάρχουν γερά θεμέλια στη σχέση μας, αλλά ότι υπάρχει και απέτηση να συνεχίσει να είναι η χώρα μας ένας πυλώνας σταθερότητας, μια πηγή σταθερότητας, έναν ασταθή κόσμο. Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά από θέματα, όπως και τα πολέμηση της μετανάστευσης, του εγκλήματος, ότι αποτελεί η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας, ότι είναι από τους πιο βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Ελλάδα κατανοεί τη σπουδαιότητα των ευθυνών και επιθυμεί να συνεργαστεί με εταίρους της και ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τον πολιτισμό μας και όσα πρότειν και οι σύγχρονοι Έλληνες και θέλουν να διασφαλίσουν τις θησαυρές του πολιτισμού και να προφωτώσουν έναντι της...
1: Κατερίνα, βάλε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και φυσικά αναφέρθηκε και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την, πολεμική ανάπτυξη. Όσα είπαν λοιπόν για τα, όσα είπε για τα F-35 και τα F-16 Viper και αμέσως μετά όλα όσα τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο σύμμαχο και επανερχόμαστε να αποκωδικοποιήσουμε τώρα όλα τα κομμάτια.
2: Ακριβώς.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.
1: Και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την, πολεμική ανάπτυξη. Όσα είπαν λοιπόν για τα, όσα είπε για τα F-35 και τα F-16 Viper και αμέσως μετά όλα όσα τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο σύμμαχο και επανερχόμαστε να αποκωδικοποιήσουμε τώρα όλα τα κομμάτια. Ακριβώς.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική

0: Λεωφάντα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, το Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποθεραπευτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους.
2: Τώρα, Κατερίνα, οι δύο υπουργοί έδωσαν συνέντευξη τύπου σε αμερικανικά μέσα κυρίως, καθώς και σε δύο ελληνικά. Τι υπόθηκε εκεί και βεβαίως θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινώ με το πρώτο σου ερώτημα, στο οποίο σε συνέντευξη τύπου, κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν όταν ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν πλήρως όλα τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, ή τι κάθετος διάδρομος, εξορίξεις Εύρων και Έξων, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το θυμίζω είναι δύο. Είναι και με την Αίγυπτο, αλλά είναι και το επίμαχο καλώδιο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, που μπριζώνει πολύ τους Τούρκους. Ναι. Η λέξη Τουρκία δεν υπόθηκε καθόλου τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η απάντηση του κύριου Ρούμπιο, διότι είπε ότι είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι. Η ενεργειακή ασφάλεια, είπε, είναι εθνική ασφάλεια. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι, τόνισε, σε όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας, μιλάει για τα ενεργειακά μας σχέδια. Υπάρχουν, ωστόσο, λέει, διασυνδέσεις με άλλες χώρες που περιπλέκουν την κατάσταση. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και όχι μέσω συνεντεύξεων τύπου. Αυτό είναι η αιχμή για τις ενστάσεις του κύριου Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, τόνισε, το είπε τρεις φορές, για να καταλάβεις, είμαστε απόλυτα, λέει, προσιλωμένοι σε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολύ ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τραπέζι του διαλόγου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι χαμογέλασε πλατιά ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είναι μία ψήφιση εμπιστοσύνη των Αμερικανών αυτή και στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου που πριζώνει πολύ τους Τούρκους. Επομένως, θέλαμε να πάρουμε δημοσίου μια τέτοια τοποθέτηση και ας μην πω ότι τη λέξη Τουρκία την πήραμε. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα.
2: Ναι, σε λίγη ώρα πέφτουν στιγμή και υπογραφές, μάλιστα, ανάμεσα στον κύριο Δένδια.
3: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όλοι κατευθύνονται προς το κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου θα γίνει συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Ο κύριος Δένδιας θα παραστεί μαζί με τον κύριο Ρούμπιο στην υπογραφή από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάς, για αυτήν την επιστολή προθέσεων που λέμε για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ουσιαστικά αυτή η επιστολή τι κάνει, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδος στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας για αυτήν την σύμπραξη με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τι θα γίνουν, λοιπόν, συνεκπαιδεύσεις, κοινές ασκήσεις, συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς όπως κυβερνοάμυνα, κυβερνοασφάλεια κλπ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, το πιο σημαντικό από τα τρία μνημόνια που θα υπογραφώ. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι επιμέρους συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου, διότι καλύπτουν όλο το φάσμα από ενέργεια, άμυνα μέχρι εκπαίδευση, πολιτισμό, εσωτερική ασφάλεια, εμπόριο, ναυτιλία κλπ.
2: Μάλιστα, πάμε λοιπόν τώρα το απόγευμα. Μία ώρα πριν συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανέβει στην Πνίκα, όπου εκεί θα εκφωνήσει μια ομιλία με πολλά μηνύματα.

0: που μαθαίνουμε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτό?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα παρασκήνιο. Ο κύριος Ρούμπιο ήθελε να εκφωνήσει, ήταν προσωπική του βούληση, να εκφωνήσει αυτή την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ πριν καν κλειδώσει η ακριβής ημερομηνία που θα έρθει εδώ. Ήθελε να απευθυνθεί από τον Ιερό Βράχο και με φόντο την Ακρόπολη. Διάλεξαν και πολύ ωραία ώρα, αν μου επιτρέπεις, έτσι στο Σούρουπο, την ώρα του Δειλινού. Το σκηνοθετικά δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Πρόκειται να αναφερθεί στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην γέννηση της Δημοκρατίας. Πρόκειται να αναφερθεί στο ρόλο της Ελλάδας στο σήμερα, που επιτελεί κατά τις ΗΠΑ πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται να μιλήσει κυρίως για την Δύση και το πώς η Δύση πρέπει να είναι ενωμένη.
0: Ναι.
1: Και αν μου επιτρέπεις και ένα σχόλιο, αυτό που λέω και εγώ αλλά και λένε όλοι εδώ οι συνάδελφοι στα πηγαδάκια, Έλληνες και Αμερικανοί, είναι ότι θα είναι μια προεδρικού επίπεδου εμφάνιση.
0: Μάλιστα.
1: Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε δει τέτοιου είδους ομιλία στην ΝΙΤΑ ήταν από τον πρόεδρο Μακρόν. Είναι μια εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλούς συμβολισμούς σε ένα διόλου τυχαίο σημείο.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να συνδεθώ.
1: Μετά το συναντητή με τον Πρωθυπουργό, ήθελα να πω στο
0: Μεγάλο Μαξί. Βεβαίως, στις 7 η ώρα. Να ευχαριστήσω θερμά την Κατερίνα Τσαμούρη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με την Αμερικανική Πρεσβεία. Εκεί μιλά αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Καθώς εμείς εκπονούμε τις εργασίες μας εδώ. Ευχαριστώ θερμά.
0: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως αναφέρθηκε, επισκέφθηκε και εκεί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κοντά του είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης. Και βεβαίως πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι για μια ακόμη φορά, το έχουμε πει και εδώ από τα παραπολιτικά, πολλές φορές το έχει τονίσει η Λαλέλα, ότι είναι στο προσκήνιο το αμερικανικό LNG, ο κάθετος διάδρομος, και μάλιστα αναφέρθηκαν οι δύο υπουργοί και συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Λαλέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, ακριβώς έτσι είναι. Έκανε ειδική αναφορά στον κάθετο διάδρομο ο κύριος Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που έκανε τον κύριο Κεραπετρίτη, και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Διότι αποδεικνύει αυτό που λέγαμε και χθες, ότι στην ενεργειακή ατζέντα είναι το βασικό θέμα και το κατά πόσο πιθανότητα θα δοθεί συνέχεια στις συζητήσεις και στον έκτο στρατηγικό διάλογο λίγες ώρες αργότερα στο Ηλίσιαν, όπου δεν θα είναι ο κύριος Ρούμπιο, αλλά θα είναι όλη η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Παπασταύρου από την ελληνική πλευρά, στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέβει σε πιο υψηλό επίπεδο. Και σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στο ενεργειακό σχέδιο βρίσκεται και ο κάθετος διάδρομος, που θα αποτελέσει το κλειδί, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και να καταστεί δυνατή η αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το ίδιο θέμα, να πούμε, Έρη, απασχόλησε και τη χθεσινή τετραμερή σύνοδο των Υπουργών Ελλάδας, χώρες Μακεδονίας, Σερβίας και Βουλγαρίας στο Βελιγράδι, όπου και πάλι ο κάθετος διάδρομος ήταν ψηλά. Σε επίκεντρο βρέθηκε ακριβώς η διακλάδωσή του προς τα δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγα, στις προτεραιότητες των Αμερικανών όσον αφορά τον εφοδιασμό της με αμερικανικό LNG. Και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα με πιο αυτό, θα έλεγα, πιο σημαντικό, την ανακοίνωση από σερβικής πλευράς ότι ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα η κατασκευή του αγωγού, του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, η οποία σε συνδυασμό με τον αγωγό Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο ήδη κατασκευάζεται, είναι τα δύο κρίσιμα κλειδιά, οι δύο κρίσιμες φυσικές υποδομές για να γίνει ακριβώς αυτό και να έχουμε με σημείο αφετηρίας στο έφεστο Αιγαίο Αλεξανδρούπολης ένα νέο κόμβο τροφοδοσίας αυτών των χωρών με αμερικανικό LNG από το τέλος του 2027 και μετά. Έρη.
0: Μάλιστα. Ένα σπουδαίο έργο λοιπόν. Αλέλα Χρυσανθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα τη παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται, οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
4: Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την Αττική. Πάνω από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκονται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα και βεβαίως η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο είναι στο κόκκινο. Μαζί μας είναι ο κύριος Κίμωνας, λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, κύριε λογοθέτη.
5: Καλή σας ημέρα. Πράγματι έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς είναι γεμάτο το πρόγραμμα του Αμερικανού αξιωματούχου και τα έχουμε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αρκετές δυσκολίες, περιμετρικά δηλαδή της πλατείας Συντάγματος, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, την άνοδο της Συγκρού από τις στήλες του Ολυμπίου, διότι έχουμε εκεί διακόπτεται η κυκλοφορία όταν μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και φυσικά όλο αυτό έχει επιπτώσεις στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλες καυστερήσεις ακόμη και αυτή την ώρα στο Χρυσό. Έχουμε πολλή κίνηση στην άνοδο που δεν βρισκόμαστε πλέον σε ώρα αιχμή. Η ώρα είναι 12 και 22 πρώτα λεπτά, οπότε είναι μια ώρα που η κυκλοφορία βελτιώνεται. Και όμως επειδή το κέντρο είναι σχεδόν κλειστό, έχουμε πολύ μεγάλη φόρτιση στους περιφερειακούς δρόμους. Ο Κηφισός επιβαρύνεται πάρα πολύ, Λεωφόρος Αθηνοκορίνθου, η Αττική Οδός που είχε πάρα πολύ κίνηση το πρωί, αλλά ακόμη και τώρα έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία. Κηφισίας ψηλά από την Αλεξάνδρας και πάνω έχουμε αρκετή κίνηση μέχρι το Μαρούσι.
0: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το μετρό, αν θα κλείσει κάποιο σταθμός μετρό.
5: Για το μετρό δεν έχω, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ναι. Ούτε από την εταιρεία, ούτε από την ελληνική αστυνομία, το ποιοι σταθμοί θα κλείσουν και ποιες ώρες. Εκεί δεν έχουμε ενημέρωση.
0: Και μακάρι να μην κλείσει κάποιος σταθμός, γιατί πραγματικά μετά θα γίνει το απόλυτο κομφούζιο.
5: Δεν έχει άλλο τρόπο ο κόσμος να μετακινηθεί.
0: Σωστά.
5: Είδα ότι είναι ενημερωμένοι οι οδηγοί και το πρωί δεν έγινε ο κακός χαμός στο κέντρο.
0: Προσπάθησαν να το αποφύγουν, ναι.
5: Πρέπει να το αποφύγει. Ναι, είναι σημαντικό.
0: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνουμε, μέχρι αργά το βράδυ θα υπάρχει αυτή η κίνηση και αυτή η κινητικότητα και τα μέτρα, διότι υπάρχει και η μετακίνηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πάει στην Πνίκα, μετά θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οπότε μέχρι αργά το απόγευμα θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι κι αλλιώς και μέχρι αύριο ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα στο θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ στα παραπολιτικά από την Δευτέρα, με την ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα, από τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στον ραδιοσταθμό μας. Μεγάλες δυσκολίες στις οικογένειες, υπάρχει αδυναμία να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Γίνεται μια αιματηρή οικονομία επί της ουσίας για να πληρωθούν οι λογαριασμοί και οι υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, σε γαλακτοκομικά, σε τυριά, σε αρτοπαρασκευάσματα και σε άλλα φυσικά επώνυμα προϊόντα. Και βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, οι αυξήσεις φτάνουν, τις βλέπει το Υπουργείο, φτάνουν σε βασικά είδη τροφίμων, όπως έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κυροκομικό.
0: Βαγγέλη,
6: Τώρα,
0: είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία μας. Επανέλαβα, έχεις την καλοσύνη.
6: Κοίταξε, οι κατάλογοι που φτάνουν στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή δείχνουν μια αύξηση τιμών. Την κατάσταση αυτή την περιγράφει λίγο πολύ και ο Υπουργός σήμερα σε μια συνέντευξή του, όπου λέει ότι περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μιλάμε για αυξήσεις σε βασικά είδη τροφίμων, ειδικά όπως είναι τα τυροκομικά, το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Οι αυξήσεις είναι μέχρι και 15%. Δεν είναι μεσοσταθμικά, μέχρι 15%. Είναι στο ψωμί και είναι πάρα πολύ, έρχονται πάρα πολλές αυξήσεις στα λαχανικά λόγω της καταστροφής
0: στην Κρήτη.
6: Λοιπόν, μιλάμε τώρα μεσοσταθμικά αυξήσεις που κυμαίνονται από το 5% μέχρι το 10% σε πολλά προϊόντα. Όταν τι λέμε πολλά προϊόντα, εννοούμε από 500 έως 1000 κωδικούς. Και γι' αυτό, εάν δεις ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για 1700 κωδικούς όπως ήταν παλιά, όπως ήταν πριν δύο μήνες, αλλά μιλάει για μείωση τιμών σε 400-500 κωδικούς. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί να απορροφήσει ο παραγωγός αυτή τη τιμή του ντίζελ. Σήμερα έχει πέσει λίγο το ντίζελ, η μείωση των 5 λεπτών που έφερε η κυβέρνηση έχει μειώσει τιμή, την έχει κατεβάσει στα 2,16. Δηλαδή 2,36 πραγματική τιμή. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
6: Και αυτή είναι 20 λεπτά. Αυτό.
0: Πάμε να βάλει μια ανατελεία να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα η κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, είναι οικονομική αναλύτρια και καθηγήτρια οικονομικών στο Aegean College. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί ρίχνει καμπανάκι για διπλό καπέλο ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, σε νοπά, κρέατα και ψάρια. Και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη.
7: Δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας, πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις. Κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπά κρεατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά.
0: Τώρα, Βαγγέλη, η βενζίνη επιμένει, είναι σχεδόν στα 2,20 στην Αττική, έτσι μπορεί να τα ξεπερνά και σε κάποιες άλλες περιοχές έτσι κοντά στην Αττική. Βεβαίως, στις νησιωτικές περιοχές το γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πετάξει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το επίπεδο?
6: Η τιμή είναι 2,30. Πρέπει να αφαιρέσουμε την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Η τιμή είναι 2,30. Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με το ντίζελ. Το ντίζελ είναι το μεγάλο πρόβλημα και η βενζίνη είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά το ντίζελ είναι γιατί επηρεάζει αυτό που λέγε η αναλύτρια, η Δάφνη Γρηγοριάδου. Επηρεάζει και την παραγωγή και τη μεταφορά και όχι μόνο αυτό. Τα λιπάσματα με τι παράγονται? Ναι. Οι ζωοτροφές με τι νομίζετε ότι παράγονται? Τα λιπάσματα δημιουργούν τις ζωοτροφές και αν δεν είναι συνθετικές κλπ. Το τριφύλι και λοιπά που με τι παράγεται, με λιπάσματα, με τρακτέρ που κινείται με πετρέλαιο και λοιπά. Αυτά όλα ακριβαίνουν. Μέχρι τώρα, το έχουμε πει επανειλημμένως από την Βαθμή Συχνότητα ΕΡΗ, δεν το είδαμε γιατί το καλοκαίρι αυτό ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Υπήρξε και η συμφωνία των κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και της αγοράς και η οποία κράτησε αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί. Με την τιμή του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια και με τη βενζίνη στα 2,20 και το diesel στο 2,15 που είναι σήμερα, δεν μπορεί να κρατηθεί. Και δυστυχώς οι ανατιμήσεις είναι αντεπόρτας. Το θέμα είναι το πότε θα νιώσουμε όλη αυτή την αύξηση τιμών.
0: Ναι. Έχει σημασία βέβαια να αναφέρουμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης στο πετρέλαιο για τους αλλοείς. Να θυμίσουμε ότι οι ψαράδες μας βρίσκονται σε κινητοποίηση εδώ και 5 μέρες. Σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός. Να δούμε πώς θα το δράσουν.
6: Δεν είμαι ενήμερος, αλλά χτες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 95 εκατομμύρια στήριξη
0: στο βιομηχανικό ρεύμα. Ναι, πριν από λίγη.
6: Εταιρείες τροφίμων αυτό το πράγμα.
0: Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε διπλασιασμό έτσι, στο πετρέλαιο που αφορά στους αλλοείς. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση εκείνων, έτσι, διότι βρίσκονται σε παρατεταμένες κινητοποίησεις εδώ και μια εβδομάδα.
6: Η κατάσταση δεν είναι εύκολη γιατί συντρέχουν πολλοί παράγοντες. Οι καταστροφές στη Ρωσία που έχουν καταστραφεί δηληστήρια.
0: Ναι.
6: Το κλείσιμο πολλών δηληστήριων. Χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι από τα 100 δηληστήρια που λειτουργούσαν πριν 20 χρόνια στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 70. Δηλαδή υπήρξε αυτή η στροφή στην πράξη μετάβαση. Πάμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και μειώσαν και κλείσανε πάρα πολλά δηληστήρια στην Ευρώπη. Βέβαια τα δικά μας τα δηληστήρια είναι τυχερά γιατί εξαρτούν πάρα πολύ. Αλλά από τη στρατηγική τους, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν το κύμα ακρίβειας που διωγγώνται. Θα το νιώσουμε το πρώτο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2027 πάρα πολύ άσχημα.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, την ίδια ώρα οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και μερικές υποχρεώσεις που είναι αυτό που λέμε συμβατές υποχρεώσεις. Ακόμα για να πάνε στο συνεργείο ενός αυτοκινήτου τους, να επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους. 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι με φθαρμένα ελαστικά. Αυτό λέει ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου εδώ στα παραπολιτικά. Να τον ακούσουμε.
8: Ένας άνθρωπος που ερχόταν να κάνει μία φορά σέρβις ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τα χιλιόμετρα, τώρα έχει μειωθεί. Δηλαδή αυτός που ερχόταν δύο έρχεται μία. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα και στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Το 80% των αυτοκινήτων που μπαίνουν στο κατάστημα έχουν πάρα πολύ φθαρμένα λάστιχα. Και γενικά στα σέρβις του δεν είναι τυπική όπως ήταν πρώτα. Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%
0: ναι,
8: η επισκεψιμότητα. Και σε όλες τις επισκέψεις πάντα βγαίνει το κόστος και μετά από εκεί πέρα, αν είναι να φτιάξουν 10 πράγματα, φτιάχνουν τα 5 ή δεν φτιάχνουν τίποτα. Σπάνια να μπει κάποιος μέσα και να πει τι θέλει τα μάξι, φτιάχνουμε όπως γινόταν παλιά. Έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Την ίδια ώρα ο κόσμος αναζητά τρόπο για να ζεσταθεί, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι βορειότερα της Αττικής, όπου το κρύο έχει έρθει ήδη. Προσπαθούν να αναζητούν να βρουν τρόπους. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξηγεί εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Αλεξάνδρου Κλώσσα τι προσπαθούν να κάνουν οι περισσότεροι καταναλωτές.
9: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνηση γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων με τριασμόνωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι η ίδια. Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι, όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά και τώρα θα πληρώσει 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
10: Ναι.
9: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, έτσι, και βεβαίως τι νεότερα έχουμε στον κλάδο της ενέργειας.
11: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
12: Ιόνιον FM.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ακούτε το Ionion FM.
9: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γλυπτά του Παρθενώνα και μάλιστα με μια πιο επιθετική στάση. Αυτό τώρα, Κώστα Παπαχλημίτζου, που είσαι μαζί μας, καλό μεσημέρι. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής της Αθήνας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς ερμηνεύεται?
10: Φαίνεται πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμή βλέπαμε τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μαζί με τον Λίνα Μεντών τελευταία χρόνια που ανακολουθήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Τέτοια αστυνομία στην ομιλία με το Βρετανικό Μουσείο. Υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τότε που βγήκε ο Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία, αναδείχθηκε του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παλαιότερων δηλώσεων του. Ο κ. Μπέρναμ βέβαια τα πήρε πίσω τι δηλώσει αυτέ. Έκανε κάτω κοινό λεγόμενο μια κολοτούμπα. Έχουν κολλήσει από τι πέντε πραγματεύσει.
9: Πολλέ τέτοιε βρετανικέ κολοτούμπε είχαμε το τελευταίο διάστημα. Με πάρα πολλού.
10: Ισχύει. Επομένω, χθε λοιπόν στη συζήτηση που διοργανώσαμε το Βήμα, είδαμε μια διπλή αλλαγή στάση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, πρώτον, το είπε και ο ίδιος ότι θα παρουσιάσουμε μεγαλύτερη ένταση της αξιώσης μας, ναι, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και προς την Βρετανική κυβέρνηση. Και είπε ότι προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από τον Άντι Μπέρναμ, όταν συναντηθούν, το νόμο του 1963 που απαγορεύει ουσιαστικά στο Βρετανικό Μουσείο να εκχωρεί μόνιμα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της συλλογής του, να υπάρξει μια εξαίρεση. Τροποποίηση αυτού του νόμου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό το οποίο θα ζητήσει. Το δεύτερο είναι, και ακόμη πιο ενδιαφέρον αυτή τη γνώμη μου, ναι, ότι έβαλε το ζήτημα των ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων, το παρέθετο άνοιξε ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την επανεισδοχή, επαναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανατροπή του Brexit, έστω μερικός συλλογικός θα το δούμε, αν και πώς ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά αν λοιπόν ξεκινήσουν, η Ελλάδα θα βάλει θέμα επανένωση των κλειπών του Παρθενώνα. Θα το βάλει στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει 10 ζητήματα στο τραπέζι, 50, 100, δεν ξέρω πώς θα βάλει. Ένα από αυτά θα είναι, θα το βάλει η ελληνική πλευρά και θα τα πετύχει μάλλον η ελληνική πλευρά να μπει, να είναι και η επανένωση των κλειπών του Παρθενώνα.
9: Τώρα, Κώστα, είχαμε μία τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, νωρίτερα. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Φυσικά μίλησε για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
10: Ναι, και μάλιστα έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα η μέρα που είναι ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει την πρώτη επίσκεψη ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και θα εκφωνήσει την ιστορική ομιλία στην Μπλίκα. Θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε για την ακρίβεια στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration που είναι το γνωστό πανεπιστήμιο Τσίνχουα. Μίλησε για την εταιρική σχέση που υπέγραψε εκείνη τη δική του κυβέρνηση, κάνει αναδρομή δηλαδή στις ελληνοκοινωνικές σχέσεις από το 2006. Λοιπόν, εξήγησε γιατί είχε τότε στρατηγικό όραμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο πρωθυπουργό. Φτάνει στο σήμερα. Μιλάει γενικώς για τον πολυπολικό κόσμο, όπως είπε, στον οποίο ζούμε. Λέει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, βασιζόμενες στη στρατηγική στρατιωτική τους υπεροχή, αν και όχι, λέει, με αξιοσημείωτη επιτυχία, με σαφή το δεχμή. Και λέει στο τέλος τη δική του άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε ότι είναι στεγαμισμένη με τη Δύση, ότι η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού, ακόμα και διχασμού, και η Ελλάδα και η Κίνα επιμοιράζονται κοινέ ενισχύσει και κοινά συμφέροντα. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλει να δείξει το δρόμο προς την ελληνική εξωτερική πολιτική, να ακολουθήσει το δρόμο πιο στενών σχέσεων με την Κίνα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τον έναν πρώην Πρωθυπουργό θα πάμε στον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και πάλι έριξε τα καρφιά του, είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Παραπολιτικών. Τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Είχαμε για το Σαββατοκύριακο δύο συνεχείς παρεμβάσεις. Είχαμε και τη χθεσινή από το βήμα του συνεδρίου του βήματος για την Αθήνα που είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξεβέλει κατά της κυβέρνησης για την ασκούμενη κοινωνική και οικονομική πολιτική, ενώ αναφέρθηκε, όπως και ο κύριος Βενιζέλος, με τον οποίο ήταν μαζί χτες στο συνέδριο του βήματος, αλλά και με την κυρία Παταμανάκη, σε άγνωστες έως σήμερα πτυχές από την περίπου 50 ετών πορεία του στην Βουλή και από την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ο κύριος Σαμαράς στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, όταν η κυρία Μέρκελ, όπως έλεγε, του ζητούσε, είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί βέβαια, του ζητούσε να βγει από το ευρώ η Ελλάδα, όμως εκείνος εκεί, ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι μπορούσε να αποφευθεί η χρεοκοπία, όπως και έγινε. Κατά δεύτερο, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό άγνωστο μέχρι σήμερα, το 2013, όταν έπρεπε να υπογράψει η Ελλάδα τα 72 προαπαιτούμενα που ζητούσε η Τρόικα, αλλά έλειπε μία υπογραφή ενός ενώτερου υπηρεσιακού στελέχους του Δημοσίου, τον οποίο ξύπνησε ο ίδιος και ο κ. Σαμαράς σε μία μισή ώρα τη νύχτα, και όταν του είπε ποιος είναι, εκείνος απάντησε ότι εγώ είμαι ο Πούτιν, και χρειάστηκε δύο φορές και ούτως ώστε να καταλάβει, μέχρι να καταλάβει το στέλεχος αυτό ότι τον έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου, και μάλιστα έστειλε και την αστυνομία για να τον πάρει. Και βέβαια και αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό από το 1979, όπου εκεί ήταν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο για τα φορολογικά, στο οποίο μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή τότε το 1979, επειδή ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ένας παλιός κοινοβουλευτικός, δεν μπορούσε να μεταβεί επειδή του είχε χαλάσει το αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί, Έρη, ότι στο 1979 αναφέρθηκε και σήμερα και ο κύριος Καραμαλής σε ένα ταξίδι που είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1979 στην Κίνα. Θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα θα είναι πολύ αιχμηρός τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένεται να κάνει ομιλίες και για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την ακρίβεια των μείζων κοινωνικό πρόβλημα της εποχής.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
12: Και ανησυχώ βαθύτατα, γιατί δεν θέλω να αποδεχτώ μια κατάσταση παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ποιος άραγε είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας? Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας. Δηλαδή εκείνων που αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας, πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
9: Πάμε τώρα στο Πασόκ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς, βέβαια, είναι το Πασόκ και μάλιστα συνεδριάζει το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 4 το μεσημέρι υπό τον κύριο Αδουλάκη. Αντικείμενο είναι ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός του Πασόκ και ιδιαίτερα το θέμα της κατάθεσης της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει πάρα πολύ. Θυμίζω ότι είχε κάνει και εκδήλωση ο κύριος Ανδρουλάκης τον περασμένο Αύγουστο και τώρα θέλει το θέμα αυτό, θεωρώντας ότι έτσι το έχει πάρει πάνω της η Χαριλάου Τρικούπη, να το κάνει και κοινοβουλευτική πρόταση. Οπότε και αυτό το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο της συναντρίασης. Θα κάνει και τον τεμπούτο του ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Αποστολάκης και θα έχει κάπως έτσι 35 βουλευτές. Έχει αριθμεί πλέον το Πασόκ. Να σου πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα στη μία είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη που θα δώσει ο κύριος Σαδουλάκης με τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βήματος. Οπότε περιμένουμε και ένα πρώτο σχολιασμό της Χαριλάου Τρικούπη επίσημο για το θέμα της επίσκεψης σε Ρούμπιο. Καθώς περιμένουμε και ποια θα είναι η αντίδραση. Προς ώρας η εντολή προς τα στελέχη είναι χαμηλή τόνη. Να δούμε πρώτα τι θα συμφωνηθεί, ποιες θα είναι οι επίσημες τοποθετήσεις και μετά. Αντιστοίχως η αντίδραση, αλλά ένα πρώτο σχόλιο θα έχουμε σε λίγη ώρα από τον κύριο Αδουλάκη.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Τώρα από την πλευρά της η Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα θέτει ως στόχο να συγκροτήσει ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μιλώντας στη συνεδρίαση των συντονιστών του κόμματος ο Άλεξης Τσίπρας είπε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Για να τον ακούσουμε.
14: Νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
9: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είναι στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι είναι αθώος. Για να τον ακούσουμε.
15: Είμαι αθώος στην ιστορία. Είμαι αθώος.
9: Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από αυτή την ιστορία που αποκαλύφθηκε και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό που φαίνεται να έχει πέσει έξω το δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, έτσι, και όλη αυτή η κομπίνα η οποία έχει στηθεί.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγους του και των 5 συγκατηγορουμένων του. Για τη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Κατά τη μεταγωγή του από τη Γαδά, όπως είπες και εσύ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτό. αυτουργία. Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό είναι πλημέλημα.
9: Σωστά.
16: Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 29 εταιρείες που είχαν ιδρυθεί από τον Φίλιππο Καμπούρη, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Οι επιχειρήσεις αυτές αρχικά εμφανίζονταν να ανήκουν και να διοικούνται από επιχειρηματίες. Στη συνέχεια όμως περνούσαν στα χαρτιά σε αχυρανθρώπους, δηλαδή σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς ωστόσο να έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Και φαίνεται ότι πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες κρύβονταν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγος.
9: Άννα, οι έρευνες στο μεταξύ συνεχίζονται, έτσι? Δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα 7-8 άτομα.
16: Συνεχίζονται, και να πούμε ότι και τρεις γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει στη Γαδά ως μάρτυρες για το κύκλωμα το συγκεκριμένο.
9: Ότι είχαν πέσει θύματα, δηλαδή.
16: Για να επιβεβαιώσουν, δούλευαν σε κέντρο που πίσω από το οποίο φέρεται να κρυβόταν ο Φίλιππος Καμπούρης, ήταν ιδιοκτήτης δηλαδή.
9: Μάλιστα.
16: Να πούμε ότι είναι γνωστά τα ονόματά τους, είναι ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου.
9: Μάλιστα, πολύ γνωστή, πολύ γνωστή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, στον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι βρέθηκε και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκαν οβίδες και βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Λεοντή, και τι πρόκειται να γίνει τώρα?
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον Status. Αυτό μας έλειπε. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της 6ης προβλήτας στο λιμάνι, αλλά εκεί έχει βρεθεί, όπως είπε, τεράστιο όγκος υλικού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με τις έσχορα πληροφορίες, τις βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από την βάση της Νέας Προβλήτας, το οποίο φυσικά δημιουργεί την επιφανειακή υποδομή της επεκτάσεως, όσο και στο σημείο της εισόδου και εξόδου της προβλήτας. Το πιθανό σενάριο, κυρίες και κύριοι, είναι οι Γερμανοί να απέριψαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αναχώρησή τους από την πόλη μας στο μακρινό 1944. Ήδη έχει ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας για να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και πώς πρέπει να απομακρυνθούν οι βόμβες και το πολεμικό αυτό υλικό.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεοντή Μαχερά, για αυτό το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι έχει συμβεί στη Γαλλία, τι συμβαίνει εδώ και τόσες ημέρες στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους. Πάρα πολλοί τραυματίες, πάρα πολλά έντονα επεισόδια. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι, όπως τα λες, είναι για τη Γαλλία. Εντάσεις, χάος και ένα κύμα αμφισβήτησης που μεγαλώνει σε βάρος του Εμμανουέλ Μακρόν.
9: Νομίζω, Ελισάβετ, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
18: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι μας θυμίζει την κοινωνική δυσαρέσκεια του Μαΐου του 1968.
9: Ναι, σωστά.
18: Οι αριθμοί, όπως είπες και εσύ, μιλούν από μόνοι τους. Κάτι δείχνουν. Γιατί στις μαθητικές κινητοποίησεις σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι. Ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 450.000. Τι έγινε λοιπόν? Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες λύκια αποκλείστηκαν.
9: Ναι.
18: Και να επισημάνουμε εδώ.
9: Είναι σε κατάληψη 1.800 σχολεία.
18: Ακριβώς, και είναι όχι μόνο στο Παρίσι, στη Λιόν, στο Στρασβούργο, στη Ρεν, στην Τουλούζη. Και μιλάμε έτσι για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Από πού? Από τα προάστρια του Παρισιού και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Τώρα, ας πούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι μαθητές.
9: Θα σου πω, Ελισάβετ, ότι οι λόγοι για τους οποίους διαμαρτύρονται είναι οι ίδιοι λόγοι που ακριβώς διαμαρτύρονται και εδώ οι Έλληνες μαθητές.
18: Ακριβώς. Τι είναι λοιπόν? Η ελλείψη εκπαιδευτικών, υπερπλήρης τάξης και κακή κατάσταση σχολικών κτηρίων.
9: Ναι.
18: Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό πριν από λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρες, όταν 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του στη διάρκεια επεισοδίων στη Βόρεια Γαλλία. Μιλάμε για διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Και φυσικά ο Γάλλος Πρωθυπουργός Λεκορνή έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν αυτά τα βασικά ζητήματα και όλα αυτά σε μια Γαλλία που αντιμετωπίζει τη διόγκωση του χρέους. Βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.
9: Και από ό,τι φαίνεται, Ελισάβετ μου, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
18: Όχι, έτσι, με τίποτα. Έτσι.
9: Σε ευχαριστώ θερμά. Θέλω τώρα το Lionel Messi στον τελευταίο του χώρο.
19: Και perde rapidamente a Argentina recomeça. Vamos, bola por cima, Lionel Messi!

0: Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε όλο αυτό που συνέβη χθες το βράδυ εκεί με τον τελευταίο χορό, μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ένας Λιονέλ Μέση που ήταν και πολύ συγκινητικός, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στην Αργεντινή, φόρεσε για τελευταία φορά αυτή την φανέλα, ο ίδιος ήταν τρομερά συγκινημένος, ήταν σε μια κατάσταση που κάθε ποδοσφαιριστής, πόσο δε μάλλον ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής αυτής της κλάσης, κρέμασε τα παπούτσια στην Εθνική σε ηλικία 39 ετών. Ο Λιονέλ Μέση, ένας πραγματικός ήρωας στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι πολύ μεγάλο ίνδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους, σε μια τελετή που πραγματικά ήταν φαντασμαγορική σε όλα τα επίπεδα και που βεβαίως άφησε εποχή. Έτσι, και βεβαίως θυμίζει και κάποιους άλλους παλαιότερους παίχτες αυτής της κλάσης, την ώρα που κρεμούσαν τα παπούτσια. Ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ήταν η τελευταία βραδιά του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Είχε πολλά δάκρυα, πολύ συγκίνηση, είχε δική του ομιλία. Αναφέρθηκε στον πατέρα του που πρόσφατα πέθανε. Είπε πολλά πράγματα, είπε ότι πάντα ήθελε να είναι με την Εθνική Αργεντινή από μικρός. Ήταν ένα όνειρο που το έκανε πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις, ήταν μια βραδιά ιστορική για τον ίδιο.
0: Ήταν μαζί με τα παιδιά, με τα παιδιά του, σωστά, με την οικογένειά του.
1: Με τα παιδιά του, τη γυναίκα του, επίσης έκλεγαν. Ο ίδιος ήταν φορτισμένος, οι παίχτες του έκλεγαν. Ο προπονητής του, ο Λιονέλ Σκαλόνι, έκανε το ίδιο πράγμα την ώρα που μιλούσε ο ίδιος. Ήταν γενικά μια πολύ όμορφη, ζεστή βραδιά που θα τη θυμάται και ο ίδιος για πάντα με τα όσα έχει κάνει με την Εθνική Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
1: Ένα Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα.
0: Μεγάλες επιτυχίες. Πάμε τώρα και στο Γιώργιο Καραϊσκάκης. Είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση χθες μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Πρωθυπουργού και βεβαίως από ό,τι φαίνεται το έργο αυτό παίρνει σάρκα και οστά.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Παρουσιάστηκε το σχέδιο που υπάρχει για το νέο Καραϊσκάκη. Ένα ζήτημα που υπήρχε και είχε να κάνει σχετικά με το ύψος, το οποίο θα σηκωθεί και θα πάει στα 52 μέτρα, δηλαδή 10 μέτρα παραπάνω από ό,τι είναι τώρα, ήταν αυτό που, έτσι, αν μπορούσαμε να πούμε, δημιουργήσει ένα θέμα. Αυτό θα λυθεί. Δεσμεύτηκε και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που ήταν εκεί και αρμόδιοι για τα συγκεκριμένα έργα που είναι να γίνουν τον Ολυμπιακό. Ο οποίος ετοιμάζει τώρα το φάκελό του έτσι για να πάρει την οικοδομική άδεια με βάση και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα γίνουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα τεράστιο έργο, μια επένδυση άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Θα καλυφθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακό σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο σε 4 επίπεδα, 53.000 θέσεων, με όλες τις ανέσεις για τους θεατές, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν, ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνουν 24 ώρες το 24ωρο, γιατί θα έχει και...
0: Ό,τι καλύτερο, Αλέξανδρε, για τους Έλληνες φιλάθλους και για τους φίλους φυσικά των Ερυθρολεύκων. Εδώ στα παραπολιτικά, να σε ευχαριστήσω θερμά, Αλέξανδρε, μίλησε ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης, και βεβαίως είπε ότι το έργο παίρνει σάρκα και οστά, μάλιστα από τον ερχόμενο Ιούνιο.
2: Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να αποδεχθεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά τη Σύμφωνη Νόμη και του Δήμου Πειραιά, ώστε να μεγαλώσει η χωρικότητα στο Αγίου Καραϊσκάκη. Είναι μια καθαρά, όπως ξέρετε, ιδιωτική επένδυση. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το project, το όλο εγχείρημα. Απεδέχθηκε η κυβέρνηση. Τέθηκε ένα οδικό χάρτη, ο οποίο νομίζω θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα. Έχει ένα ορίζοντα καταρχά το να μπορέσει ο Ολυμπιακό να ξεκινήσει την επένδυση ή δυνατόν τον επόμενο Ιούνιο.
3: Το Καραϊσκάκη τέλο για τον χρόνο. Θα πάει ολόκληρο.
2: Εάν όλα πάνε όπω χθε συμφωνήθηκαν,
3: ναι,
2: και είμαι βέβαιο ότι θα γίνουν έτσι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα αναγκαστεί να μετακομίσει για 2 χρόνια στο ΑΚΑ.
3: Το γήπεδο πόσο μεγαλώνει?
2: Θα είναι 53.000.
3: Η σεζόν που θα μπει μέσα ο Ολυμπιακός να παίξει, αγωνιστική σεζόν, θα είναι 28-29. 29-30.
2: Και αν νομίζω όλα καλά και προχωράει το θέμα.
0: Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
4: Ακούτε Ionion FM. Είναι από μένα,
5: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο. Σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτε μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα.
6: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση. Εμείς οι Έλληνες καλώς ήρθατε σε μια ημέρα όπως και η αυριανή που είναι ιδιαίτερη λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όπως καταλαβαίνετε και η σημερινή και η αυριανή εκπομπή θα είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένες σε αυτό και στις προεκτάσεις, στην επίσκεψη του Ρούμπιο, στο παρασκήνιο, στις πληροφορίες, στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και στις προεκτάσεις στην ελληνοαμερικανική συνεργασία. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρον, καλησπέρα. Εγώ θα πω μερικά πράγματα για το Ρούμπιο, τα οποία είμαι σίγουρος θα τα εξετάσεις μετά, αλλά θέλω λίγο να τα δούμε σε ευρύτερη διάσταση. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι για πρώτη φορά μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στα τελευταία δύο χρόνια, που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα εκτενές τρίγωνο από την Ισλανδία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Πορτογαλία. Το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, γιατί οι τρεις συγκεκριμένες χώρες είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τελευταίο δημοψήφισμα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές στρατιωτικές βάσεις και στη χώρα μας και στην αεροπορική βάση Κέφλαβικ στην Ισλανδία, στον παγωμένο Βορρά που λέω εγώ, και βεβαίως και η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στις Αζόρες στην Πορτογαλία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο ανήκει, όπως ξέρεις, στην πορτογαλική εδαφική επικράτεια. Συνεπώς, έχουμε μια επίσκεψη η οποία είναι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, χωρίς να πηγαίνει και σε άλλες γειτονικές. Πάντοτε όταν πηγαίναν οι Αμερικανοί σε μια χώρα, ας πούμε, σκανδιναβική, πηγαίναν και σε άλλες δίπλα, σκανδιναβικές. Mm-hmm. Όταν ερχόντουσαν σε εμάς, βάζαν και την Τουρκία μέσα. Αρέσει, δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει Τουρκία μέσα. Και βεβαίως, όταν στην Πορτογαλία, ας πούμε, βάζαν πάντα και την Ισπανία ή τη Γαλλία. Τώρα, ας πούμε, είναι μόνο η Πορτογαλία. Συνεπώς, ο κύριος Ρούμπιος, οι συγκεκριμένες τρεις χώρες μέσα σε ένα τρίμερο, θέλει οπωσδήποτε, ας πούμε, να δει τι γίνεται από πλευράς ενεργειακής, από πλευράς διατλαντικής, από πλευράς του τι γίνεται στην περιοχή, δηλαδή πιάνει τη Σκανδιναβική, τη Βόρεια Ευρώπη, πιάνει την Ανατολική Μεσόγειο και πιάνει και τον Κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό. Άρα θεωρώ την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σημαντική, έστω και αν είναι σύντομη, γιατί από μια μέρα είναι σχεδόν πάνω κάτω σε εμάς μια μισή μέρα με την επίσκεψή του εδώ. Να πούμε επίσης, Λάπρο, ότι όπως είναι αυτή τα πράγματα, μια συμφωνία η οποία θα υπογραφεί και την οποία δεν έχει φωτίσει κανένας, και τη λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, είναι η συμφωνία που έχει να κάνει με την εθνική φρουρά την Αμερικανική.
0: Τη Φλόριντα, έτσι.
1: Τη Φλόριντα. Αυτή τη στιγμή είναι 54 πολιτείες, όπως και οι ΗΠΑ είναι 50, έτσι. Αν βάλουμε μέσα το Puerto Rico, τα Virgin Islands, προς το παρθένιο νησί, το Guam και το διαμέρισμα Κολούμπια, κάθε μία από αυτές τις πολιτείες, όχι μόνο μία, έχει και παραπάνω σχέσεις με τις εθνικές φρουρές και βεβαίως με στρατιωτικές δυνάμεις χωρών μελών συμμάχων. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν 117 χώρες από τις 193, που δεν θα πω απόλυτα ότι είναι σύμμαχοι, αλλά τέλος πάντων συνεργαζόμενοι. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι συνεταιρισμούς για την ασφάλεια, αν το μεταφράζω καλά.
0: Το PFP, το Partnership for Peace, αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό αυτή τη στιγμή η Φλόριντα έχει αυτή τη στιγμή με κάποιες περιοχές, χώρες μάλλον, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Αν δεν με απατά η μνήμη μου με τη Χιλή, αν δεν με απατά, αλλά ξέρω για παράδειγμα.
0: Και με την Κύπρο, και με την Κύπρο
1: προσφέρα. Και με την Κύπρο. Και με την Κύπρο και το Νιου Χαμσάι έχει επίσης με την Κύπρο, γιατί είναι και πολλοί Έλληνες εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η μεγαλύτερη από τις πολιτείες, ας πούμε, σε εθνική φορά είναι το Τέξας. Κάπου 25.000, πάλι αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να με συγχωρηθούν τα τυχόν λάθη. Τα 25.000 αυτοί έχουν σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν σχέσεις με την Αίγυπτο κλπ. Τώρα η Ελλάδα μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το πρόγραμμα. Η Κύπρος ήταν μετά το γύρισμα που είχε κάνει με τη Δύση και τις επαφές τότε όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Χριστοδουλίδης, που είναι πρόεδρος. Και συνεπώς βλέπω ότι για αυτή εδώ συμφωνία, πέραν των άλλων που είναι για αρχαιολογικά θέματα ή για οτιδήποτε άλλο νομοθετικά με τις βίζες κτλ. Θεωρώ σημείο ότι μην την υποτιμάμε και μάλιστα την ψάχνω από πλευρά έρευνα, γιατί έχω ασχοληθεί γενικώς με αυτόν τον συνεταιρισμό. Άρα στο λάβουμε υπόψη
0: ότι. Η Φλόριντα έχει κάποια ιδιαιτερότητα, διότι είναι και άλλες χώρες τις οποίες συνδέουν οι Αμερικανοί με τη Φλόριντα. Είναι πλήρης εθνοφυλακή. Από ό,τι έβλεπα, έχει αεροπορία τα πάντα, έτσι.
1: Λάβρο, ναι, είναι πλήρης εθνοφυλακή. Είναι, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το Τέξας. Γι' αυτό το είπα, δεν τα είπα τυχαία από πλευρά ανθρώπων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές πολιτείες. Όπως είναι το Vermont, όπως είναι το Maryland και τα λοιπά, που όπως είναι, αν δεις, ας πούμε, έχουν αναβαθμισμένες επαφές, οι οποίες είναι πολιτικές, έχει σημασία αυτό, είναι τεχνολογικές, έχει κοινές ασκήσεις, έχει ανταλλαγή απόψεων κλπ. Επειδή θυμάμαι στο παρελθόν με τη Γερμανία, την Ολλανδία που είχα ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τους συνεταιρισμούς, είπαμε είναι 117 από τις 193 χώρες του ΟΗΕ. Κρατηθεί αυτό. Δηλαδή και νομίζω και προσεχώς Λάμπρο θα σώσω οι περισσότερες πληροφορίες, διότι έχει γίνει και μια έρευνα από πλευράς ΓΕΘΑ, η οποία που μπορούμε, ξέρω εγώ, να συνεργαστούμε με μια πολιτεία η οποία είναι από τις κορυφαίες και από πλευρά ας πούμε ψήφων και τα λοιπά, τη Φλόριδα κρίνει πρόεδρος πολλές φορές, και βεβαίως από την άλλη πλευρά τι γίνεται σε ορισμένα θέματα που άπτονται συνεργασιών σε ειδικές ασκήσεις, σε επιφυλακής, σε ας πούμε φυσικές καταστροφές, να το πω τώρα μου στο μυαλό, και πολλά άλλα. Αυτό είναι το ένα λάμπρο. Το δεύτερο είναι ότι χθες επιτέλους το λέω, δεν το λέω θετικού, ότι η συμφωνία της Μέκκας αποφασίσε μετά τα πολλά λόγια 2 μήνες μετά να ενεργοποιηθεί, δηλαδή μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία δεν κάνει πολλά. Από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν θα στείλει μια ταξιαρχία. Το αμφιβάλλω αν οι Τούρκοι βγάλουν πέραν της Σομαλίας και του Κατάρ ταξιαρχία ολόκληρη να την πάει στη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις που γίνονται εκ μέρους του βασιλείου, των Σαούντ κατά του Χούθης. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι δεν νομίζω και να χρειαστεί. Γίνει παμπώνιρη η Τουρκία. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί είναι 11.000, όπως μου έλεγε σήμερα το πρωί, Πακιστανός συνταγματάρχης. Είναι 11.000 Πακιστανοί στρατιώτες μέσα στη Σαουδική Αραβία, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Από 8 έως 13.000 πάντοτε είναι οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι 2.770.000 καταγεγραμμένοι στη Σαουδική Αραβία. Τους πληρώνουν αυτό οι Σαουδάραβες για ό,τι εργάζονται οι άνθρωποι εκεί μέσα. Άρα συνεπώς το γεγονός ας πούμε ότι έχουμε την Σαουδική Αραβία, η οποία πάει κάπως καλύτερα, οι δυνάμεις της Ιεμένης κατά των Χούθης στην νοτιοδυτική Ιεμένη και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ντουμπάπ και της Μόκα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα οι Πακιστανοί θα αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη εκεί κοντά. Από εκεί πέρα οι Τούρκοι λένε ότι μια ταξιαρχία η οποία είναι της δεύτερης στρατιάς που εδρεύει στη Μαλάτια είναι στη διαθεσιμότητα, αλλά να μεταφέρουν οι Τούρκοι και να τα κάνουν αυτά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Υλικό θα μεταφέρουν, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν ξέρω, σημεία θα φέρουν έμψυχο δυναμικό. Και να κλείσω με το γεγονός, Λάμπρο, ότι πέραν αυτής της, επειδή η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πώς θα το πω, προβληματική, να πούμε αυτοί επιπλέον, δηλαδή έχουν κερδίσει τώρα τελευταία ορισμένα εδάφη, έχει γίνει μια ανακατάληψη εδαφών, και βεβαίως από πλευράς θέλω να πω στα ουκρανορωσικά, αλλά ένα σημαντικό είναι ένα άρθρο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών που διάβασα τα χαράματα σήμερα νωρίς λόγω της διαφοράς της ώρας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Κουλέμπα, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η στρατηγική της Ρωσίας, η οποία πλέον δεν είναι να χτυπάει αποκλειστικά ενεργειακές περιοχές της Ουκρανίας, δεν είναι ευσημείδητο παιχνίδι στην νοτιοδυτική Ιεμένη και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ντουμπάπ και της Μόκα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα οι Πακιστανοί θα αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη εκεί κοντά. Από εκεί πέρα οι Τούρκοι λένε ότι μια ταξιαρχία η οποία είναι της δεύτερης στρατιάς που εδρεύει στη Μαλάτια είναι στη διαθεσιμότητα, αλλά να μεταφέρουν οι Τούρκοι και να τα κάνουν αυτά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Υλικό θα μεταφέρουν, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν ξέρω, σημεία θα φέρουν έμψυχο δυναμικό. Και να κλείσω με το γεγονός, Λάμπρο, ότι πέραν αυτής της, επειδή η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πώς θα το πω, προβληματική, να πούμε αυτοί επιπλέον, δηλαδή έχουν κερδίσει τώρα τελευταία ορισμένα εδάφη, έχει γίνει μια ανακατάληψη εδαφών, και βεβαίως από πλευράς θέλω να πω στα ουκρανορωσικά, αλλά ένα σημαντικό είναι ένα άρθρο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών που διάβασα τα χαράματα σήμερα νωρίς λόγω της διαφοράς της ώρας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Κουλέμπα, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η στρατηγική της Ρωσίας, η οποία πλέον δεν είναι να χτυπάει αποκλειστικά ενεργειακές περιοχές της Ουκρανίας, δεν είναι ευσημείδητο.

0: μια ανακατάληψη εδαφών. Και βεβαίως από πλευράς θέλω να πω στα ουκρανορωσικά, αλλά ένα σημαντικό είναι ένα άρθρο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών που διάβασα τα χαράματα σήμερα νωρίς λόγω της διαφοράς της ώρας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Κουλέμπα, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η στρατηγική της Ρωσίας, η οποία πλέον δεν είναι να χτυπάει αποκλειστικά ενεργειακές περιοχές της Ουκρανίας, δεν είναι αυτή εδώ πέρα να χτυπάει κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, πηγαίνει στο να χτυπάει, στο να κάνει το βίο αβίωτο στις πόλεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή τα χτυπήματα, αυτό δηλαδή το να μην είναι, ξέρω εγώ, οι πόλεις πλέον. Παλότερα έλεγες, επειδή έχω ξέρει πολλούς φίλους Ουκρανούς και λοιπά, και οι οποίοι μου έλεγαν στιγμή, είμαστε στο Κίεβο και είμαστε πιο σίγουροι. Συγκριτικά με κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες αλείπητα χτυπάει η Ρωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή χτυπιέται το Κίεβο πάρα πολύ και με την έκθεση του ΟΗΕ που βγήκε χθες, είναι 15.500 οι νεκροί άμαχοι στο 8ο-9ο του 2026. Είναι διπλάσιοι από ό,τι ήσαν την προηγούμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, έγινε Θανάση. Okay, λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα παραμείνουμε σήμερα στο πλαίσιο των ρομπιών και θα παρέλθουμε σε αυτό.
0: Απλώς αυτό με την εθνική φρουρά είναι σημαντικό, αλλά πριν και το έθιξα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Θανάση Ζούργος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την αναμονή της άφιξης του Μάρκο Ρούμπιο. Το πρόγραμμα είναι γνωστό, το έχουμε πει, έχουμε αναφέρει. Έχουμε πει ποιες είναι οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν και ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι θα συζητηθούν στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Πάμε να δούμε τώρα τα παρακάτω και το παρασκήνιο. Να επιθυμίσουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ που κατέχει αυτή τη διπλή θέση, δύο κορυφαίες θεσμικές θέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φορτωμένη ατζέντα ούτως ή άλλως όλη η περιοχή, έχει σημασία το ότι έρχεται ο ίδιος για τον στρατηγικό διάλογο.
1: Μεγάλη σημασία. Και το έχουμε συζητήσει, αλλά να θυμίσουμε όλους ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει, μόνο μια φορά έχει ταξιδέψει στη θητεία του να κάνει στρατηγικό διάλογο στην Ινδία. Κάθε άλλη φορά έχει στείλει υφυπουργό. Τώρα όταν λες μόνο Ινδία και Ελλάδα, αυτό από μόνο του δίνει και ένα μήνυμα.
0: Βέβαια.
1: Πήγε και θα πάει και Πορτογαλία, αλλά και αυτή είναι μια εξαίρεση, γιατί μέχρι τώρα ο Ρούμπιο ταξίδευε μόνο για μεγάλες διεθνείς συναντήσεις σαν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη σύνοδο ΑΣΙΑΝ και τα λοιπά. Και αυτό είναι και τον ακούσαμε εχθές που έλεγε τι σταθερός και τι αξιόπιστος σύμμαχος είναι η Ελλάδα, και στέλνει και ένα μήνυμα γιατί το βλέπουμε μια διαφορά από ό,τι έχει κάνει και στο παρελθόν ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι δίνει σημασία στις συμμαχίες ο κ. Ρούμπιο. Μπορεί και αυτό να είναι και ένα μήνυμα στο Κογκρέσο, γιατί φαίνεται και αυτά που βλέπουμε ότι μάλλον μπορεί να χάσουμε. Σίγουρα η Βουλή είναι χαμένη. Τώρα έτσι πως πάνε μπορεί να χάσουμε και τη γερουσία, που πάει να πει τα δεύτερα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο το Κογκρέσο. Ο Ρούμπιο θυμίζει στους συνάδελφους του, γιατί όλοι αυτοί ήταν οι συνάδελφοι του, τις ρίζες του και τι ρόλο έπαιξε σαν γερουσιαστής, ότι ήταν πάντα αυτός, ό,τι και να νομίζουν, ό,τι και να ακούνε μερικές φορές από τον πρόεδρο για Ουκρανία ή από τον πρόεδρο για ΝΑΤΟ ή από τον πρόεδρο για Ισραήλ, να θυμηθούν ότι ο Ρούμπιο έχει ένα ρεκόρ που πάντα τιμούσε τους σύμμαχους. Πάντα ήταν αυστηρός εναντίον και της Κίνας αλλά και της Τουρκίας. Είναι κάτι που το ξεχνάμε, γιατί

0: βλέπουμε και δεν έχει δώσει μια μεγάλη αντίσταση, τουλάχιστον στο έξω, ότι αυτό ήταν, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό είναι το στυλ του Ρούμπιο. Δεν διαφωνεί τα ανοιχτά με τον Τραμπ.
1: Όχι, ναι. Και έχει σιωπήσει, όταν διατυπώνονται περίεργες απόψεις ή γίνονται περίεργες κινήσεις, σιωπάει, εξαφανίζεται, δεν εμφανίζεται.
0: Σιωπάει. Αλλά να θυμηθούμε το ρέκορ του και το ιστορικό του σαν γερουσιαστής. Μερικά πράγματα. Ήτανε τα νομοσχέδια που θυμόμαστε και ακόμα τα έχουμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι Menendez Rubio. Το Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act το 2019 και το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act το 2021.
1: 19 και 21.
0: Όταν, και τα δύο τα λέμε Menendez Rubio. Στο CATSA, το 17, το νόμο CATSA ήταν από αυτούς τους μερικούς γερουσιαστές που το έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο δήλωσε στα ανοιχτά, η Τουρκία μπορεί να έχει τα S-400 ή μπορεί να έχει τα F-35, αλλά δεν μπορεί να τα έχει και τα δύο. Και από τα λόγια του ίδιου του Ρούμπιο, ή ο νόμος ισχύει ή δεν ισχύει. Γιατί ποια χώρα θα μας δώσει σημασία στο μέλλον αν αφήσουμε τους Τούρκους να το κάνουν αυτό. Να θυμηθούμε ότι είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είπε αυτό. Ότι ο Ρούμπιο έδωσε αντίσταση όταν οι Τούρκοι προσπαθήσαν να κρατήσουν τη βάση στο Εντσίρλικ Όμηρο για να μην υποστηρίζουν οι Αμερικανοί τους Κούρδους πλέον. Ο Ρούμπιο έκανε κριτική στην κάθε φορά που ο Ερντοάν πήρε ένα βήμα εναντίον της δημοκρατίας εσωτερικά. Ο Ρούμπιο με τον Βεν Χάλεν και τον Μενέντες γράψανε το γράμμα εναντίον το άνοιγμα που κάνανε οι Τούρκοι στα Βαρόσα. Έχει μιλήσει και έχει πει για την εισβολή της Τουρκίας. Έκανε κριτική για την Αγία Σοφία το 2020. Έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία και δούλεψε και με τον Μενέντες και με τον Κρούζ όταν επιτέλους η Γερουσία αναγνώρισε την γενοκτονία. Έχει μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάποιος που ό,τι και ακούσουμε αυτή τη φορά έχει ένα ιστορικό, αλλά αυτή τη φορά θα δώσει μια μεγάλη σημασία στην συμμαχία. Βλέπουμε τις συμφωνίες και να μην ξεχάσουμε, γιατί νομίζω λίγοι το παίρνουν και λάθος, την ομιλία του Σιμπνίκα.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ μελετημένη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλει να στείλει μήνυμα. Στην Ελλάδα μπορώ να κάνω τέτοια ομιλία. Στην Τουρκία δεν μπορώ.
1: Σωστά. Να θυμίσουμε την ομιλία του και στο Μόναχο και μετά στην Ουάσιγκτον που είχε καλέσει υπουργούς εξωτερικών, τους πρέσβεις μάλλον, αν θυμάμαι καλά, που ήταν μια ομιλία του συνολική για την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Είχε αναφερθεί σε Ελλάδα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, είχε πει ότι ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να ανασυγκροτηθεί, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί από την ιδεολογική επίθεση που δέχεται από τις γνωστές δυνάμεις. Νομίζω αυτή η ομιλία του στην Ουάσιγκτον και στο Μόναχο είναι από τις σπουδαιότερες, πιο σημαντικές ομιλίες δυτικού πολιτικού προσώπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, και είναι κάποιος που το συζητάει και ξανά μερικές φορές τον παραξηγούν. Αλλά έχει μιλήσει για Clash of Civilizations πολλές φορές ο Ρούμπιο. Μερικοί τον
1: το άρχισαν κριτική, αλλά νομίζω ότι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, γιατί υποτίθεται ότι εκφράζει και την πολιτική Τραμπ. Και ο Τραμπ αυτό λέει, άσχετα τι κάνει. Αυτό λέει.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι που εγώ νομίζω ο Ρούμπιο το έχει. Είναι λίγο πιο.
1: Πολύ πιο βαθύ. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να του κάνω κριτική, ναι. Γιατί ο Τραμπ αυτό λέει.
0: Ναι, του κάνουν κριτική. Αλλά για μερικούς αυτοί το λένε με ένα ρατσιστικό τρόπο. και πριν από τον Τραμπ. Αλλά ο Ρούμπιο το βλέπει ότι υπάρχει μια αξία στη Δύση, πρέπει να ξεχωρίζει η Δύση, και νομίζω και αυτή είναι λίγο ακατάλληλη η ώρα, γιατί έχουμε και πρόβλημα στην Αμερική με τη δημοκρατία, αλλά είναι μια πίστη και ένα όραμα που έχει για πολλά χρόνια τώρα.
1: Φαίνεται ότι είναι γνώστης πάντως. Από τις ομιλίες που παρακολούθησα πάρα πολύ και ξανά την ομιλία στο Μόναχο και στην Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι είναι γνώστης. Δεν τα λέει για να τα πει, τα πιστεύει. Και είναι σημαντικό, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί πλέον τέτοιοι δυτικοί ηγέτες με εκτόπισμα που να πιστεύουν και να το λένε ανοιχτά αυτό. Στην Ευρώπη δεν το λέει σχεδόν κανείς, ας πούμε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, αμυντικά κλπ., θα είναι βαριά η ατζέντα. Θα έχει άμυνα, θα έχει ενέργεια, θα έχει κάθετο διάδρομο, θα έχει 3-1 προφανώς, γιατί είναι και από αυτούς οι οποίοι το έχουν στηρίξει. Έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλους στην κυβέρνηση Τραμπ. Είναι αυτός ο οποίος έχει στηρίξει την Κύπρο. Είναι από αυτούς που είχαν υπογράψει την άρση εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, σωστά.
0: Ήταν στο νομοσχέδιο.
1: Στο νομοσχέδιο. Με Νέντες Ρούμπιο. Σωστά. Εκεί στο Ισραήλ. Σωστά. Άρα ενέργεια, άμυνα.
0: Και σαν υπουργό, κάθε χρόνο, τα 2 χρόνια, έχει δώσει το. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνει την άρση και την ανανεώνει. Το πιο σημαντικό, εγώ πιστεύω, είναι η άμυνα. Γιατί ξέρουμε αυτό το θέμα τη άμυνα είναι. Δίνει τη μεγαλύτερη σημασία ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι το παράπονο του πρόεδρου, και όχι μόνο και του πρόεδρου αλλά και προηγούμενους πρόεδρους και υπουργούς, είναι ότι οι σύμμαχοι δεν κάνουν αρκετά και βάζουν όλο το βάρος στην Αμερική και δεν μπορούν να το λένε αυτό για την Ελλάδα, αλλά και τώρα και η ίδια η Αμερική έχει και μια ευκαιρία. Μπορεί να μην το πει στα ανοιχτά, αλλά και εγώ έχω απαιτήσεις από τον υπουργό μου σαν Αμερικανός. Γιατί εγώ αυτά τους κινδύνους που έχει μπροστά της η Δύση και η Αμερική σαν αρχηγός της Δύσης, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνη της. Πρέπει να τιμήσουμε εμείς σαν Αμερικανοί όσα έχει προσφέρει και ακόμα προσφέρει η Ελλάδα. Το 3-1 έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο.
1: Ναι,
0: ότι κάνει... ακόμα μόνο μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών, και ήταν ο Μάικ Παμπέο, την πρώτη φορά που τα άρχισε, έχει συμμετέξει σε 3-1.
1: Ήταν να γίνει το επόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική το 3-1. Δεν έγινε, η καθυστέρηση είχε αναβληθεί.
0: Ναι. Τώρα, επειδή από τις εκλογές στο Ισραήλ... θα καθυστερήσει ξανά. Εύχομαι να μην έχουμε πάντα αυτή τη δικαιολογία. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, μετά εκλογές στην Ελλάδα. Αυτό λίγο δυστυχώς μπορεί να έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω από τον ίδιο Ρούμπιο. Εγώ περιμένω να σας έχω όλους για το 3-1. Και θα ήθελα, δεν ξέρω, τουλάχιστον και μια δήλωση για το καλώδιο.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί και το καλώδιο, να μην ξεχάσουμε, είναι και το καλώδιο στο νομοσχέδιο που έγραψε ο Μάρκο Ρουμπιό. Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι επιλογή πολιτικής, γιατί είναι σε ένα νόμο. Η υποστήριξη του καλώδιου είναι στο νόμο της Αμερικής που έγραψε ο ίδιος ο Ρούμπιο. Και εύχομαι να το θυμίσει σε όλους αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έντι. Τα λέμε και μετά την επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Εκλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το διήμερο Ρούμπιο θα σφραγίσει, όπως λέγαμε τώρα και με τον Έντζε Μενίδη, μεταξύ άλλων και τα θέματα της άμυνας. Λέγαμε χθες με τον Χρήστο Κτενά για την λίστα με όπλα που ζητάει η πολεμική αεροπορία και ο στρατός από τις ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποδεσμευτεί. Πέραν αυτού πάντως, η συνεργασία είναι ευρύτερη. Είναι τα F-35. Υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα των φρεγατών που τελικά ναυάγησε, όχι με δική μας περιοδότητα, αλλά των Αμερικανών, οι οποίοι σκάλιζαν το σχέδιο και τελικά δεν προχώρησε. Υπάρχει συζήτηση για τα ναυπηγεία. Γενικά η συνεργασία, η αμυντική με τις ΗΠΑ, είναι πολυσχηδής. Δεν περιορίζεται μόνο στα F-35. Χρήστος Κτενάς, αρθρογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο, και πάλι.
9: Καλησπέρα και από πέρα, Λάμπρο.
8: Λοιπόν, το εύρος των σχέσεων στα εξοπλιστικά και στην άμυνα είναι ευρύ. Έχουμε την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έχουμε τις βάσεις εδώ, είναι τα F-35, η λίστα με τα όπλα που μας έλεγες χθες, αλλά γενικά το πράγμα πηγαίνει και ευρύτερα. Έτσι. Υπάρχει συζήτηση η οποία εξελίσσεται με μία προέκταση και στα υποβρύχια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Μέσα στον Κορεάτο, μέσα στον Κορεάτον, έτσι.
9: Ναι, Λάμπρο, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μία ανοίξη στο εξής. Ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα, αλλά και άλλοι υπουργοί των ΗΠΑ που έχουν έρθει. Αυτό που βλέπουμε φέτος το 2026 και θα το δούμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά είναι μια πολιτική αμερικάνικη εξελισσόμενη, η οποία έχει κατοχυρωθεί το 2019 από την πρώτη θητεία Τραμπ και είναι ακόμα παλιότερη. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι το 2019 στο Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίθηκε ένας νόμος με τότε εισηγητή τον Μπομπ Μενέντες, τον δημοκρατικό γερουσιαστή, όπως ξέρουμε βέβαια στη ζωή του ατύχησε, καταδικάστηκε για τις ατασταλίες που έκανε, αλλά τέλος πάντων όσο ήταν εν ενεργεία ήταν φίλος της Ελλάδος και μας είχε εξυπηρετήσει. Είχε εγκριθεί λοιπόν το 2019 ένας νόμος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο οποίος λεγόταν ασφάλεια και ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.
10: Ναι.
9: Εισηγητής ήταν ο Μενέντες, αλλά από τους δεύτερους εισηγητές ήταν και ο Ρούμπιο.
10: Ναι, ναι.
9: Και ο Βαν Χόλεν, ένας άλλος φιλέλληνας γερουσιαστής, δημοκρατικός, και ο Κρούς και ο Κούνς, δηλαδή πρόσωπα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να αναμειγνύονται στα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο νόμος τότε? Έλεγε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ώστε να φτιάξουν ένα άξονα ενέργειας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διευκολύνουν αυτή την προσέγγιση, και μάλιστα τότε το 2019 προβλεπόταν αυτό το νόμο και υλοποιήθηκε να αρθεί το εμπάργκο όπλων που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο. Έκανε ο νόμος σαφή αναφορά στην Τουρκία και αρνητική αναφορά, ότι τόνιζε πως η Τουρκία στρέφεται μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζοντας τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και γι' αυτό και την πετάμε έξω από το πρόγραμμα των F-35, και βεβαίως έλεγε αυτός ο νόμος πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν αυτή την προσέγγιση και οικονομικά και στρατιωτικά, δίνοντας, έλεγε ο νόμος μέσα, προέβλεπε κάποιες χρηματοδοτήσεις κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο. Όχι με μεγάλα ποσά, αλλά είχαν συμβολική αξία.
10: Συμβολική σημασία, ήταν κάτι 1.200.000, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν συμβολικά.
9: Και μετά άλλα τρία και άλλα τρία, και τέλος προβλεπόταν κάποια μικρά ποσά, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και βεβαίως έλεγε ότι θα στηρίξουμε και την Κύπρο να αγοράσει αμερικανικά όπλα, εφόσον το θέλει, και την Ελλάδα, αλλά και θα συντηρήσουμε αυτή τη σχέση, ώστε να μειώσουμε την πρόσβαση της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα έλεγε την πρόσβαση της Ρωσίας σε λιμάνια, σε υποδομές κτλ. Άρα αυτά είναι καταγεγραμμένα και δημόσια. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία δεν είναι ούτε ξαφνική ούτε απότομη, εξελίσσεται, την εξέλιξη και η επόμενη κυβέρνηση του Biden, των δημοκρατικών δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μια διακομματική στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέγγιση προς μια δομή ενεργειακή και στρατιωτική στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία εμείς προφανώς συμμετέχουμε, αλλά θα τολμήσω να πω ότι κάπου και ακολουθούμε. Δηλαδή, ναι μεν εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, αλλά πολλές φορές η αμερικανική έτσι ζέστη να την στηρίξει αυτή έχει δώσει κάποιες προωθήσεις. Mm-hmm. Οπότε ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα και θα γίνουν οι συζητήσεις οι κύριες αύριο, δεν είναι μια... πώς το λένε, μια ξαφνική και απρόσμενη επίσκεψη. Υπάρχει από πίσω ένα στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο υπερβαίνει και τον Ρούμπιο και τον Τραμπ και τον Μπάιντεν παλαιότερα. Θα τολμούσα να πω ότι είναι μια στρατηγική αντίληψη των ΗΠΑ, η οποία θα χαρακτηρίζει το βαθύ αμερικάνικο κράτος, αυτό το οποίο παραμένει σε ισχύ, έχει σοβαρή ισχύ εντός ΗΠΑ, και εν πωλής καθορίζει την πολιτική αυτής της υπερδύναμης, ανεξαρτήτως εποχών και προέδρων.
10: Και φαίνεται ότι όλο αυτό το πακέτο είναι ευρύτερο. Έχει αρχίσει, έχει απόλυτο δίκιο, έχει αρχίσει μια σταδιακή μεταφορά και μετατόπιση κέντρου βάρους των Αμερικανών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ήδη από την εποχή Ομπάμα. Σταδιακά, έκτοτε είχε αρχίσει. Αλλά επιταχύνθηκε επί Τραμπ 1, θητεία Τραμπ 1 με τα νομοσχέδια Μενέντες, Ρούμπιο κλπ. Συνεχίστηκε επί Biden και τώρα συνεχίζεται με τον Ρούμπιο, παρότι ο περίγυρος Τραμπ παίζει Τουρκία για άλλους λόγους επιχειρηματικούς κλπ. Αλλά αυτό που λες, ότι το βαθύ κράτος συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική σε πολλά επίπεδα. Δεν μόνο το αμυντικό, είναι το ενεργειακό, είναι τεχνολογικό. Να έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητο ότι έχουν υπογραφεί και συμφωνίες στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για μεταφορά τεχνολογίας, για τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, βλέπουμε μια συνολική μεταφορά αμερικανικής παρουσίας εδώ, συνολικής, οικονομική, επενδυτική, τεχνολογική, αμυντική, βάσης κλπ.
9: Ναι, την οποία στην Ελλάδα δυστυχώς πολλές φορές την ερμηνεύουμε με μια πολύ στενή αντίληψη, η οποία λέει το εξής. γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε που κάνουν αυτή την προσέγγιση για τα δικά του συμφέροντα προφανώ. Δεν είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Εδώ είναι τα πάντα ψυχρά σε αυτά τα ζητήματα. Α, γιατί λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε που κάνουν αυτή την προσέγγιση στην Ελλάδα δεν παρατάνε και την Τουρκία. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι μπορούν να ασκήσουν μια πολιτική παράλληλη, άλλες αντιλήψεις για την Ελλάδα, άλλες αντιλήψεις για την Τουρκία.
10: Άλλο ρόλο για την άλλη.
9: Όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ μας, αλλά ουσιαστικά μας το λένε και το λένε ανοιχτά και ευθέως. Δεν κρύβεται τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και δύο σημαντικές χώρες. Για λόγους και γεωγραφίας, τους γνωστούς λόγους της γεωγραφίας, αλλά και για λόγω εξελίξεων τεράστιων που γίνονται σε μια ρευστή διεθνή κοινότητα, και θέλουμε με κάθε έναν από εσάς να συντηρήσουμε μια φιλοσοφία συνεργασίας η οποία να συμφέρει όλους μαζί. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή την όποια συνεργασία, ξαναλέω, είναι κοινική και ψυχρή.
10: Έλα.
9: Να την ερμηνεύουμε εμείς ψυχοπαραπονιάρικα ότι γιατί, ξέρω εγώ, λένε τα καλά λογάκια στον Ερντογκάν, γιατί τον χαϊδεύουνε. Τον χαϊδεύουνε γιατί και αυτόν τον έχουν ανάγκη και θα του αναθέσουν κάποιο ρόλο ή τέλος πάντων έτσι θα προσπαθήσουν. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, υπάρχει παγκόσμια ρευστότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σίγουρο και δεν μπορούμε να το θεωρούμε ότι θα ισχύει για πάντα, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί η Ελλάδα να αποκομίσει σε αυτή την τραμπάλα που υπάρχει διεθνώς. Και προς το παρόν εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό πρέπει γι' αυτό ήθελα να τα πω όλα αυτά, να το τονίσω, αρκετά χρόνια αυτή η τραμπάλα δείχνει να μας ευνοεί. Χωρίς βεβαίως αυτό να αποτρέπει την Ελλάδα, και δεν πρέπει να την αποτρέψει, να συγκροτεί η ίδια τις άλλες επικοινωνίες και επαφές και συμμαχίες της, όπως έχει κάνει παραδείγματος χάρη με τη Γαλλία, που ήταν μια παράλληλη δική μας δράση και πολύ σωστή, για να φτιάξουμε κάτι άλλο που επίσης να μας στηρίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάλι και εκεί με τον κινησμό της διεθνούς πολιτικής. Ας πούμε, δεν σταμάτησε αυτή η σχέση η ελληνογαλλική, την Τουρκία, της Γαλλίας, συγγνώμη, να πάει πριν από λίγες μέρες και να συνάψει ένα οδικό χάρτη
10: αμυντικής συνεργασίας
9: με την Τουρκία. Αλλά γιατί το έκανε αυτό, γιατί δεν υπάρχει στη λογική των διεθνών σχέσεων
10: και αποκλειστικότητα.
9: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή, να το πούμε και να το χαρτολογήσουμε λιγάκι, δεν είναι μονογαμικές οι σχέσεις.
10: Ναι, σωστό.
9: Έχεις
10: απόλυτο δίκιο. Είναι διαμερισματοποιημένες. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Τα λέμε πρώτα και αύριο να δούμε τι θα αφήσουμε. Χρήστο, εκτενάστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος σε Καλαρίτιες. Συνεχίζουμε λοιπόν στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Μενέλα Οστασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης Παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα, κύριε Σοκράτε.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Έντι τον Ζεμενίδη και επισήμανε μεταξύ άλλων την ομιλία που θα κάνει ο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Επειδή έχει αναφερθεί επανειλημμένος και με βάθος, κατά τη γνώμη μας, στο θέμα του δυτικού πολιτισμού και της ανάγκης να ανασυσταθεί και να ανασυγκροτηθεί, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Και αυτό.
1: Η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ είναι κάτι το οποίο έχει πολλούς συμβολισμούς σε σχέση και με τη θέση των Αμερικανών για την κατάσταση στον κόσμο, το δυτικό πολιτισμό. Και έχει αναφορές ανάμεσα στους εθνάρχες και το πρώτο σύνταγμα των Αμερικανών και στην Αθήνα, την Ακρόπολη γενικά, όχι μόνο την Αθήνα και τη Σπάρτη πλέον τα έχουν βάλει οι Αμερικανοί. Ναι. Αναφέρεται και ο πρόεδρος, ο Τραμπ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια δυνατότητα που τελικά έχει ο Ρούμπιο, το επέτρεψε και η ασφάλεια, η οποία είναι πολύ σκληρή, η υπηρεσία ασφαλείας ψηλοπροσώπων του ως προς την ΠΝΙΚΑ, διότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Το θυμόμαστε και από την εποχή Ομπάμα και τα λοιπά.
0: Που είχε κάνει ομιλία και ο Ομπάμα.
1: Επέμενε πολύ ο Ρούμπιο στη δική του κιόλας ασφάλεια και στις δικές του υπηρεσίες και με δεδομένο ότι έχουμε βέβαια και καλό καιρό για να μπορέσει να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία έχει συμβολισμούς για την Αμερική, για την Ελλάδα, για το δυτικό πολιτισμό και για τον ίδιο σαν διάδοχο του Τραμπ. Αυτό είναι το σχήμα.
0: Και συμβαδίζει με το δικό του πλαίσιο, γιατί είναι από τους πολύ έντονους υποστηρικτές της ανασυγκρότησης του δυτικού πολιτισμού και επικριτές της woke agenda κλπ. Ανοιχτά και χριστιανός.
1: Και με άποψη πάνω μπορούμε να προδικάσουμε τη σχέση ανάμεσα στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το αρχικό των εθναρχών, σαν νέος κόσμος, σαν εξέλιξη της Δύσης, με την ηγεσία η οποία μπορεί να έχει και να είναι νομοποιημένες, είπε, και σε βάθος πολιτισμού και απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό, στο πολιτισμό και στο βάθος πολιτισμού της Κίνας. Αυτό συνδέεται άμεσα με την Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και οι τρία στην ένα που διευρύνει τα πράγματα ή το πώς θα παρουσιάσει την κατάσταση της πραγματικότητας και πώς είναι η έννοια της Δύσης στην προοπτική από εδώ και πέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα θα μείνει σε αυτή. Η ΠΝΙΚΑ συμβολίζει όχι μόνο τη δημοκρατία, συμβολίζει και τη σχέση της Δύσης και την εξέλιξη της Δύσης στους αιώνες με τον νέο κόσμο που είναι η ίδρυση του Αμερικανικού Αμερικανικής Ομοσπονδίας.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την σκληρή πολιτική, άμυνα στο τραπέζι, ενέργεια και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Θα είναι συζητήσεις πολυεπίπεδες σε βάθος, να βάλουμε ότι έχει και αξιωματούχους της εσωτερικής ασφαλείας, άρα σε γενικές γραμμές από το Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας, δηλαδή την ειδικότητα αυτή, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και θέμα ασφάλειας συνόρων, υβριδικές απειλές, κυβερνοασφάλεια που έχουν και ορισμένα ελλείμματα και θα πρέπει να τα συζητήσουμε τους Αμερικανούς, να είμαστε πιο καλυμμένοι σαν Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει και αυτούς. Άμυνα έχει εξηγηθεί, είναι τα F-35, υπάρχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα από των επιτελείων των δικών μας ως προς τα όπλα των 35 και ως προς τα όπλα των F-16 Viper. Θα υπάρξουν γεωπολιτική ορατότητα και θα δοθεί, όπως είπε και ο ίδιος ο Ρούμπιο ξεκινώντας από την Αμερική σε σχέση με το κομμάτι της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ότι θα δοθεί ευκαιρία να τα πούν και από κοντά. Είναι διαφορετικό. Επικοινωνίες σε πολλά επίπεδα υπάρχουν συνεχείς. Δεν περιμένουμε δηλαδή αυτή τις επαφές, αλλά οι επαφές επ' ουσίνεκης, πέραν από τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος είναι οργανωμένος και μάλιστα αυτός έπρεπε να έχει εξελιχθεί από τα τέλη του 25, αλλά λόγω των πολέμων και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην περιοχή έχουν μείνει πίσω. Αλλά εκεί υπάρχει πολλή δουλειά, πολλοί τομείς, θα τεθούν τα θέματα, δεν αναμένονται. Τώρα μιλάμε για συζητήσεις, μην το συγκρίνουμε με άλλες εποχές. Τώρα η συμμαχία με τη ΣΥΠΑ είναι στενή, είναι δοκιμασμένη και από την πλευρά τη δική μας και στο πεδίο, σε δύσκολες συνθήκες, με πολέμους, με κρίσεις, με κλείσιμο στενών κλπ. Να θυμόμαστε πάντα ότι για τους Αμερικανούς η Ελλάδα είναι ένας στενός σύμμαχος με συνέπεια και συγκρότηση, είναι μέρος της 3-1, έχει ειδική σχέση με την Αίγυπτο ταυτόχρονα, η οποία φάνηκε και τις προηγούμενες εβδομάδες όταν έσπευσε ο Γεραπετρίτης, που έγινε τριμερής υπουργών εξωτερικών Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ. Την επόμενη μέρα που είχε βρεθεί στο Κάιρο και είχε δει το Σίσι, και ο διευθυντής της ΣΥΑ, ο οποίος έχει αναλάβει, η CIA έχει αναλάβει και στα δύο μέτωπα, τόσο στο ανατολικό όσο και στο βόρειο, έναν ειδικό ρόλο σε επίπεδο διευθυντή, κάποιον πιο άτυπων συζητήσεων, αλλά ουσιοδών, διότι πολλές φορές οι άτυπες συζητήσεις οργανώνουν τις εξελίξεις και τις επίσημες συζητήσεις. Αυτό λοιπόν το είδαμε και στην Αίγυπτο. Ξέρουμε τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα τώρα σε όλο τον άξονα, που ο στόχος είναι να ξαναυπάρξουν συνθήκες για συμφωνίες του Αβραάμ, να προωθηθεί ο ΙΠΕΚ. Έχουμε προστεί, ήδη είναι προεξοφλημένη μέσα αυτήν η θέση της Αμερικής, τόσο με την τοποθέτηση Ρούμπιο εκ μέρους και του Προέδρου των ΗΠΑ. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ταυτόχρονα Υπουργός Εξωτερικών
0: και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
1: Ναι. Αρχικά ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη φάση, μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Προσωρινός.
1: Όχι ακριβώς προσωρινός, ήταν στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Εδώ και 3 εβδομάδες έχει πλέον επισημοποιηθεί ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, πλήρως αρμοδιότητος για την administration την Αμερικανική.
0: Έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι από αυτούς στην διοίκηση την Αμερικανική, στην κυβέρνηση, ο οποίος έχει καλή σχέση και με το Ισραήλ. Άλλοι δεν έχουν, έτσι. Δηλαδή ο Βάντς είναι τελείως απέναντι. Άρα αυτό για το λέω για το 3-1. Για το 3-1.
1: Ναι, και λίγο αμερικάνικο κουτσουμπολιό.
0: Ναι.
1: Επιχειρεί τώρα να διορθώσει την Αμερική εδώ και κάποιο 1-1,5 μήνα τις σχέσεις του με τις εβραϊκές κοινότητες και γενικά με το εβραϊκό λόμπι, οι οποίες δεν ήταν καθόλου καλές, και βαθμιδών τώρα προσπαθεί να τις βελτιώσει και να έρθει σε καλύτερη θέση, διότι ήταν πολύ απέναντι στο παγκόσμιο εβραϊκό, όχι μόνο στο Ισραήλ. Ο Ρούμπιο δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, έχει πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη πέραν των άλλων αντίληψη των θεμάτων της περιοχής μας και γενικά των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών πριν από την Προεδρία Τραμπ τα προηγούμενα χρόνια, που μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν ψηφίσει και είχαν προωθήσει, είχαν δουλέψει, είχαν
0: γράψει. Τα νομοσχέδια, ναι, το Eastman Act.
1: Είχαν προωθήσει και ψηφίσει και ο Eastman Act.
0: Και την αμυντική συνεργασία.
1: Αμυντική συνεργασία επίσης. Και να έχουμε και στο μυαλό μας, ακριβώς επειδή είμαστε μια πολύ άλλη περίοδο, που και η Ελλάδα έχει λειτουργήσει πολύ διαφορετικά τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 7 με μεγάλη ένταση, και έχει αναδομηθεί, έχει αναβαθμιστεί η σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν λένε καλά λόγια, ξέρω εγώ, για να σε κολακεύσουν.
0: Έδειξε και πράγματα, έδειξε. Εδώ υπάρχει πάντως μια αντιστοιχία μεταξύ των δυνατοτήτων της χώρας, οι οποίες έδειξε μεταξύ άλλων στην κρίση στην Κύπρο με το μη παντρωμένο, που έστειλε καρία η χώρα και φρεγάτες και F-16 κλπ. Με τους Patriot της Σαουδική Αραβία, οι οποίοι είναι μοναδικοί στην περιοχή που κάνουν δουλειά, ενώ να χαιτίζουν κλπ.
1: Με
0: τις ασπίδες.
1: Που έχει και τώρα παραμένουμε.
0: Και παραμένουμε και πάλι καταρρύπτει η φρεγάτα. Αλλά υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ δυνατόταν, το Υπουργείο Εξωτερικών εκπέμπει άλλου είδους μηνύματα, πιο φοβικά, πιο κλειστά, πιο...
1: Να λάβουμε υπόψη μας τη γενική στρατηγική. Η γενική στρατηγική σε αυτές τις συνθήκες, αν δούμε το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, θα δούμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι από εκείνες τις χώρες τις ευρωπαϊκές, οι οποίες είχαν και συνέπεια και συγκρότηση και στήριξαν με πολύ σοβαρά τη σχέση τους με την Αμερική, αυτές τις στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα καταρχήν, και που βαθμιδών αναπτύξε και η Κύπρος τη δική της, στην ίδια διάσταση, αλλά τη δική της. Είχαμε την άρση του επάρκου όπλων, έχουμε τώρα και οπλικά σχήματα που πάνε στην Κύπρο και από τους Αμερικανούς πέρα από το Ισραήλ. Δηλαδή στην ημέρα της ανεξαρτησίας στην Κύπρο δεν ήταν μόνο το άγγιγμα από την πλευρά των Αμερικανικών Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν και το αντιτορπιλικό του στο Ρούσβελτ. Δεν είναι όλα αυτά παρεμπιπτόντως. Πέραν αυτών, επειδή πολλά συζητούνται, οι Αμερικανοί, ο Ρούμπιο δεν έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, βεβαίως θα αξιοποιηθεί η ευκαιρία, θα τεθούν τα ζητήματα του καλοπίου, θα θέλουν οι δικοί μας να είναι όταν φεύγει την Πέμπτη το πρωί ο Ρούμπιο για την Πορτογαλία, να έχουν μια διασφάλιση ότι ό,τι και αν συμβεί θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή, αν και σε πολλά επίπεδα και με το State Department υπάρχει ανοιχτή γραμμή και τώρα ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εμπεδώσουν ορισμένα ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως να μείνουμε στο ότι είναι ένα ταξίδι αμερικανικό το οποίο έχει διαφορετική διαδρομή από τη συνήθη.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν πάει στην Τουρκία. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ευρώπη και κάνει ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε μια περιοδία από την Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι η κρίσιμη χώρα στον αρκτικό κύκλο και διαφέρει τους Αμερικανούς να αναπτύξουν σχέσεις. Έρχονται στην Ελλάδα, όπου ο ίδιος ο Ρούμπιο πριν έρθει έχει δηλώσει να πάμε να δούμε και από κοντά είναι ο πιο στενός σύμμαχος στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη.
0: Και πάει η Πορτογαλία και δεν πάει η Ισπανία βέβαια.
1: Και πάει μετά στην Πορτογαλία, έρχεται λοιπόν να εμπεδώσει με το στρατηγικό διάλογο τη στρατηγική σχέση και να συζητηθούν και όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο και διαδρομή προς την Ανατολή βάσει τη 3-1 κόλπος Ινδία και με την Αίγυπτο, η Αφρική και το κομμάτι. Λίβανος, Λιβύη, υπάρχουν θέματα έτσι, σταθεροποίησης. Και πάει στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα εκεί υπάρχουν συστηματικές τεχνολογίες, βάζει και τα τεχνολογία στην ατζέντα, γιατί η Πορτογαλία είναι και ενδιαφέρουσα χώρα, είμαστε Δυτική Μεσόγειο, όριο στον Ατλαντικό, με μια Ισπανία στην Ιβηρική, η οποία έχουν απειρθεί.
0: Βασικά τρεις θάλασσες, τρία στρατιωτικά σημεία.
1: Δεν έχει δουλειά σε αυτή τη διαδρομή. Σε μια περιοδία στη Δυτική Ασία, στη Μέση Ανατολή, θα πάει και στην Τουρκία.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μενέα. Ευχαριστούμε που με λέω αυτό που λέει Ισλανδία, Αρκτικό κύκλο, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ στην ουσία και Ατλαντικό και Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέα.

0: Ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Stereo.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
0: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
2: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πάρα πολιτικά 90,1 Λαμπρό σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν πάντα στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Ρούμπιο να δούμε το αποτύπωμα. Τα έχουμε πει. Θα δούμε και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κείμενο του στρατηγικού διαλόγου. Να δούμε τις επιμέρους παραγράφους όπως είχαμε κάνει στις εκπομπές και στους προηγούμενους γύρους όπου αναλύσαμε τα κείμενα. Να δούμε τι θα έχει προσθεθεί και τι θα έχει προσαρμοστεί. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυτοστρατεία από το Strategy International. Καλησπέρα, Ναύαρχε.
7: Καλησπέρα κύριε Καραρίδη, σας και στους ακροάτες μας.
6: Την αξιολόγησή σας για την επικείμενη επίσκεψη.
7: Κοιτάξτε, είναι μια οπωσδήποτε πολύ σημαντική επίσκεψη, αυτό δεν χωρά αμφιβολία, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία και με πολύ βαριά ατζέντα, είναι ξεκάθαρο. Το timing είναι αυτό που δίνει κατά την άποψή μου τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίσκεψη, ακόμα και από τον ίδιο το θεσμικό χαρακτήρα του στρατηγικού διαλόγου. Έτσι, είναι ο έκτος γύρος, έπρεπε να έχει γίνει πέρσι το Δεκέμβρη, για τα γνωστά γεγονότα αναβλήθηκε. Και ο Ρούμπιο δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε στρατηγικούς διαλόγους. Έχουν με 25 χώρες οι ΗΠΑ. Σπάνια πηγαίνει ο ίδιος. Συνήθως πηγαίνει κάποιος υφυπουργός, γενικός γραμματέας.
6: Ναι, μας έλεγε νωρίτερα ο Έντιος Δημητρίδης ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει. Και αυτό κάτι λέει.
7: Ναι, την Ινδία θυμόμουν και εγώ, δεν θυμόμουν για άλλη. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται σε μια περίοδο, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, όπου έχουμε ταυτόχρονα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περάσαμε από τα ήρεμα νερά. Στα ταραγμένα και με πιθανόν επικείμενα τρικυμιώδη τον Οκτώβριο και λόγω του GSI αλλά και λόγω του κειμένου που θα δούμε για την γαλάζια πατρίδα από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, την πολύ μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, κάτι μεταξύ πολέμου και μη πολέμου, όπου το οτιδήποτε μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, είδαμε τι έγινε με την πτήση της Fly Dubai, τι παραλίγο να γίνει, τη συνεχιζόμενη για πέμπτο χρόνο αντιπαράθεση Δύσης με τη Ρωσία. Βέβαια, στο Δύση βάζω Ευρώπη περισσότερο και λιγότερο Αμερική. Και φυσικά την προσπάθεια των ΗΠΑ για να επανακαθορίσουν την ενεργειακή και την αμυντική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη γενικότερα. Η επίσκεψη, βέβαια, του Ρούμπιο έχει προκαλέσει στην Άγκυρα δυσαρέσκεια, η οποία εκφράστηκε με τις παραβιάσεις και παραβάσεις που είχαμε και σήμερα από μαχητικά και από drones. Είναι λογικό. Περισσότερο, βέβαια, η έκφραση της δυσαρέσκειας βγαίνει από τα media, όχι από κάποιον επίσημο. Και πολλοί λένε ότι εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ ο ίδιος ήρθε στην Τουρκία, παραβλέποντας το γεγονός ότι είχε πάει για τον σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και στα πλαίσια αυτά είδε και διμερώς τον Ερντογάν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Θα πρέπει να δούμε βέβαια για το Ρούμπιο, πέραν του ότι είναι γνωστή η θέση του ενώ από πλευρά βαρύτητα, λίγο το background, αν επιτρέπετε, γιατί πολύ σημαντικό. Προκειμένου να δούμε την οπτική του περισσότερο. Είναι ένας γιος μεταναστών, όπως ξέρετε, Κουβανών, φύγανε βέβαια πριν την επανάσταση του Κάστρο εκεί. Δεν είναι τους τάσεις MAGA, Make American Great Again, που είναι ο J.D. Vance και ο Χέξερ για παράδειγμα. Είναι κατά της Κούβας, καθεστώτος του κομμουνιστικού εκεί, κατά του Ιράν, κατά της Κίνας και φυσικά πολύ κοντά στο ΙΠΑΚ, στο Ισραήλ. Είναι ίσως ο πιο καλός φίλος του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Και κατά, και κατά της woke agenda, σκληρά.
7: Και κατά της woke agenda, εκεί είναι όλοι. Εκεί είναι όλοι, εκεί έχουν σύμπνοια όλο το administration. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι έχει φιλοδοξίες που ξεπερνάνε κατά πολύ την πολύ υψηλή σημερινή του θέση. Θυμίζω ότι το 2016 ήταν αντίπαλος του Τραμπ για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάν. Και αποσύρθηκε, τότε χρησιμοποιούσε ο Τραμπ, θυμίζω, εκφράσεις όπως ο Λίτλ Μάρκο, ο άπειρος, ο καινούριος, ο μικρός κλπ. Και απεσύρθη από την κούρσα στην ίδια του την πολιτεία, στη Φλόριντα, όταν εκεί κέρδισε ο Τραμπ, απεσύρθηκε από την κούρσα, κούρσα μάλλον του χρήσματος. Άρα λοιπόν, σε 10 χρόνια μετατράπηκε από έναν αντίπαλο σε ένα πολύ στενό συνεργάτη παρολίγων τη θέση του J.D. Vance, δηλαδή τον σκεφτόταν, τον εξέταζε ως τον αντιπρόεδρό του και με πολύ μεγάλη φιλοδοξία την επόμενη μέρα των Ρεπουμπλικάνων. Επίσης είναι γνωστό ότι μαζί με τον Μενέντες κάναν το East Med Act, το οποίο στην ουσία στήριξε το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και οδήγησε και στο εμπάργκο των πολυσόπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνέλεξε την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολής Μεσογείου με τα αμερικανικά στρατηγικά συμβέντα στην περιοχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από το East Med Act και το 2021, βέβαια το επόμενο Act που έχει. Ασυνεπώς, καταλήγοντας, έχει επενδύσει ο ίδιος πολιτικά στην περιοχή προσωπικά. Έχει πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιος. Δεν είναι κάποιος άσχετος. Ναι. Και για την Ελλάδα, για το Ρούμπιο, Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι απομονωμένα. Είναι αυτό που είπαμε, ένα τμήμα ευρύτερης γεωπολιτικής γεωμετρίας προεξάρχοντος του Ισραήλ. Και αυτό ακριβώς επιτείνει τον εκνευρισμό της Άγκυρας, διότι θεωρεί την Ελλάδα ως μπροστινό πλέον του Ισραήλ με αυτού του είδους τις επισκέψεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη ναι. Προσέγγιση μου στην
6: Ατζέντα. Είναι σημαντικό ότι επειδή είναι μέρος, έχει σε μεγάλο βαθμό αρχιτεκτονήσει ο ίδιος την αμερικανική πολιτική στην περιοχή, mm-hmm. τη γνωρίζει. Δεν είναι ένας υπουργός ο οποίος έρχεται και έχει ενημερωθεί από υπηρεσιακά σημειώματα τη αύριο εδώ. Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει διαμορφώσει την πολιτική. Είναι σημαντικό να έχει δει άποψη, δει απείρα. Ξέρει, έχει νομοθετήσει, έχει διαμορφώσει, συνδιαμορφώσει την πολιτική. Άρα καταλαβαίνει πράγματα που ενδεχομένως κάποιος άλλος να τα γνώριζε μόνο από σημειώματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε, Ναύαρχε, περιμένουμε την ολοκλήρωση και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ.
6: Ευτάθιος Κυριακίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο σχετίζεται ευθέως με την επίσκεψη Ρούμπιο. Έχουμε πει ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου συζητούνται πάρα πολλά πράγματα. Η άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, παιδεία, συνεργασία σε τομείς ήπιας πολιτικής όπως θρησκευτικός διάλογος κλπ. Είναι ένα πακέτο. Η τεχνολογία είναι κομβική για προφανείς λόγους, γιατί η Αμερική είναι αυτή που είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που είναι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά. Δημήτρης Παπασωτηρίου, Γενικός Διευθυντής της Digicom Systems ΑΕ, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ, του γνωστού Ινστιτούτου Logistics και Management Ελλάδος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την είδηση, να το πούμε. Υπάρχει συνέδριο το οποίο είναι μεθαύριο, 8 του μηνός. Σωστά.
1: Βεβαίως, την Πέμπτη έχουμε ένα συνέδριο στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην Καλυθέα που αφορά τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Την οριμότητα, την αποδοχή και την υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα συνέδριο το οποίο ξεπερνάμε την φάση να δούμε τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και ερχόμαστε στην εποχή το πώς την τεχνητή νοημοσύνη θα την διοικήσουμε και πώς θα τη μετρήσουμε, θα τη μετατρέψουμε σε αξία για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι το αντικείμενο του συνεδρίου.
0: Λοιπόν, είναι στο Χαροκόπιο την Πέμπτη, είσοδος ελεύθερη.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί κάποιος να μπει στο site της, του ILME, www.ilme.gr, να κάνει την εγγραφή του και το συνέδριο ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί. Εδώ να πούμε ότι αγγίζουμε προβλήματα της αγοράς, να πούμε ότι πάρα πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, άλλοι δοκιμάζουν εργαλεία, άλλοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, άλλοι όμως δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι τεχνολογικό, είναι διοικητικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στη μεγαλύτερη εταιρεία, είτε αυτό είναι στον αμυντικό χώρο, είτε στον οικονομικό χώρο, είτε στα τρόφιμα, είτε στη βιομηχανία. Ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε, αν έχουμε τα σωστά δεδομένα, αν έχουμε καθαρές διαδικασίες, καλή οργάνωση δηλαδή από πίσω, και να καταλήξουμε να γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει, ποιος ελέγχει, ποιος τελικά λογοδοτεί για το αποτέλεσμα που μας φέρνει. Και εμείς εδώ πέρα να ενημερώσω τους ακροατές μας μέσα από την πολύ ωραία εκπομπή των παραπολιτικών εμείς οι Έλληνες, ότι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως θα τα ζητήσουν, δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι τεχνολογικό, είναι διοικητικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στη μεγαλύτερη εταιρεία, είτε αυτό είναι στον αμυντικό χώρο, είτε στον οικονομικό χώρο, είτε στα τρόφιμα, είτε στη βιομηχανία. Ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε, αν έχουμε τα σωστά δεδομένα, αν έχουμε καθαρές διαδικασίες, καλή οργάνωση δηλαδή από πίσω, και να καταλήξουμε να γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει, ποιος ελέγχει, ποιος τελικά λογοδοτεί για το αποτέλεσμα που μας φέρνει. Και εμείς εδώ πέρα να ενημερώσω τους ακροατές μας μέσα από την πολύ ωραία εκπομπή των παραπολιτικών εμείς οι Έλληνες, ότι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως θα τα

0: μας φέρνει. Και εμείς εδώ πέρα να ενημερώσω τους ακροατές μας μέσα από την πολύ ωραία εκπομπή των παραπολιτικών εμείς οι Έλληνες, ότι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως θα τα συνδέσουμε με αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχουμε τρέξει, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, την πρώτη πανελλήνια έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Πώς τη χρησιμοποιούμε,
0: ναι. Ακριβώς. Και ρωτάμε μέσα από αυτή την έρευνα πόσοι επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν. Εξετάζουμε την οριμότητα της εφαρμογής, την οργανωτική ετοιμότητα να δεχτεί λύσεις. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανθρώπινη προσαρμογή, τους ρόλους των στελεχών, την εκπαίδευση, τη λήψη αποφάσεων, την σχέση ανθρώπου-μηχανής και τελικά να καταλήξουμε ότι εφοδιαστική αλυσίδα και επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο αποθήκες, φορτηγά. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που κρατά την οικονομία της χώρας σε κίνηση. Αυτό εφαρμόζεται ακόμα και στις τέχνες. Πάρα πολύ ωραία θέματα θα αναπτύξουμε σε τρία.
1: Γιατί αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στην αρχή και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις γενικά ψάχνουν πώς θα την αξιοποιήσουν και σε τι τους χρησιμεύει και πώς θα τους αυξήσει την απόδοση, τα κέρδη, την οργάνωση, έτσι, τον χρόνο, θα τους βελτιστοποιήσει τον χρόνο κλπ. Αυτό μπορεί να κάνει και τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης μιας επιχείρησης ή κλεισίματος, ή λουκέτου, έτσι.
0: Βέβαια. Και γιατί στο μέλλον δεν φτάνει μόνο να βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράμε εμείς, πρέπει να βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράει και ο ανταγωνισμός. Και σε επίπεδο κρατών, πόσο γρήγορα προχωράνε και οι άλλες χώρες σε σχέση με εμάς. Να μου επιτρέψεις εδώ να πω δύο κουβέντες για την έρευνα. Mm-hmm. Η έρευνα δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα καθρέφτη που βρίσκεται η ελληνική αγορά. Δείχνει αν υπάρχει στρατηγική ή αποσπασματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Εάν υπάρχουν πραγματικές εφαρμογές ή μόνον προθέσεις, μελλοντικές δηλαδή. Βάζω ένα θέμα και προσπαθώ να το λύσω στο μέλλον. Εάν υπάρχει τεχνολογική οριμότητα και ετοιμότητα ή απλά μόνο ενδιαφέρον. Εάν οι άνθρωποι μέσα στους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί, είναι έτοιμοι. Εάν έχουν εκπαιδευτεί. Ποιους φόβους έχουν. Μέσα στις επιχειρήσεις αλλάζουν ρόλοι. Αλλάζει η εσωτερική λειτουργία με την αποδοχή και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι δεν μετράμε μόνο την τεχνολογία, αλλά δείχνουμε μέσα από την έρευνα τη διοικητική ικανότητα να μετατρέψει κάθε οργανισμός, κάθε επιχείρηση δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα την τεχνητή νοημοσύνη σε αποτέλεσμα.
1: Πολύ βασικό αυτό, μετρήσιμο. Δηλαδή κάτι μετρήσιμο. Ακριβώς. Τώρα, επειδή με την επίσκεψη Ρούμπιο θα συζητηθούν και αυτά στους διάφορους τομείς, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν τις κορυφαίες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα και ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να έρθουν εδώ, να ανοίξουν παραδείγματα εδώ, αυτό ανοίγει ευκαιρίες, έτσι.
0: Ανοίγει ευκαιρίες και να πούμε εδώ πέρα και να το συνδέσουμε με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε έναν εξαιρετικά σημαντικό keynote speaker. Έχουμε τον Γιώργο τον Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το επόμενο επίπεδο ηγεσίας των στελεχών των επιχειρήσεων. Είναι για μια ομιλία η οποία προσεγγίζει, ακουμπά τα στελέχη τα οποία είναι πρώτα στην ευθύνη, πρώτα στο τηλέφωνο, πρώτα στη μάχη της καθημερινότητας, πρώτα στην εκτέλεση των όποιων συμβάντων υπάρχουν μέσα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και εδώ να πω ότι στην επίσημη ατζέντα του συνεδρίου ο Γιώργος ο Βλάχος παρουσιάζεται σαν μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Nasdaq, που αξιολογεί μέλη διοικητικών συμβουλίων στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης επιχειρήσεις.
1: Σημαντικό.
0: Πάρα πολύ. Είναι top of the top. Και γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα μονοπάτια της εξέλιξης των στελεχών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και παράλληλα, ο Γιώργος

0: Βλάχας, ο Γιώργος ο Βλάχος είναι Governance Advisory στο Governance Advisory Council του Corporate Governance Institute στην Ιρλανδία. Και δεν αρκεί πλέον, ας πούμε, να κρατάς μια επιχείρηση όρθια, πρέπει, το μήνυμα που θέλω να πω, ας πούμε, στους ακροατές και να τους προσκαλέσω να συμμετέχουν στο συνέδριο, να έρθουν να το παρακολουθήσουν δωρεάν, είναι πώς θα συμμετέχεις στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του οργανισμού ή της, της επιχείρησης.
1: Πολύ
0: σε
1: σημαντικό.
0: Τρία πάνελ θα το οργανώσουμε το συνέδριο.
1: Ναι, για πες.
0: Το πρώτο πάνελ είναι τα έξυπνα συστήματα και οι πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το δεύτερο, στο οποίο έχω την τιμή να συντονίζω με επιφανή στελέχη της αγοράς, θα κάνω την παρουσίαση της πρώτης έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη και θα προκαλέσω τα στελέχη του πάνελ να την σχολιάσουν. Και το τρίτο πάνελ θα είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους, στις δεξιότητες και στην εργασία. Άρα λοιπόν, αγκαλιάζουμε αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, να πω κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι της δεκαετίας του 50 η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά στις μέρες μας έχει πάρει μια ευρεία διάδοση. Και αυτό είναι που κάνει όλη την αγορά και τον κόσμο να μιλά για την εφαρμογή της τεχνητής.
1: Έχει φτάσει στο κάθε σπίτι. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, τα λέμε και μιλάμε και μετά την εκδήλωση, μετά το συνέδριο, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Λάβρο. Την καλησπέρα μου στους ακροατές.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη Θανασσοτηρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτοστατούν σε αυτό, έχουν τις κορυφαίες εταιρείες, η συζήτηση που θα γίνει και για αυτόν τον λόγο, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπε, έχει σημασία. Το να αρχίσουν να εγκαθίστανται εδώ οι κορυφαίες εταιρείες σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, με τη δημιουργία data centers, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ. Είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Ασφαλείας της χώρας, επιχειρηματικότητας, αυτό που ο Δημήτρης ο Βασοτηρίου μπορεί να κάνει τη διαφορά στη λειτουργία και στην επιβίωση ή μη εταιρεών, στην καθημερινότητα του καθενός. Γενικά έχει σημασία, δεν είναι κάτι παρεπιπτόντος, είναι κομβικό. Σε αυτόν τον καμβά θα εξελιχθούν όλα. Η άμυνα, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά προς καλαρίτης εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, όσο θα εξελίσσεται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν περνούν απαρατήρητες άλλες κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη σκακέρα. Αναφέρομαι στην Τουρκία, η οποία προφανώς και έχει εκνευριστεί από αυτό και προσπαθεί να στείλει τα δικά της μηνύματα. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο προφανώς και προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, γιατί είχε συνηθίσει γενικά, όλοι είχαμε συνηθίσει έτσι, οι επισκέψεις αυτές να γίνονται και στη μία πλευρά και στην άλλη, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα έρχεται μόνο εδώ ο ίδιος, έτσι, ο οποίος δεν βγαίνει συχνά από την Αμερική για τέτοιου είδους επισκέψεις. Και η Τουρκία προσπαθεί να στείλει μηνύματα και να εκφράσει την δυσαρέσκειά της και να δηλώσει και παρούσα.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την στρατηγική κουλτούρα του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένας καθολικός και σκληρός πατριώτης της Κούβας και μάλιστα πάρα πολύ έτσι, μεγάλος υποστηριχτής της απελευθέρωσης του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη δικιά μας περιοχή, όπου και εδώ έχουμε ένα νησί το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, αν δεν έχει βρεθεί ήδη. Κρατάω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συνδέω με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν, κατά την άποψή μου, την εξής στρατηγική. Έχουμε ξεφύγει πλέον από την εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνανε δυναμικά και με υψηλή παρουσία, αφήνει εκτός τον πόλεμο στο Ιράν, και έχουμε περάσει σε μια εποχή όπου πλέον θα έχουμε διάχυση τεχνογνωσίας. Πλέον η διαφοροποίηση θα γίνεται μεταξύ του εάν μια χώρα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υψηλή αμερικανική τεχνολογία, τεχνογνωσία και πληροφορίες, και από το εάν η αντίπαλη χώρα έχει πρόσβαση σε χαμηλότερης τεχνολογίας και χαμηλότερης υποστήριξης δυνατότητες. Αυτό γιατί το λέω, γιατί το συνδέω με τα δύο συστήματα τα οποία έχουμε περιγράψει και άλλες φορές, τα οποία αναδεικνύονται και τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια άτυπη σύγκρουση. Αναφέρομαι στο σύστημα Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου και με προέκταση τα Εμιράτα και από το σύστημα του Συμφώνου της Μέκκας, το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι ενεργοποιήθηκε τώρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα αφενός και αφετέρου με το που ανακοινώσαν οι Αμερικανοί ότι μετακυλούν νέες δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό γιατί γίνεται, διότι πολύ απλά η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι το σύμφωνο της Μέκκας περιλαμβάνει δύο επαμφωτερίζοντα μέλη, Τουρκία-Πακιστάν, και ένα αμφιταλαντευόμενο, τη Σαουδική Αραβία, προσπαθεί να το πουλήσει ως το σύστημα το οποίο θα αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στην περιοχή. Επομένως, αυτό το σύστημα να μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω από τις ΗΠΑ. Στον αντίποδα, φυσικά, είναι και το δικό μας το σύστημα, το οποίο φαίνεται και αυτό να βρίσκεται σε αναταράξεις, καθώς ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τα νέα υποβρύχια. Mm. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την ναυτική βάση που στείλουν οι Ισραηλινοί στη Σομαλιλάνδη. Θεωρώ λοιπόν ότι η άφεξη του Ρούμπιου εδώ έχει σαν σκοπό να μας ξεκαθαρίσει τι προτίθενται να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένουν από εμάς στο μέλλον και κατά κύριο λόγο να διαπιστώσουν αν είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε πλέον από εδώ και πέρα το ρόλο που μας αναλογεί.
0: Ναι, με ανησυχεί η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτό, κυρίως το ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθεί να δώσει σήμα ότι αυτή μπορεί να αναλάβει την υπεργολαβία. Έχουν καταλάβει οι Τούρκοι ότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της αναδίπλωσης που κάνουν και της επιλεκτικής πλέον παρουσίας τους ψάχνουν να δώσουν υπεργολαβίες γεωπολιτικές ανά περιοχή. Δηλώνει παρούσα η Τουρκία μαζί με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Από την άλλη, το αποδόσχημα είναι σαφώς πιο αξιόπιστο και πιο συμβατό. Έτσι. Δηλαδή, το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Εμιράτα μέχρι Ινδία. Μας έλεγε νωρίτερα ο Άντης Ζεμενίδης ότι ο Ρούμπιο είναι η δεύτερη χώρα στην οποία έρχεται ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο, αυτό πρόσωπος. Η άλλη ήταν η Ινδία, και αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, πάει Ινδία και Ελλάδα.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως η Τουρκία παίζει μπάλα με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο παράγοντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω των πατημάτων που έχει σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πεδία, όπως η Συρία και η Λιβύη, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο στο οποίο οι Τούρκοι κάνουν το εξής. Οι Τούρκοι στη Συρία προσπαθούν να ενσωματώσουν τις κουρδικές δυνάμεις στο Συριακό στρατό υπό τουρκική ηγεσία και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και στη Λιβύη. Ουσιαστικά οι Τούρκοι πάνε σε ένα μοντέλο υβριδικό, το οποίο τι λέει, συγκεντρώνουμε εμείς τις δυνάμεις στα διάφορα πεδία και μέσω της δικιάς μας ηγεσίας προσδίδουμε αυτή την σταθερότητα την οποία θεωρητικά ψάχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που προσφέρουν οι Τούρκοι και αυτό το βλέπουμε και στο Ιράκ, όπου μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που ανακοινώθηκε πρόσφατα, οι Τούρκοι συζητάνε να αποχωρήσουν και αυτοί με κάποιες εγγυήσεις και δημιουργίας νέων εμπορικών διαδρόμων. Επομένως, θεωρώ ότι οι Τούρκοι αυτό το οποίο θέλουν να βάλουν στο τραπέζι, προφανώς και ξέρουν ότι το σύστημα Ελλάδος, Ισραήλ, ΗΠΑ είναι πολύ πιο αξιόπιστο. Όμως οι ίδιοι θέλουν να βάλουν μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί επί του πεδίου. Εκεί ακριβώς είναι στο σημείο στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
0: Μια και αναφερθήκατε στο Ιράκ, να πούμε ότι από το Ιράκ αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να φύγουν. Δεν έφυγαν οικειοθελώς, πήραν μηνύματα και τα μαζεύουν και φεύγουν. Και αυτό συμπίπτει με το εξής. Αποχώρησαν οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι αναγκάζονται να φύγουν και χθες έγινε γνωστό, διαρροή εν πάση περιπτώσει, ότι οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως στους Ισραηλινούς να επιχειρεί η αεροπορία τους πάνω από το Ιράκ για να ελέγχει τις σιητικές πολιτοφυλακές. Δηλαδή οι Τούρκοι φεύγουν χωρίς να θέλουν και οι Αμερικανοί ακαριαία ταυτόχρονα δίνουν το πράσινο φως στην Ισραηλινή αεροπορία να περιπολεί πάνω από το Ιράκ για τους Ιρανούς πρόξεις. Που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός πλέον θα εντείνεται, έτσι, θα κλιμακώνεται.
1: Αυτό το συνδέω, μιας και μου δίνεται αυτή την πάσα, αυτό το συνδέω και με τα γεγονότα στη Σομαλιλάνδη. Το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί πάνε να πιάσουν τα δύο άκρα της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή το απότατο άκρο είναι το Ιράκ στο βορρά και το απότατο άκρο στο νότο είναι η Σομαλιλάνδη, μιας και οι Σαουδάραβες δέχονται επίθεση και από τα δύο πεδία, πιστεύω ότι το crash test των δύο συστημάτων που περιγράψαμε προλίγου θα γίνει με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία. Εάν η Σαουδική Αραβία διαπιστώσει ότι το σύμφωνο της Μέκκας δεν λειτουργεί, θα αναγκαστεί να έρθει σε μια συμφωνία με το δικό μας σύστημα. Ο λόγος που επισπεύτηκε η διαδικασία αποστολής στρατευμάτων, το τι στρατεύματα είναι αυτά, μένει να το διαπιστώσουμε. Σωστά. Από την Τουρκία για τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συνδράμουν στις σαουδαραβικές δυνάμεις της Ιεμένης, για μένα φαίνεται πολύ μεγάλο τεστ κατά πόσο αυτά τα δύο συστήματα θα δοκιμαστούν στην πράξη. Ήδη όμως έχουμε την πρώτη ένδειξη ότι η Σαουδική Αραβία συγκλίνει λίγο προς τα εμάς, μιας και φαίνεται ότι ήρθαν σε συνεννόηση με τους Εμιρατιανούς από εκεί που τα είχαν σπάσει στην Ιεμένη, να δημιουργήσουν ένα νέο στρατό ο οποίος θα μπορέσει να αποσπάσει τα εδάφη από τους Χούθη. Θεωρώ όμως ότι εκεί είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα και εκεί θα τεσταριστούν τα δύο συστήματα. Γι' αυτό και όλες οι Αμερικανοί, όπως είπατε πολύ σωστά, δώσαν το δικαίωμα στους Ισραηλινούς να επιχειρούν και πάνω από το Ιρακινό έδαφος. Όμως υπάρχουν επαφοτερίζοντα κράτη, αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε πλέον ξεκάθαρα και τη στάση της Αιγύπτου. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος δεν μιλάει και δεν λαλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο άλλο που είπατε, ότι οι Αμερικανοί λειτουργούν πλέον με την παραχώρηση τεχνολογιών σε αυτούς που θεωρούν ικανούς και αξιόπιστους για να αναλάβουν τοπικές υπεργολαβίες γεωπολιτικές, θα υπάρξει ένα τεστ, επειδή η πολεμική αεροπορία δική μας και ο στρατός έχουν φτιάξει μια λίστα με πυρομαχικά κυρίως, που ζητούν από τους Αμερικανούς να τα αποδεσμεύσουν. Εκεί θα είναι ένα καλό τεστ για το τι τελικά αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί ή όχι. Έχει δώσει η πολεμική αεροπορία λίστα για τα όπλα των F-16 και των F-35, ο στρατός για τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων κλπ. Θα είναι ένα καλό τεστ αυτό για να δούμε όντως εάν οι Αμερικανοί έχουν την πρόθεση και την βούληση να αποδεσμεύσουν όπλα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα είχαν αποδεσμεύσει.
1: Και το βασικό, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ βλέπω ότι έχουμε πάει σε έναν κόσμο όπου πλέον δεν θα μετράνε τόσο τα μεγέθη, αλλά θα μετράει το κατά πόσο μπορείς να προσφέρεις λύση στα προβλήματα. Οι παραδοσιακές συμμαχίες πλέον έχουν εκλείψει. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε και στην περιοχή μας. Και πλέον ακόμη και ασήμαντα κράτη μπορούν να αναβαθμίσουν τάχιστα το ρόλο τους εάν προσφέρουν κάποια λύση. Εάν αυτό το κράτος λέγεται Σομαλιλάνδη και προσφέρει μια διέξοδο, εκεί ακριβώς οι ΗΠΑ θα δώσουν ενίσχυση. Εάν αυτό το κράτος λέγεται Ελλάδα και θέλει να προσφέρει εξίσου μια διέξοδο, θα προσφέρουν λύσεις. Εάν το κράτος αυτό λέγεται Τουρκία και προσφέρει εξίσου μια καλύτερη διέξοδο, εκεί οι ΗΠΑ θα δώσουν λύσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με την διάχυση τεχνολογιών πλέον θα καταστήσει την εξωτερική πολιτική πολύ πιο διαφοροποιημένη από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο μέλλον. Και αυτό το συνδέω με αυτό που είπατε για το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα πρέπει λίγο να αναπροσαρμόσει το ρόλο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Οι κλασικές διεθνείς σχέσεις με διπλωματία και ανταλλαγή πρεσβειών και δημιουργίας ερισμάτων με βάση τα κοινά συμφέροντα, για μένα εκλείπουν. Πλέον δεν μετράνε τόσο τα κοινά συμφέροντα, μετράει η προσφορά παροχής λύσεων. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς η παρούσα ηγεσία δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται. Αναμασά διάφορες κοινοτοπίες περί διεθνούς δικαίου κλπ. Και εξαντλείται εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Ακούτε. Ιόνιον FM.
6: Πάρα πολιτικά, 90,1 Λάμπρος Κλαρίτη συνεχίζουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή σχεδιαγράφηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και σε ό,τι αφορά το υπόβαθρό του, το background που έχει, και σε ό,τι αφορά την ατζέντα και σε ό,τι αφορά την γενικότερη παρουσία του και τις επιλογές του και σε ό,τι αφορά στους συμβολισμούς. Έχει σημασία για πάρα πολλούς λόγους, έτσι, αυτούς που αναλύσαμε. Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτό μας είπε και ο Έντι Τζεμενίδης νωρίτερα, ότι ο ίδιος έχει παραστεί σε στρατηγικό διάλογο μόνο στην Ινδία, αυτοπροσώπως και εδώ, που και αυτό έχει μια σημασία, συνδέεται και τον IMEX σε όλα αυτά. Και το γεγονός ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος γνωρίζει την περιοχή, γιατί έχει νομοθετήσει, έχει αρχιτεκτονίσει την αμερικανική πολιτική σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος μέσω των νομοθετημάτων και των σχέσεων που έχει και με την ελληνική πλευρά και με την ισραηλινή, και γνωρίζει γενικά την περιοχή, όχι από σημειώματα υπηρεσιακά, αλλά από ιδία πείρα. Συνεχίζουμε. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Αθηνών. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Εμείς ευχαριστούμε. Τι περιμένετε από την επίσκεψη Ρούμπιο, τι εκτιμάτε?
7: Θα υπάρξουν σίγουρα συμφωνίες για αμυντικά θέματα και θα επιβεβαιωθεί ότι προχωράει η ενεργειακή συμφωνία. Ξέρετε, όλα αυτά τέτοιου είδους επισκέψεις είναι γραμμένες από πριν και συμφωνημένες,
6: ναι.
7: μέχρι λεπτού. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα πούνε, τι θα υπογράψουν, τα πάντα, τα πάντα.
6: Ναι.
7: Οπότε η πιθανότητα δηλαδή να στραβώσει κάτι χωρίς να αποκλείεται, αντικειμενικά είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οπότε κρατάμε, θα δούμε τις συμφωνίες που θα ανακοινωθούν και κρατάμε επίσης και τους υψηλούς συμβολισμούς που έχει.
6: Mm-hmm.
7: Το γεγονός δηλαδή ότι έρχεται στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία, το έχει κάνει και ο Πομπέο αυτό βέβαια.
6: Σωστά.
7: Το γεγονός ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο περνάει από Ισλανδία για λίγο, περνάει από Πορτογαλία για λίγο, αλλά εδώ είναι ο κύριος στόχος του.
6: Mm-hmm.
7: Σε μια φάση στην οποία στην ευρύτερη περιοχή έχουμε κλείσει αύριο, κλείνουν 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.
6: Mm-hmm.
7: Και παρότι το Ισραήλ έχει πετύχει πάρα πολλές τακτικές νίκες, δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός νικητής αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα είναι ακόμη σε μεγάλη ρευστότητα. Οπότε είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν, η ασφάλεια στην περιοχή και ο ρόλος Ελλάδος στην ασφάλεια της περιοχής. Συν το ότι ο Ρούμπιο δεν είναι υπέρ της παραδόσεως της πωλήσεως F-35 στην Τουρκία.
6: Η Ελλάδα θα πρέπει λογικά να έχει και ένα δικό της σχέδιο για την περιοχή, ενώ πέραν του γενικού πλαισίου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπου ξέρουμε ή προσπαθούμε κάθε φορά να αποκωδικοποιήσουμε τι θέλουν οι Αμερικανοί στην περιοχή και να προσαρμοστούμε, επειδή είναι οι καιροί τέτοιοι που έχουν αλλάξει γενικά και υπάρχουν και απαιτήσεις, θα πρέπει η Ελλάδα να διατυπώσει ένα δικό της σχέδιο για την περιοχή. Ακόμα και αν σε μερικές πτυχές δεν συμφωνούν οι Αμερικανοί, ενώ είναι καλό να ξέρεις που συμφωνούν και να συγκλίνεις και να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις την πολιτική σου μέσα από την σύγκληση με τα αμερικανικά συμφέροντα, να ξέρεις που διαφωνούν, υπάρχει απόκληση ή βασιπτώση ουδετερότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δικό μας για την περιοχή.
7: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Και καλό είναι, το ιδανικό για μένα είναι να εξηγεί στις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής πώς τα δικά του σχέδια στην περιοχή ταυτίζονται με τα δικά σου σχέδια. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντοτε. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει υπό την έννοια ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό σε πόλους σταθερότητας και ασφάλειας, όχι σε πόλους, στα ακραία σημεία του κόσμου της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης, έναντι ενός κόσμου που έχει βυθιστεί στον πόλεμο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, η διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή είναι κάτι που εμείς το θέλουμε και υποθέτω το θέλουν και οι Αμερικανοί. Από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Αυτή τη φάση.
6: Επειδή φαίνεται ότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της μερικής έστω αναδίπλωσης που επιχειρούν για να εξοικονομήσουν πόρους, να επικεντρωθούν εκεί που θεωρούν ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος κλπ. Είναι προφανές ότι αναζητούν τοπικά συστήματα, ας πούμε γεωπολιτικές υπεργολαβίες από κράτη, από οντότητες που μπορούν να τις σηκώσουν. Εκτιμάται ότι η Ελλάδα δίνει τέτοια σήματα.
7: Η Ελλάδα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, κάλυψε αυτονόητα την Κύπρο αμυντικά, αλλά διόλου αυτονόητα και ορθότατα κάλυψε την Βουλγαρία, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε και στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό είναι αυτό που εγώ αποκαλώ ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δεν είσαι δηλαδή ένας παθητικός παίκτης που, εντάξει, η Αθήνα είναι μακριά από το μέτωπο του πολέμου, κοντά μένει στην περιοχή, αλλά μακριά από το μέτωπο του πολέμου δεν μας πέφτουν βαλιστική πύραυλη ντρόν στο κεφάλι. Αυτό είναι το παθητικό τμήμα. Το ενεργητικό είναι αυτό που μόλις σας περιέγραψα, ότι βοηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή με ενεργητικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα καινούργιο σημείο που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό.
6: Σε σχέση με τον συμβολισμό που προαναφέρατε, ότι έρχεται εδώ, δεν πάει στην Τουρκία, το έχει κάνει και ο Πομπέο. Μάλιστα, και ο Πομπέο το είχε κάνει και πιο εμφαντικά, γιατί είχε πάει στην Τουρκία, είχε δει τον Πατριάρχη, δεν είχε δει κανέναν άλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο τώρα, αυτό κατά τη γνώμη σας αποτυπώνει και μια ευρύτερη πολιτική για την περιοχή, οριοθετεί τον ρόλο του καθενός?
7: 100%. Οι Αμερικανοί έχουν, πρώτα απ' όλα, τη δεκαετία του 80 υπήρχε εντύπωση στην Ελλάδα ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μας φέρουν σε σύγκρουση με την Τουρκία, και πως ό,τι κάνουν το κάνουν για να οδηγηθούμε στη σύγκρουση. Στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί κάθε άλλο παρά θέλουν σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν να διαλύσουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και επιπλέον έχουν διαφορετικούς ρόλους για κάθε χώρα. Την Τουρκία την αντιλαμβάνονται σε σχέση με τη Συρία, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τη Λιβύη. Την Ελλάδα την αντιλαμβάνονται σε σχέση με τα Βαλκάνια, με τον κάθετο άξονα, με τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, με αυτά τα πράγματα. Και επίσης σε σχέση και με το Ισραήλ. Μπορεί να μην αρέσει αυτό σε κάποιους συμπατριώτες μας, αλλά οι Αμερικανοί παραμένουν αυτή τη στιγμή ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ. Οπότε βλέπουν το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας της περιοχής και πώς σε αυτό αλληλεπιδρούμε.
6: Σε σχέση με τα ειδικότερα θέματα, τα δικά μας τώρα, από το καλώδιο μέχρι το θέμα των θαλασσίων ζωνών, εκτιμάτε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να πει, να ξεκαθαρίσει ή να διατυπώσει την βούλησή της, να προχωρήσει και ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του?
7: Νομίζω ότι αυτό το έχει πει τόσες πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, που το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, ως προς το θέμα του καλωδίου, η Ελλάδα αποφασισμένη να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν μιλάς μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να μιλάς για συμφέροντα. Αυτό είναι η λέξη που καταλαβαίνετε. Το έχει πει ο Λόρδος Πάλμερστον από το 1848. Δεν υπάρχουν, λέει, αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα.
6: Σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, επειδή ασχολούμαστε και ορθώς με την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εκεί είναι το κέντρο βάρος των εξελίξεων, από την άλλη έχουν αρχίσει, υπάρχει κινητικότητα και στην Χερσόνησο του Αίμου, όπου η Ελλάδα εκεί έχει ένα παραδοσιακό ρόλο, υποχώρησε κυρίως στην εποχή των μνημονίων λόγω των
7: πιέσεων.
6: Αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο λογικά θα πρέπει να ανακτήσουμε την επιρροή μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο επικαιροποιείται η γεωγραφική θέση της Ελλάδος σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, στην ουσία από την Αδριατική μαζί με την Κύπρο μέχρι την Ερυθρά.
7: Είπαμε, ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην περιοχή. Συμφωνώ απολύτως. Δυστυχώς την προηγούμενη δεκαετία πήγαμε πάρα πολλά βήματα πίσω. Με πιο χαρακτηριστικό την απώλεια των παρατημάτων ελληνικών τραπεζών που ήταν σε όλα τα Βαλκάνια. Πολύ μεγάλο χτύπημα αυτό για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αφού χάθηκαν τα δίκτυα ελληνικών τραπεζών, η Ελλάδα έπεσε και σε θέσεις σε σχέση με τις επενδύσεις στην περιοχή, σε σχέση με την εμπορική της παρουσία, σε σχέση με όλα αυτά. Αυτά πρέπει να ανακτηθούν πάλι. Δεν είναι κάτι απλό, γιατί οι άλλοι ισχυροί παίκτες έχουν μπει μέσα στην αγορά. Ήμουνα τις προηγούμενες μέρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είχαν εκλογές. Και μου έκανε εντύπωση το κατάστημα της τουρκικής τράπεζας Ziraat. Ένα τεράστιο κτίριο. Δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα αυτή τη στιγμή στην Βοσνία.
6: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε και τα δεδομένα από τον στρατηγικό διάλογο να σχολιάσουμε και το κείμενο, να δούμε τι θα έχει προσθεθεί σε σχέση με ένα θέμα τώρα το οποίο πήρε αρνητική τροπή αναμενόμενα για το θέμα της μονής Σινά. Εκεί τι εκτιμάτε ότι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει?
7: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες που δυστυχώς είναι περισσότεροι από την ελληνική πλευρά. Εκεί χρειάζεται να καταλάβουμε τι διακυβεύεται. Είναι η μοναχή της Μονής. Ο ηγούμενος ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι πέρασε κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κάποιες μονές από το Άγιο Όρος οι οποίες εμπλέκονται. Είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι πολλοί παίκτες εκτός από το ελληνικό και το αιγυπτιακό κράτος. Ακόμη και οι μοναχοί της Μονής Σινά δεν εμφανίζονται να έχουν κοινή φωνή. Χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή όλη αυτή η ιστορία.
6: Υπάρχει τρόπος, στο βαθμό που μπορείτε να πείτε, η ελληνική πλευρά, η ελληνική πολιτεία να παρέμβει, να, να καθαρίσει το πεδίο για να μην γίνει κανένα δυστύχημα εκεί?
7: Εάν η μοναχή και ο ηγούμενος της Μονής Σινά δεν μπορέσουν να έχουν κοινή γραμμή, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για το ελληνικό κράτος να μπορέσει να παρέμβει με ουσιαστικό τρόπο.
6: Πιστεύω ότι υπάρχει... η σκοπιμότητα των Αιγυπτίων υπάρχει και είναι προφανές αυτό.
7: Ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις.
6: Επειδή η σχέση μας με την Αίγυπτο, εντάξει, η Αίγυπτος πάντα είναι επαμφωτηρίουσα χώρα, αλλά επειδή υπάρχει και διάσταση της στρατηγικής σχέσης σε επίπεδο πολιτικό υψηλό, μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας παρέμβαση, παρακάμπτοντας τα μικροσυμφέροντα που.
7: Όλα αυτά σχετίζονται με τη Μονή Σινά, η οποία είναι εκείνη που κατεξοχήν πρέπει να ομιλεί, να συνομιλεί με το Αιγυπτιακό κράτος. Από εκεί πέρα ο ρόλος της Ελλάδας είναι να διευκολύνει αυτή τη συζήτηση. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια κοινή συνισταμένη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε, κύριε Συρίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελο Συρίγο.
7: Εγώ.
6: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Είναι αναμονή της άφηξης Ρούμπιο. Θα δούμε αύριο. Θα υπάρχουν δηλώσεις το πρωί. Η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9.30. Κοινές δηλώσεις. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ομιλία στην Πνίκα. Δείπνο προς τιμήν του. Ο στρατηγικός διάλογος. Οπότε εσάβριον τα σπουδαία. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλίμ είναι στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική σου ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Anthologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν, τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης, θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της, λέγοντας Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

back-to-back επιτυχής, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Νταμιάνο Νταβίτ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με την Dove Cameron. Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής λοιπόν παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Και να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ανέβασαν οι ίδιοι τις φωτογραφίες του γάμου τους. Έχουν μαζέψει νομίζω 3,5 εκατομμύρια likes συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εμένα πολλές φίλες και φίλοι μου έχουν στείλει εδώ και καιρό και μου λένε πάει τον χάσαμε τον Νταμιάνο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Είπε κιόλας ο συγκεκριμένος ότι οι καλύτερες μέρες της ζωής μου ήταν αυτές του γάμου μου και είμαι περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Οπότε το χάσαμε το παλικάρι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
13: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νεάκια. Και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και Eurovision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί της ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίσει και τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και η ίδια σε story, δεν ισχύει. Οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς.

0: Fire.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34-443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Viral Radio Show.

Λοιπόν και πάλι, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show του account μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες. Με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου είχε δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρια, η απάντηση που έλαβα είναι: οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ. Αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολλή επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια, ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε, δεν είναι αστείο, Αθηνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως, ότι αν το δείτε, είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλά στο TikTok και αν συντονιστεί και τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
3: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
4: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ακούτε το Ionion FM.
6: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Τίμιο Αθηνά κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

Show λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που είναι Πεμπτούλα ή αλλιώς για εμάς το δεύτερο Σάββατο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα είναι 7.
4: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ionion FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε? Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, παρέα με τον Βαγγέλη Καραπέτρο όπως πάντα. Και η σημερινή εκπομπή είναι και αυτή ένα ταξίδι στην καριέρα της Ελένης Δήμου. Σε αυτή τη γυναίκα με αυτή την τόσο έτσι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, βελούδινη φωνή, με την τόσο αξιοπρεπή καριέρα και ζωή, η οποία μας έχει απασχολήσει μόνο για τη φωνή και τα τραγούδια της όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω η εκπομπή η οποία έχουμε ετοιμάσει για σας να σας αρέσει τόσο πολύ όσο άρεσε και σε εμάς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά το ταξίδι μας λοιπόν, πάμε να βρούμε πού βρίσκεται το φεγγάρι. Γιατί η Ελένη μου ξέρει, εμείς θα το ανακαλύψουμε.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το θυμάμαι ως παιδάκι να βλέπω το βίντεο κλιπ του, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Θανάσης Βέγκος. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ γλυκό. Μη με κοιτάς με γουρλωμένα μάτια, Καραπέτρο, δεν το θυμάσαι? Θα το βάλεις στο YouTube και θα το βρεις μετά, μόλις παίξει μέσα, θα με δικαιώσεις. Γιατί ο Θανάσης Βέγκος, λοιπόν, δεν μας είχε συνηθίσει ποτέ να κάνει τέτοιες εμφανίσεις σε βίντεο κλιπ κτλ. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, αυτό το τραγούδι έτσι μου είχε συνδεθεί αυτόματα με τη μορφή του Θανάση Βέγκου, πέρα από το ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μη σ' αρέσει. Το τραγούδι όμως είναι ιδιαίτερο.

Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εκδηλώσει κάποιος την αγάπη του στο αντικείμενο του πόθου του. Και όχι μόνο, και γενικά στους ανθρώπους που αγαπάμε, έτσι. Στα παιδιά μας, στα αδέρφια μας, στους γονείς μας, παντού. Ένας τρόπος είναι τα λόγια, ένας τρόπος είναι οι πράξεις, ένας τρόπος είναι αυτό το να τον έχει έννοια, αυτό το ανησυχώ για σένα που λες. Και είναι γεμάτο νιάξιμο, είναι γεμάτο φροντίδα. Όταν έχει πάνω και τη βελούδινη φωνή της Ελένης Δήμου, γίνεται ακόμα πιο αγαπησιάρικο.

Ποια νομίζετε ότι θα ακούσουμε σήμερα, μόνο παλιά τραγούδια της Ελένης Δήμου? Όχι, πλανάστε. Γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς εδώ στο στούντιο του 8ου να σας βάλουμε το καινούριο τραγούδι της Ελένης Δήμου, το οποίο έχει κάνει μαζί μας το 8ο. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζουμε να τα αγαπήσετε κι εσείς. Χωρίς περισσότερα λόγια, πάμε να ακούσουμε τα τσιμπιδάκια.

και από το πιο πρόσφατο τραγούδι της Ελένης Δήμου, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της Ελένης Δήμου που μας έκανε όλους να σταθούμε στο όνομα Ελένη Δήμου. Μπορεί εκείνη να είχε γράψει και παλιότερα, αλλά αυτό ήταν ένα τόσο μεγάλο hit σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τη δεκαετία του 80 που βγήκε το τραγούδι αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι αποκλειστικά με ηλεκτρονικά όργανα. Στοίχη και μουσική Μιχάλης Δρακιτζής, πρέπει να σας πω εδώ. Είναι γνωστή η αδυναμία μου, την έχω πει πολλές φορές. Γελάει ο Καραπέτρος. Και αυτό το τραγούδι μας έκανε όλους να σταθούμε. Ήταν μεγάλο σουξέ και ήταν και πολύ ιδιαίτερο άκουσμα για τα δεδομένα της εποχής. Δεν πιστεύω.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Και όταν λέμε Ελένη Δήμου και δεκαετία 80 και δεν ξέρω και εγώ τι, για όσους είχαμε γεννηθεί τότε, μετά το Δεν Πιστεύω, ένα δεύτερο τραγούδι το οποίο μας έρχεται στο μυαλό και είχε γίνει και σλόγγαν της εποχής, είναι φυσικά το Πάρε Πασά μου, την Οδοντοβουρτσά μου. Σήμερα θα μας έκοβαν οι συνθήκες υγιεινής, αλλά τότε ήταν ένδειξη αγάπης.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου

και από ένα έτσι πολύ τρυφερό, παιχνιδιάρικο και για εμένα προσωπικά παιδικό τραγούδι, πρέπει να σας πω, γιατί όπως σας είπα, ήμουν πολύ μικρό παιδάκι όταν βγήκε και το τραγούδαγα έτσι ψευδά, πως τραγούδαν τα παιδάκια που δεν έχει καθαρίσει ακόμα η γλώσσα τους. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο και τρυφερό τραγούδι, το οποίο όμως έχει αυτή τη συνειδητοποίηση της ζωής που δεν μπορεί να είσαι πολύ μικρός όταν τα ακούς, γιατί δεν μπορείς να αξιολογήσεις την πίκρα των στίχων, των υπέροχων στίχων της Μαριανίνας Κριεζή, ντυμένους με τη μουσική του Μιχάλη Καπούλα. Ψεύτρα ζωή.

0: τον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Και τέλος πάντων, είτε έχει πληγεί ο έρωτας, είτε δεν έχει, που οι περισσότεροι, εδώ που τα λέμε, ακόμα και τον έχουν αίσιο τέλος, μια πληγούλα στην άκρη, έτσι, εκεί την έχουν πάντα. Εκεί που καταλήγουμε οι περισσότεροι από εμάς, όταν είναι να ζήσουμε έναν έρωτα, είναι στο πάρεμε. Μ' αγκαλιάζεις και σβήνω.

Και βρισκόμαστε, όχι σήμερα, όταν βγήκε το επόμενο τραγούδι, στο Σωτήριο, ναι, το 1996, ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο πολυσυλλεκτικό του δίσκο με τον τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Έχει έρθει σπίτι μου το βινήλιο, το οποίο το ακούμε όλοι, εκ περιτροπής, όλη η οικογένεια. Και εγώ έχω κολλήσει σε ένα πολύ τρυφερό ντουέτο που έχει κάνει σε εκείνο το δίσκο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με την Ελένη Δήμου και μου αρέσει τόσο πολύ και το βάζω και το ξαναβάζω. Το τραγούδι βέβαια ήταν outsider στο δίσκο με την έννοια ότι δεν έγινε ποτέ το μεγάλο σουξέ, γιατί βγήκανε τραγούδια από αυτό το δίσκο. Όμως εμένα μ' αρέσει ακόμα. Εγώ σ' αγαπώ αλλιώς.

πάντα υπάρχει το ίδιο ερώτημα, ξέρετε. Έτσι, όταν κάνουμε μία εκπομπή η οποία είναι αφιέρωμα σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιο δημιουργό, πάντα η συζήτηση εδώ πέρα και ο καυγάς ενίοτε με το Βαγγέλη είναι το πού σταματάει το αντικειμενικό, η αντικειμενική ταξινόμηση ενός τραγουδιού και η βεβαιότητα ότι έχει βρει το δρόμο της στη λίστα και πού εισέρχεται αυτό το προσωπικό αισθητήριο, αυτό το ναι, λέμε να μου αρέσει έτσι λίγο πιο πολύ αυτό και να κάνουμε εκείνο. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο τελευταία τραγούδια που μας μένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής, ταυτίζονται και οι δύο παράγοντες και νομίζω θα ταυτιστούν και σε εσάς. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο, όσο και αν το ακούσαμε όλοι, ο καθένας από εμάς έχει μια προσωπική αναφορά σε αυτό. Προσωπικά.

Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να σας άρεσε η επιλογή των τραγουδιών που κάναμε. Θα σας αφήσω με ένα επίσης εμβληματικό τραγούδι της Ελένης Δήμου και ένα τραγούδι το οποίο, ενώ το άκουγα από τότε που βγήκε και το τραγούδαγα και μου άρεσε από τότε που βγήκε, η αλήθεια είναι και ντρέπομαι που το λέω, ακόμα δεν έχω φτάσει έτσι, σε αυτό το σημείο της, πώς να πω, της σιγουριάς για τον εαυτό μου ώστε να τον εννοώ το στίχο του στο 100%. Γιατί δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, ακόμα μας νοιάζει, τουλάχιστον εμένα. Καλά είναι το «δεν με νοιάζει τι θα πούνε», δεν με νοιάζει τι θα κάνουμε, αλλά όλοι στην άκρη του μυαλού μας έχουμε αυτό το «τελικά μας νοιάζει» και ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα αποβάλουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώς τους μου, καλώς ήρθατε στο Ιόνιον FM, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Πιστή στο ραντεβού μας, ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο με ένα μικρό που την Κολόπουλου κάναμε την εισαγωγή μας. Ελεύθεροι και ωραίοι έρχονται, ελεύθεροι και ωραίοι είμαστε όλοι μας και άνεργοι. Αλλά αυτό είναι ψηλή λεπτομέρεια. Για δύο περίπου ρίτσες θα πάμε εδώ με τη βαρκούλα του Ιόνιον FM. Καλό μας ταξίδι, καλή σας ακρόαση.

Και είναι για μερικά πράγματα, μιας ξεκινήσαμε έτσι, που ποτέ δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από τη σκέψη μας, γιατί μας έχουν χαράξει αυτή την καρδούλα. Και όταν έρχεται το βράδυ και πέφτει, και εκεί συναντιόμαστε με την μοναξιά μας και με την ησυχία μας, πάλι είναι κουφαντική και άλλοτε κλητρωτική, γιατί μας αγκαλιάζει ή μας αποδιώχνει, τότε τριγνάμε όλοι στη σκέψη της τρελής.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάμε.

Σας τα λέμε τα τραγουδιά όσο πιο έτσι γλυκά μπορούμε. Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και έρχεται το φεγγαράκι. Όσο πιέσει και αν έχετε, η διάθεση αλλάζει και μπορεί να είστε πιο έτσι ευαίσθητοι.

Λευσίνα, φαντάζομαι ξέρετε όλοι γιατί φημιζόταν στην αρχαιότητα αλλά έτσι και στην πιο σύγχρονη Ελλάδα και σίγουρα θα έχετε περάσει από εκεί. Στην Λευσίνα μια φορά, γι' αυτόν, για αυτήν που αγαπούσε αυτός, είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το κτέλ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site kteliliya.gr.
4: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
5: Αιώνες τώρα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ. Και από τον Μέγα Αλέξανδρο. Έως τον Iron Man. Οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

παλιά τα χρόνια ο μέτικος ήταν αυτός που ζούσε στα όρια της αρχαίας πολλής κράτους, αλλά δεν είχε πολιτικά δικαιώματα. Λίγο ή πολύ μέτικοι είμαστε όλοι στη σημερινή ημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

μικρή είναι αυτή. Μια άνοιξη εδώ που περνάμε όλοι μας και ελπίζουμε να αρχίσουμε από την αρχή. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος που θα συνεχίσει τώρα. Είναι ζωντανά από τις σκηνές του εμφανίσεις με τη Μαρινέλα. Τραγουδάει ένα τραγούδι επίσης του Γιώργου Ταλάρα. Μη γίνει.

Μιας και βάλαμε το μέτικο και μου ήρθαν πολλά πράγματα στο μυαλό, γιατί και εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές για λόγους δουλειάς, λόγους ανάγκης. Γιατί αν είχα την ευκαιρία θα ήμουν εδώ σπίτι μου και θα ήμουν αραχτός μια χαρά. Θα είμαι πρόσοχη μανούλα μου. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αφήνεις, όχι την βολή σου απαραίτητα. Δηλαδή μπορείς να βουλευτείς οπουδήποτε. Να αφήνεις τα πράγματα που αγαπάς και τα πράγματα που θες να κάνεις για να φεύγεις κάπου για να πάρεις ένα χρηματικό ποσό. Ή να ακολουθήσεις μια θεωρητικά καριέρα η οποία σε οδηγεί σε δει, ξέρω εγώ, σε κάποια επαγγελματική καταξίωση. Είναι δύσκολο. Εκεί κρίνονται λοιπόν οι δυνάμεις που έχει ο καθένας μέσα του. Και το πιο εύκολο απ' όλα είναι να σηκωθείς και να πεις ότι α, παρατήστε. Σπιτάκι μου, χαλαρός. Μετά όμως έρχονται τα άλλα δύσκολα, γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ένα ζωάκι, το οποίο, και το λέω καλοπρόεδρε αυτό έτσι χαριτωμένα, το οποίο ποτέ δεν είναι ικανοποιημένο. Δηλαδή, εκεί που την μία φορά ικανοποιείται με μία επιλογή θεωρητικά δική του και αποφασή του, μετά όταν περνάει ο καιρός και κάθεται αυτή η επιλογή, αυτή, δηλαδή η γυαλάδα και η περηφάνεια της επιλογής του, μετά έρχονται άλλα πράγματα, άλλα θέλω μπροστά. Και τότε αρχίζεις πάλι και συγκρούεσαι. Γι' αυτό πολλές φορές στη ζωή είναι απαραίτητο να μπαίνεις σε μια διαδικασία να συνυπάρχεις με αυτά που σε πιέζουν και με αυτά που θες. Και να βρίσκεις τη χρυσή τομή. Αλλού κερδίζεις, αλλού χάνεις. Αυτό είναι άλλωστε το ταξίδι της ζωής. Αλλού χαμόγελο, αλλού δάκρυ. Ό,τι μπορούμε περισσότερο. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Βαρδής με τη Θεσσαλονίκη του.

0: Καληνύχτα και μάν, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Και αν καμιά φορά έτσι, η ψυχούλα σας επαναστατεί και οι αναμνήσεις δεν έχουν μπει στο ντουλαπάκι των αναμνήσεων, αλλά επιμένουν να κρατιούνται εδώ στο παρόν, στείλτε τα έτσι με αγάπη στην ευχή. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

την ευχή. Καμιά φορά, επειδή θέλουμε τα παλιά να τα στέλνουμε στην ευχή, το τι είδους ζωή κάνουμε από τη στιγμή που δεν ενοχλούμε κανέναν από το κοντινό μας οικογενειακό περιβάλλον ή από την, αυτή τη λεγόμενη κοινωνία, ό,τι τέλος πάντων να είναι αυτό. Δεν αφορά και κανένα, παιδιά. Γούστο μας, καπέλο μας, έτσι τη βρίσκουμε. Και όπως μας καπνίσει, αν κάνω άτακτη ζωή, δικός μου είναι ο λογαριασμός σου.

Και επειδή έτσι τα τελευταία χρόνια και οι άντρες και οι γυναίκες το έχουμε ρίξει πολύ στην ανεξαρτησία, δεν είναι ρε παιδί μου και κακό να στηρίζει έναν άνθρωπο. Όποιο ρόλο και αν έχει στη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα καλύτερα αν είναι ο σύντροφός σου, το 50% η επιλογή σου και προχωράς μαζί του. Εντάξει, οι μαγκές δεν χρειάζονται. Αυτός είναι ο

Και θα πω και κάτι που μπορεί να ακουστεί έτσι πολύ σκληρό, αλλά είναι ανθρώπινο και ισχύει. Ακόμα και αυτός που η ψυχούλα του είναι έτοιμη να ταξιδέψει σε άλλη κατάσταση ύπαρξης, ακόμα και αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Και αν δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεται για τη ζωή, έχει δικαίωμα να ονειρεύεται για τη ζωή των δικών

Αυτό που έρχεται τώρα είναι για αυτούς που είναι μόνοι τους στην ζωή, δεν συντροφεύονται από τίποτα. Είτε από επιλογή, γιατί και η μοναξιά πολλές φορές είναι επιλογή και είναι ευλογημένη, είτε επειδή η ζωή τα έχει ορίσει έτσι ώστε να συμβαίνει αυτό. Αυτή είναι η γλυαυτή που το ερμηνεύει, είναι η γλυκερία.

πάει. Καμιά φορά είναι καλύτερο από τα λόγια. Έρχονται αυτοί οι έρμοι, οι Έλληνες που τραβάνε τα μύρια όσα τώρα αυτή την περίοδο. Το λέει όμως και το άσμα. Κοιτάξτε τι μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούση, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούση και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούση και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Κάτι, πώς θα λένε, φόμπιζου αυτά τα πλαστικά, ε. Μας έμειναν. Και κάτι ασημένια που έχουν συναισθηματική αξία. Τα άλλα τα ξεπουλήσαμε. Δεν πειράζει όμως, χαλάει, γιατί έτσι μας αρέσει εμάς στην Ελλάδα. Να γυρνάμε στο σπίτι μας χαράματα, μαζί με τη Μαραγκόζη.

Τώρα αλλάξανε τα πράγματα. Μισό λεπτό να γυρίσω και το μικροφωνό μου γιατί το κοινό. Τα παλικάρια τότε ήταν έτσι για τις κοπέλες του λαού. Ήταν αυτά που ήταν στις καλωσιές και κουβαλούσαν τον κουβά στον νόμο. Τα παλικάρια σήμερα είναι με τα κάμπριο και τα τρέντι. Κολλητά εφαρμοστά ρούχα. Τι να κάνουμε, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Να και τα καλά που έχει κρίση. Α, δούμε αλλιώς τα πράγματα.

Λένε λίγα λεπτά πριν τις 10. Θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε, να ονειρεύεστε και να χαμογελάτε. Άλλωστε δεν μένουν και πολλά πράγματα, στιγμές μένουν, και αν τις χάνουμε κι αυτές, καμιά φορά δεν τρέχει τίποτα. Είναι για να διψάμε πιο πολύ για αυτές που έρχονται. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές, ιδιαίτερα και το βράδυ που τα βρίσκουμε τους εαυτούς μας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και έχει χαρά σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

λογάριασμού.

Άμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Πότε του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζήμω τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τ' άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στον τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθι

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

μας φτιάχτουν το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

στρατηγοί πίσω από τις κάμερες, ιχνηλατούς σκιές παραμερές, τυφλές αραγωνιαστικές.

σε αυτές τις νότες. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται, τον ύπνο του

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον υπό.

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

πως να σ' αγγίξω, πως φοβάμαι τόσο φως, φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω.

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς σας βρήκαμε. Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας τα τραγούδια αλλιώς με τον Γιάννη Αβραμίδη, στα λόγια και τις μουσικές. Και ήταν εδώ στην αρχή Γιώτα Νέγκα, τη ταυτότητά της έτσι όπως τιτλοφορείται, ένα τραγούδι που έγραψαν παρέα ο Γιώργος Θεοφάνος και η Ελεάνα Βραχάλη. Και να συνεχίσουμε με την αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μας φέρνει στο σήμερα ένα τραγούδι από τα παλιά, το οποίο το τραγουδάει ξανά με νέα ενορχίστρωση, με νέα διασκευή από το Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Είναι το «Θα σ' αγαπώ».

Ένα ακόμη τραγούδι που έχουμε ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα, το «Κάτι Ελλάδες», είναι «Τα Αγάλματα». Και αυτό σε μουσική του Νίκου Μερτζάνου και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ένα τραγούδι που μιλάει για το σήμερα, ένα τραγούδι που αφορά όλους. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

φέτος μας χάρισε υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές με νέα τραγούδια, με νέο υλικό και με νέο άλμπουμ. Εκεί θα σταθούμε κι εμείς, αυτό το νέο του άλμπουμ, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, και διαλέγουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με ήχους από τα Βαλκάνια, με πολλά χάλκινα και φυσικά στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Θοδωρής Βουτσικάκης και Να πεις για μένα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

Πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα και πάμε πάλι σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ της Ελεάνας Βραχάλη για τα 20 της χρόνια με τίτλο «Παιδί δικό σου». Εδώ θα συναντήσουμε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να τραγουδάει ξανά με το δικό της τρόπο το «Σ' αγαπώ» που είχαμε όλοι αγαπήσει πριν από περίπου 20 χρόνια από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερεί.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα, εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Και ήταν η Μελίνα Κανά, «Το δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ορέστης Τάτος. Κρατάμε όμως τον Ορέστη Τάτο και για το επόμενο τραγούδι. Εδώ είναι μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Τα κούνια για κραφιά, ένα τραγούδι που έγραψε για την Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ όμως θα το ακούσουμε από τη Μυρτώ Βασιλείου, ζωντανά, έτσι όπως το ερμήνευσε πριν λίγο καιρό στην Αγγλικανική Εκκλησία.

Ένα από τα πρώτα τραγούδια της Νατάσας Μποφίλιου, το «Κρύψου», δεν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όταν είχε πρώτο βγει. Εμείς το αγαπήσαμε μέσα από τη διασκευή που είχε κάνει ο Θέμης Καραμουρατίδης στις ζωντανές εμφανίσεις τότε στο Διογέννη. Ευτυχώς το κυκλοφόρησαν και πάμε να το ακούσουμε.

θρύψου. Δεν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όταν είχε πρωτοβγεί. Εμείς το αγαπήσαμε μέσα από τη διασκευή που είχε κάνει ο Θέμης Καραμουρατίδης στις ζωντανές εμφανίσεις τότε στο Διογέννη. Ευτυχώς το κυκλοφόρησαν και πάμε να το ακούσουμε.

τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Ασλανίδου είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Ηλία Μακρύδη. Τίτλος του «Σε ευχαριστώ που σ' αγαπώ» και αυτό διαλέγουμε εμείς να ακούσουμε αμέσως τώρα.

φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά και για σήμερα και πριν σας αποχαιρετήσουμε πάμε να συναντήσουμε την Εφέλη Φασούλη εδώ να διασκευάζει Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου και σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.